0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος.
2: Νύχτα, νύχτα, φωτιά στη νύχτα.
0: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343.

0: Τόσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές, ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
2: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
3: Star FM 933. Για να σας ξέρουν.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Τώρα που σε έχω

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Star FM
1: 93. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.

0: παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ, Star FM 933.
1: Έχεις δύο επιλογές, ή εγώ ή αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές,

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό
3: Star FM 933.
5: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

0: Κακόπουλος. Κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη. Απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό.
2: Star FM 933.
4: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: γιατί έχει δολοφονηθεί ένας άνθρωπος από μια εγκληματική οργάνωση την οποία προσπαθούν να την αποδομήσουν.
1: Κατά την κατάθεσή του, ο μάρτυρος, ο οποίος τέθηκε σε καθεστώς προστασίας καθώς φέρεται να γνώριζε πρόσωπα και πράγματα για τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση, έπεσε σε αρκετές αντιφάσεις, προκαλώντας την αντίδραση των συνηγόρων των κατηγορουμένων.
2: Είπα στους αστυνομικούς ότι έχω δει κάποια άτομα που βγήκαν εκτός γηπέδου για να συμμετάσχουν στα επεισόδια. Μπορώ να τους αναγνωρίσω εάν τους δω.
3: Διασύρατε 4 άτομα, κύριε. Δεν βρέθηκαν ενδείξεις για να παραπεμφθούν.
1: Οι γονείς του αστυνομικού ζητούν από το δικαστήριο να κληθούν όλοι οι κατηγορούμενοι που ήταν παρόντες πριν από 2 συνεδριάσεις, έτσι ώστε ο μάρτυρας να μπει με βεβαιότητα εάν αναγνωρίζει το πρόσωπο που φέρεται να έδωσε σύνθημα πριν από την έναρξη των επεισοδίων.
0: Περιμένουμε από την έδρα είναι να μας φέρει όλους που ήταν την Πέμπτη εδώ. Να μάθουμε επιτέλους ποιος είναι αυτός το πάμε.
1: Η κατάθεση του μάρτυρα θα συνεχιστεί αύριο.
4: Αυτά από εμάς. Καλημέρα, Σωτήρη Κραβαρή. Καλό πρωινό. Τα λέμε σε λίγο. Η Αθήνα Μαράκη εδώ, στο κεντρικό ραδιοθάλαμο για το δελτίο ειδήσεων των 6. Ο Γιώργος Ψάλτης ήδη εδώ. Εμείς στις 7 στο διευρυμένο δελτίο και αύριο στις 5. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
5: Η ώρα είναι 6.
6: Είμαι ο Φιλέας.
7: Και εγώ η Φογκ.
6: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
6: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
7: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
6: Και πώς γίνεται αυτό?
7: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαράκη. Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Ιερά Οδό από το ύψος της Οδού Νάξου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφόρου Κηφισού στην περιοχή του Εγάλεω, λόγω πτώσης ενός φορτηγού σε φρεάτιο έχει προχωρήσει η τροχέα. Τα οχήματα εκτρέπονται στην Ιερά Οδό από το ύψος της Συμβολής της με την Οδό Μαρκώνη. Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Αμερικανός Πρόεδρος συναντήθηκε χθες με τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σε σύντομες δηλώσεις του προς τον τύπο, Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της σύγκρουσης. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν είναι πρόθυμος να κάνει μια συνάντηση για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, οι επιθέσεις σε δηληστήρια της Ρωσίας αποτελούν σοβαρό πλήγμα για τους Ρώσους αλλά και για τις τιμές του ντίζελ. Είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε μορφή ενεργειακής εκχυρίας, εφόσον η Ρωσία συμφωνήσει να μην επιτίθεται στο ενεργειακό μας σύστημα, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τη συνάντησή του με τον Τραμπ. Παράλληλα, επανέλαβε ότι είναι έτοιμος να συμμετάσχει σε μια τριμερή συνάντηση με Πούτιν και Τραμπ και εξέφρασε την ελπίδα η αμερικανική πλευρά να βρει τρόπο να τους φέρει σε κάποιου είδους διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με ανακοίνωση του State Department, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, θα συναντηθεί σήμερα στη Νέα Υόρκη με τον Ρώσο ομολογό του Σεργέι Λαυρόφ, μια συνάντηση που επιβεβαιώθηκε επίσης και από τη ρωσική πλευρά. Εν τω μεταξύ, τρίωρη συνάντηση είχαν χθες Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, σύμφωνα με τα Ιρανικά μέσα, διαβίβασε στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούς. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι όροι για το άνοιγμα των στενών περιλαμβάνουν την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες, την άμεση αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για μια πολύ καλή συνάντηση, αναφέροντας μάλιστα πως έχει προγραμματιστεί άλλη μία στο πολύ κοντινό μέλλον. Τη λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς υπερασπίστηκε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, σε μια έντονα φορτισμένη ομιλία από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Μακρόν επισήμανε πως είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε ένα θέμα που μας ντροπιάζει όλους στη λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη. Παράλληλα, διερωτήθηκε ποια είναι η αξιοπιστία μας αν εξακολουθήσουμε να παραμένουμε αδρανείς σε ό,τι αφορά τη Γάζα. Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε πως η λύση των δύο κρατών αποτελεί προϋπόθεση για την ασφάλεια του Ισραήλ και του λαού του, καταγγέλλοντας παράλληλα την έξαρση της βίας από έπικου στη Δυτική Όχθη. Σφοδρή επίθεση κατά του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν εξαπέλυσε η κυβέρνηση του Ισραήλ, για όσα ανέφερε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο αλόκοτος παραλογισμός της δήλωσης του Εμμανουέλ Μακρόν είναι αδιανόητος, τόνισε μεταξύ άλλων στην αντίδρασή του το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη ομιλία του στη Γενική Συνέλευση. Παράλληλα, κατηγόρησε τον Μακρόν για άγνοια, που όπως υποστήριξε δεν αποτελεί δικαιολογία. Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, δηλώνοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Αναφερόμενος στο Κυπριακό, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος και να συνάψει μαζί του πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις. Σχετικά με τη Γάζα, ο Ταγίπ Ερντογάν τόνισε πως η Παλαιστίνη είναι θύματα της κρατικής τρομοκρατίας του Ισραήλ. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια γενοκτονική νοοτροπία, πρόσθεσε. Η Ισραηλινή αντιπροσωπεία αποχώρησε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την ώρα που ήταν στο βήμα ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν. Μετά την ομιλία του, ο Τούρκος Πρόεδρος συναντήθηκε και με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουτέρες. Κατά τη συνάντησή τους, ο Ερντογάν αναφέρθηκε και πάλι στο Κυπριακό, δηλώνοντας ότι στην Κύπρο καμία πρόταση που δεν αναγνωρίζει την κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του Τούρκο-Κυπριακού λαού δεν θα μπορέσει να αποδώσει. Την ανάγκη για άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοείας, επισήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε δήλωσή του κατά την πρώτη μέρα των εργασιών της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στις επαφές του με τους Υπουργούς Εξωτερικών του Ιράν, του Πακιστάν αλλά και του Μπαχρέιν, επισημένοντας τους κινδύνους για την παγκόσμια και επισιτιστική ασφάλεια και την ενεργειακή αλυσίδα. εν ώψη και της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας τον Οκτώβριο, ο κύριος Γεραπετρίτης τόνισε ότι η Ελλάδα θα εργαστεί για την ενίσχυση της πολυμέρειας και του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα αυξάνει το διπλωματικό της αποτύπωμα, βρίσκεται παντού στον κόσμο, ενισχύει τις διπλωματικές της συνεργασίες, πρόσθεσε. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση ρήψης βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Αιγάλεο, τα οποία κατέληγαν στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Πρόκειται για τον οδηγό του βιτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη του πρατηρίου υγρών καυσίμων. Οι κατηγορίες που αποδίδονται στους συλληφθέντες αφορούν παράβαση των νόμων περί προστασίας περιβάλλοντος και των ευρωπαϊκών οδηγιών περί αποβλήτων. 15 μαρχαιριές σε όλο της το σώμα δέχθηκε η 25χρονη Πινελόπη από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, σύμφωνα με την νεκροψία και νεκροτομή που ολοκληρώθηκε χθες. Θανάσιμες ήταν οι δύο βαθιές μαχαιριές που δέχθηκε στον τράχυλο, καθώς προκάλεσαν μεγάλη αιμορραγία. Η 25χρονη βιολόγος δέχτηκε 7 μαχαιριές στην πλάτη, οι οποίες προκάλεσαν βλάβες στα ζωτικά της όργανα, το σηκώ της, τον αριστερό πνεύμονα και στο στομάχι. Η κοπέλα φαίνεται πως προσπάθησε να μηνθεί από τα τραύματα που φέρει στα χέρια και την κνήμη. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με λίγες βροχές και βαθμία βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμία όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά, την νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα υπηρετικά τους 24 με 26 βαθμούς. Την Πέμπτη δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, που βαθμία θα αυξηθεί και από αργά το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά, βόρειο-δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Έχει πολιτικά μηνύματα το τραγούδι, μην κοροϊδεύετε. Είδατε, αν έχουμε άδειο πορτοφόλι, έχουμε καλή καρδιά, θα μου πεις δεν πληρώνεις με την καλή καρδιά, αλλά δεν έχει σημασία. Σωστό και αυτό, σωστό. Από το 60 τα μηνύματα αυτά, παρακαλώ.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Προσπαθούμε λίγο να στεγνώσουμε εδώ στα νότια. Εντάξει, στεγνώσαμε να μου πεις ψάλτη. Ε, σωστά, από χθες το απόγευμα. Ψυχρούλα, κακό, εδώ που τα λέμε. Σήμερα λέει, μου λένε εδώ οι υπηρεσίες, γιατί εγώ δεν τα παρακολουθώ αυτά, να ξέρετε. Έχουμε την φθινοπορεινή ημερία, ε. Α, μπήκαμε και επισήμως. Επισήμως, οκ. Okay. Ο νεαρός απέναντι, ο κύριος Γιώργος Βραχνός, επέστρεψε μετά από 18 μήνες διακοπές. Χρωματισμένος, κουρεμένος, ξυρισμένος, και κονομημένος, σωστά. Πώς έφυγες και πώς ήρθες, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, ο Κορδιακός στη θέση, έτσι, δεν έχει φύγει, Γιώργο, πάρα πολύ. Έχει κόσμο, όχι, χαλαρά πράγματα, Σαββατοκύριακα, πολύ ωραία. Λοιπόν, τι γίνεται, παιδιά, πώς πάνε τα πράγματα, πώς πάνε τα κέφια. Χθες βροχούλα μπόλικε, και στο χωριό μας εκεί έβρεξε αρκετά, αλλά βλέπω την πιο πολύ βροχή την έριξε στην Κίμη. Τι τραβάει και αυτή η Εύβοια, κατεβαίνοντας τα Μπουγάζια, που λέει και μια ψυχή από τα βόρεια προς τα δω. 115,6 χιλιοστά βροχής μέχρι, λέει, τις 6 το απόγευμα, γιατί μπορεί να έβρεξε κι άλλο. Μετά, λέει, στην Αρκαδία, στα Λαγκάδια Αρκαδίας, αλλά μεγάλη διαφορά, 75 χιλιοστά. Στην Αχαΐα 48 χιλιοστά. Εκεί βλέπω, στην Αχαΐα βλέπω πέσει πολύ βροχή. Αχαΐα, Κίμη και Αρκαδία. Στην Κρήτη τίποτα. Εν τω μεταξύ, έχω ένα δικό μου άνθρωπο. Θες, το ρωτάω, του λέω τι γίνεται εκεί. Μου λέει ήλιο. Τι ήλιο, ρε μεγάλε, του λέω. Δω, τίποτα, μου λέει, λίγο συνέφιασε μόνο. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα εκεί στον Άγιο Νικόλαο στο Λασίθι. Λοιπόν, ο δικός μου άνθρωπος είναι στο Ρέθυμνο, παιδιά, να ξέρετε. Λοιπόν, ρε, το ρωτάω τι γίνεται. Το μοναδικό πράγμα που μου είπε, να σας πω την αλήθεια, πέρα από το ότι έχει τουρισμό. Τώρα θα μου πεις ο τουρισμός σε μάνα ψάλτη. Ναι, παιδιά, ο τουρισμός, διότι βλέπω τα στοιχεία, λέει, του επταμήνου. Για να το κολλήσω και αυτό εκεί, ας πούμε, πριν πω τα υπόλοιπα. Στον κρατικό κουρβάνα μπήκαν από τον τουρισμό 13,5 δισεκατομμύρια ευρώ και είχαμε, λέει, 20 εκατομμύρια αφίξεις στο επτάμηνο. Και τον Ιούλιο, λέει, δεν πήγαμε καλά. Τον Ιούλιο, λέει, είχαμε μία κάμψη των αφίξεων. Αλλά ακόμα το επτάμηνο, ξαναλέω, ο Αύγουστος δεν είναι μέσα. Σεπτέμβρης, Οκτώβρης δεν είναι μέσα, που είναι καλοί μήνες για τις παραδοσιακές περιοχές. Και θα μου πεις, αυτό σε μάρανε. Ναι, παιδιά, ο τουρισμός, γιατί ο τουρισμός τώρα, τι να λέμε και τι να μην λέμε με βάση αυτά τα οποία συμβαίνουν σε παγκόσμιο επίπεδο. Λοιπόν, βροχούλα πολύ χθες, έπεσε και η θερμοκρασία. Το πρωί κατεβήκαμε με 18 βαθμούς Κελσίου. Να σας πω την αλήθεια, δεν το έκανα το απονενοημένο με τη μηχανή. Αύριο θα το κάνω, γιατί σήμερα έχει και λίγο μια ψυχρασία. Έλεγε ότι μπορεί να έχει και βροχούλα κλπ. Λοιπόν, καλημέρα, Ιωσήφακο. Έχει χαιρετίσματα από τον Ιωσήφ. Μεγάλη επιτυχία. Μεγάλη επιτυχία, άμα ξέρει τον Ιωσήφ. Τι γίνεται, Ιωσήφ, πάμε για δουλειά, βέβαια, τι να κάνω. Τι έλεγα, λέει, τώρα με κόψε. Α, στο Ρέθυμνο, λοιπόν, μου λέγε και ο δικός μου άνθρωπος. Πήγανε, λέει, προχθές να κάνουν μπάνιο. Λέω, ρε, καθίστε καλά, εδώ έχει πέσει η θερμοκρασία. Ω, μου λέει, εδώ καλοκαίρι, λέει, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Πήγανε, λέει, σε μια μεγάλη παραλία που είναι επί του μετόπου του Ρεθύμνου, κοντά στο Ρέθυμνο. Και τους είπαν, λέει, δεν θα κολυμπήσετε σήμερα, γιατί έχει, λέει, κύμα και έχει και πολλά ρεύματα. Και τους απαγόρευσαν, λέει, οι ναυαγοσώστες της παραλίας να μπουν μέσα. Και μάλιστα, λέει, αυτοί οι οποίοι έκαναν την κίνηση να μπουν, πήγαιναν και τους έπιαναν από το χέρι και τους βγάζαν έξω. Ήταν τόσο, λέει, ισχυρά τα ρεύματα και τέτοιες οι συνθήκες που τους έλεγαν όχι, δεν θα μπει μέσα κανένας για την προστασία των λουωμένων, παρακαλώ πάρα πολύ, εντυπωσιακό. Λοιπόν, εμείς εδώ εντωμεταξύ στη βροχή, στο λεκανοπέδιο, είχαμε δύο πράγματα που θέλω να σας πω, τα οποία μου έκαναν πολύ μεγάλη εντύπωση. Το ένα είναι, έφυγε μια μπουλντόζα, το είδατε αυτό, έφυγε εδώ στην παραλιακή, λέει. Από ότι το είχαν βάλει, λέει, σε ένα επικαθήμενο, έφυγε, λέει, η μπουλντόζα, μπαμ, έπεσε κάτω. Ρε παιδιά, πώς πέφτουν οι μπουλντόζες, τι είναι οι μπουλντόζες. Θα μου πεις, δεν λες καλά που δεν ήταν κανένας από δίπλα να πέσει πάνω η μπουλντόζα, να έχουμε κι άλλα. Σωστό, σωστότατο. Το άλλο, το πιο τραγικό και πιο εξωφρενικό, εντοπίσανε, λέει, φορτηγό. Ακούστε να δείτε το, ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων. Ο οποίος, ο προκλητικός αυτός επί του Κηφισού, πήγε, λέει, σε πρατήριο, άνοιξε, λέει, φρεάτιο και έριχνε μέσα απόβλητα από βιομηχανία και πήγε να τσούπ στον Κηφισό και από τον Κηφισό στη θάλασσα. Δεν θυμάμαι πόσα χρόνια εδώ στο Sky κυνηγάγαμε και με τον Νίκο τον Υποφάντη τις μπούκες τις περίφημες. Μπροστά στα μάτια μας τώρα, καταλάβατε. Πήγε αυτό σε μια βιομηχανία η οποία έβγαλε και ανακοίνωση. Παπαδόπουλοι, δεν είναι μπισκότα. Λοιπόν, βγάλανε ανακοίνωση και είπαν ότι εμείς, ναι, όντως έχουμε συνεργασία, αλλά υποτίθεται ότι αυτό τα παίρνει και τα ρίχνει εκεί που πρέπει να τα ρίξει, επισήμως. Δηλαδή για να γίνει ότι πρέπει ο καθαρισμός και τα σχετικά. Και πήγαινε ο τύπος στον παράδρομο του Κηφισού στο ύψος του Αιγάλεου, μπροστά σε πρατήριο, ανοίγει το φρεάτιο, τουπ, τα ρίχνει μέσα. Μετά μου λέτε μένα, Ελλάδα η χώρα του πράσινου ήλιου, του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ, της Καλαμαριάς. Αλλά ρε Εκάρα, τα λέμε και για την Εκάρα, εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, εν τω μεταξύ σήμερα λέει στην Ιερά Οδό ένα φορτηγό έπεσε λέει σε φρεάτιο. Πώς έπεσε φρεάτιο? Ήταν ανοιχτό το φρεάτιο. Από το βάρος άνοιξε το φρεάτιο. Μαλακώσανε τα χώματα. Τι έγινε ρε παιδιά? Καταραίουμε. Και αυτό είναι όλο το τραγούδι του Παπα Κωνσταντίνου. Καταραίω. Και αυτό ωραίο, δεν άσχημο. Λοιπόν, τα οχήματα λέει εν τω μεταξύ εκτρέπονται εκεί στην Ιερά Οδό από το ύψος της Συμβουλής με την Οδό Μαρκόνη. Άρα όσοι κατεβαίνετε από εκείνο το σημείο δεν το ξέρω και καθόλου, να σας πω την αλήθεια. Προφανώς περνάω αλλά δεν ξέρω τους δρόμους εγώ. Ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Πάω αλλά δεν ξέρω πού πάω. Θέλω να φτάσω κάπου. Μάλιστα. Από την άλλη μεριά, στα μεγάλα ζητήματα, χθες παρακολούθησα την ομιλία του Αμερικανού Πρόεδρου. Τι να κάνω κι εγώ, έχουμε πει ότι κάνουμε βαρέα καθηγή. Να, ακούγαμε τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος. Α, τέλος πάντων, Αμερικανό. Τι να κάνω, πρέπει αυτό, λοιπόν. Θυμόμουν να σας πω, κάτσε και δεν ακούω τίποτα, είμαι λίγο κουφάλογο τώρα τελευταία. Θυμόμουν κυρίες και κύριοι, όταν ανέλαβε με αφορμή την ομιλία του, που την παρακολούθησα μετά της δέουσας προσοχής, κράτησα και σημειώσεις, γιατί έπρεπε να καταλάβω και λίγο κάποια πράγματα, να ρωτήσω κιόλας. Λοιπόν, θυμάμαι λοιπόν όταν ανέλαβε ο Αμερικανός Πρόεδρος που είπε: αρχίζει η χρυσή εποχή των ΗΠΑ, το θυμάστε? Ο χρυσός αιών! Σημερινός! Αυτός είπε. Και κάποια στιγμή ο συνάδελφος ο Μιχάλης Αιγνατίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εμπειρότατος, έστειλε και κάποια στοιχεία. Ο άνθρωπος γύρω από την ομιλία και πώς συμπεριφέρονται τα κανάλια στην Αμερική, αν δείχνουν ή δεν δείχνουν την ομιλία κλπ. Και κάποια στιγμή στέλνει ο κ. Αιγνατίου, με αφορμή την ομιλία του Προέδρου και την κρίση στα καύσιμα κλπ. Κλπ. Τις τιμές των καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παιδιά, σπάνε το, γιατί λέμε για τα δικά μας, σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Το γαλώνει. Ειδικά λέει το πετρέλαιο κίνησης έχει πάει σφαίρα. Και μάλιστα υπάρχει σήμερα μια δημοσκόπηση αναφορικά με το πώς οι Αμερικανοί βλέπουν αυτή τη χρυσή εποχή που ξεκίνησε. Και λένε, ακούστε τώρα στοιχεία, το 78% πιστεύουν ότι ο Τραμπ δεν κάνει αρκετά για να τελειώσει τον πόλεμο στο Ιράν. Αυτό είναι από το CNN η δημοσκόπηση, η οποία το CNN μετέδωσε για 1-2 λεπτά λέει, την ομιλία του και το κόψε και πήγε μετά στην ακρίβεια, για να καταλάβετε, έτσι. Οι 7 στους 10 Αμερικανοί θεωρούν ότι ο πόλεμος στο Ιράν έβλαψε λέει, τα συμφέροντα των ΗΠΑ. Πόσοι εγκρίνουν τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ χειρίζεται την εξωτερική πολιτική? Πρέπει να σας πω ότι είναι στο 29% αυτοί οι οποίοι τον αποδέχονται. Άρα δηλαδή το 71, καλά λέω, δεν την αποδέχεται. Μάλιστα. 3 στους 4 πιστεύουν ότι ο πόλεμος στο Ιράν δεν άξιζε τον κόπο και το κόστος. Και το 65% θεωρούν λέει ότι οι αποφάσεις του Δονάλτιου έβλαψαν τη θέση και την εικόνα των ΗΠΑ στη διεθνή σκηνή. Αυτά όσον αφορά τους Αμερικανούς και της ομιλίας τέλος πάντων, ο οποίος τι είπε το μεταξύ, είπε τα κλασικά, έχω σταματήσει 8 πολέμους, ένα. Είμαι λέει μεταξύ του να εξαφανίσω το Ιράν ή να τους αφήσω λέει. Οι Ιρανοί βάλανε όρους για να ανοίξουν τα στενά του ορμούς. Ξαναλέω, οι Ιρανοί παρά τα όσα περνάνε, λένε, κάνουν, συμβαίνουν κλπ, έβαλαν όρους για να ανοίξουν πάλι τα στενά του ορμούς, έτσι. Λοιπόν, μίλησε για την Κούβα. Θα πέσει λέει η κυβέρνηση της Κούβας και απάντησε η Κούβα λέει πως θα πέσει. Τέλος πάντων, καταλάβατε τώρα που βρισκόμαστε. Εν τω μεταξύ είδα νωρίτερα και την ομιλία του Γενικού Γραμματέα, του απερχόμενου, του Γκουτιέρες, του Πορτογάλου, ο οποίος είπε λέει ότι οι γεωπολιτικές ρόγμες έχουν εξελιχθεί λέει σε φαράγγια και οι υπερδυνάμεις δεν είναι πλέον τόσο σούπερ σε αυτή την εποχή που ζούμε. Που βεβαίως από ό,τι φαίνεται ότι ο Γκουτιέρες δεν μπορούσε να κάνει και πάρα πολλά, να μην πει και τι να κάνει και αυτός τώρα, στα όρια της δικιάς του ευθύνης ως Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θυμίζω ότι από το νέο έτος θα έχουμε νέο Γενικό Γραμματέα, γίνονται τώρα διαβουλεύσεις, έτσι. Ποιος θα είναι αυτός? Μάλλον θα είναι λέει από τη Λατινική Αμερική. Μάλιστα. Είδα και την τελευταία ομιλία του Γάλλου Προέδρου, είδα και τις αντιδράσεις της Ισραηλινής αντιπροσωπείας όταν ανέβηκε στο στον χώρο για να μιλήσει εκεί και ο Ταγί Περντογάν, ο οποίος πάλι κάθε χρόνο τα ίδια λέει και αυτός. Λέει αναγνωρίσε τα τουρκοκυπριακά, είπε ότι για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, για το διεθνές δίκαιο σχετικά λέει με την επίλυση των ζητημάτων που υπάρχουν σε αυτό. Μεταξύ το διεθνές δίκαιο το τραβάει ο ένας από εδώ, το τραβάει ο άλλος από εκεί και εμείς τα ίδια λέμε. Δεν λέμε. Το διεθνές δίκαιο δεν λέμε. Έτσι λέμε. Λοιπόν, εμείς θα μιλήσουμε Πέμπτη. Όχι εμείς, ενώ ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει Πέμπτη. Νομίζω θα δώσει κάποιες απαντήσεις για τα ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά. Βέβαια, θα μου πεις αυτά είναι τα γενικά ψάλτη, τα ειδικά τι γίνεται. Στα ειδικά θα πω δύο μόνο πράγματα, δεν θέλω να πω περισσότερα για να μην σας ζαλίσω. Το ένα είναι η δήλωση που έχει κάνει ο αρμόδιος επίτροπος, ο κύριος Τζιτζικώστας, χθες σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε, στη σύνοδο πραγματοποιήθηκε στην Ιρλανδία, που είπε ότι αν συνεχιστεί η κατάσταση, λέει, όπως είναι τώρα με την κρίση των καυσίμων, θα πρέπει να υπάρξει μια έκτακτη συνεδρίαση των αρμοδίων υπουργών για έκτακτα μέτρα. Ποια είναι τα έκτακτα μέτρα, πήρα να ρωτήσω, ρε παιδιά, τι είναι τα έκτακτα μέτρα. Έχουμε τεράστιο θέμα, λέει, ως Ευρώπη όσον αφορά το ντίζελ. Δεν έχουμε επαρκείς ποσότητες για το ντίζελ και έχουμε και θέμα με τα αεροπορικά καύσιμα. Αυτά όσον αφορά το ζήτημα των εκτάκτων συνθήκων, σύμφωνα με τον κύριο Τζιτζικώστα, πώς καταλαβαίνετε, το πράγμα γίνεται πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Και από την άλλη μεριά, θέλω να σας πω, γιατί χθες μου είπαν δύο μάλιστα φίλοι ακροατές, ο ένας ήταν και συνάδελφος από το εξωτερικό, ότι λόγω των συνθήκων που επικρατούν με την κρίση στα καύσιμα και τις τιμές προφανώς, είναι ότι σε κάποιες χώρες υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες βάζουν προσωρινό λουκέτο γιατί δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις λόγω των συνθήκων που έχουν ανοίξει με την τόσο ακριβή ενέργεια γενικότερα. Εν τω μεταξύ, να ξέρετε ότι χθες υπήρξε μια ανακοίνωση που βγήκε από την ελληνική βιομηχανία που ούτε λίγο ούτε πολύ λέει ότι πρέπει να υπάρξουν μέτρα χθες. Μιλάμε για 700, λέει, μεταποιητικές μονάδες οι οποίες δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τις συνθήκες που επικρατούν στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Βασικό αίτημα να ενεργοποιηθεί το ειδικό ευρωπαϊκό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Θα μου πεις, ρε Ψάλτη, και πού να τα βρει τα λεφτά το κράτος, ε? Πόσους να ενισχύσει όταν τα πράγματα είναι πεπερασμένα? Αλλά αυτό είναι το σκηνικό το οποίο υπάρχει. Και μέσα σε όλα αυτά μπλέκονται και οι πολιτικοί. Χθες βγήκε ο Τσίπρας και είπε ορισμένα πράγματα γύρω από την ιστορία των καυσίμων. Και νομίζω κρατάω μόνο το γεγονός, πέρα από τις προτάσεις που έβαλε σήμερα, ο Τσίπρας ήταν στην τηλεόραση του Sky. 8:30-9:20. Μάλιστα. Λοιπόν, και είπε ο Τσίπρας και δύο τιμές. Και για το πετρέλαιο θέρμανσης, πόσο πρέπει να είναι, και το κίνησης. Μέχρι εκεί, λέει, μπορεί να είναι οι τιμές και μπορούν να γίνουν αυτά. Υπήρξε η αντίδραση από την κυβέρνηση ότι δεν βγαίνουν τα αριθμητικά κλπ. Είπε ο Τσίπρας βέβαια και για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το πλαφόν το οποίο πρέπει να μπει και στα δηληστήρια. Βέβαια η κυβέρνηση λέει ότι τα δηληστήρια δίνουν κάποια λεφτά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τα έσοδα και τα κέρδη μάλλον των δηληστήριων είναι πάρα πολλά λεφτά. Θα μπορούσε ενδεχομένως εκεί να υπάρξει μια βελτίωση της κατάστασης για το κόστος. Και κατά τα άλλα, θα μου πεις και πού μπορούν να δοθούν τα άλλα λεφτά, Ψάλτη. Θα ξαναπάω πάλι στα κλασικά, διότι διαβάζω σήμερα, είμαι μελετηρός, τι να κάνω, στις εφημερίδες, ότι τα, πώς το λένε, τα χρήματα, λέει, πάλι θα πάω στα ίδια, αλλά τι να κάνω, τα χρήματα τα οποία θα δώσουν, λέει, ως προς τα προμερίσματα, ούτε καν μερίσματα οι τράπεζες, μπορεί, λέει, να φτάσουν και τα 600 εκατομμύρια ευρώ, κυρίες και κύριοι, 600 εκατομμύρια ευρώ, ε. Εντάξει, εγώ δεν λέω να τα πάρουν όλα από τις τράπεζες. Οι τράπεζες τη δουλειά τους κάνουν. Ελπίζω δηλαδή. Και πρέπει να βοηθήσουν όπως πρέπει να βοηθήσουν. Αλλά ενδεχομένως θα μπορούσαν ίσως και οι τράπεζες να συνδράμουν σε αυτή τη δύσκολη περίοδο στο κομμάτι αυτό. Για τα υπόλοιπα που συνδράμουν, καλά κάνουν και συνδράμουν. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Αλλά λέω εγώ τώρα, τέλος πάντων, γιατί τα πράγματα δεν βγαίνουν. Και μάλιστα, λέω δεν βγαίνουν. Έβλεπα και κάποια στοιχεία σήμερα για την Ευρώπη και την Ελλάδα και τα καύσιμα. Ότι για να βάλουμε, λέει, 40 λίτρα καυσίμων στη χώρα μας είναι, λέει, χοντρικά περίπου το 5% των μέσων αποδοχών των μέσων μηνιαίων αποδοχών στη χώρα μας. Όταν λέει σε άλλες χώρες, τα πράγματα είναι ελαφρώς καλύτερα. 5%, ξαναλέω, το μέσο μηνιαίο. Υπάρχουν για κάποιους που μπορεί το ποσό αυτό να είναι 1%, αν παίρνουν πολλά λεφτά, αλλά μπορεί να είναι σε κάποιους και το 25% για 40 λίτρα καύσιμα. Εντάξει. Απτά τα ωραία. Θα μου πει τι ωραία, ρε Ψάλτη. Σωστό και αυτό. Έχετε δίκιο. Εν τω μεταξύ, πλάκα-πλάκα, δεν προέκυψε καμία συνάντηση του, τουλάχιστον προς το παρόν, του Ταγίπ με τον Δονάλτιο, ε. Περιμένω αυτή τα F35. Δεν μπορώ, δεν με δείχνει κάμερα. Αλλά τώρα χαιρόμαστε γι' αυτό, γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται. Παραλλήλως. Ε, μάλιστα. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Καλημέρα στο φίλο μου τον Λευτέρη. Λοιπόν, βάλε κάποιον εκπρόσωπο, λέει, του Νέου Ηρακλείου να κοιτάξει το θέμα, λέει, του γηπέδου στη Λεωφόρο Κύμης, το οποίο δεν έχει φωτισμό επαρκή και εκεί κάνουν προπόνηση μικρά παιδιά με κίνδυνο μεγάλο. Και επίσης, λέει, σάπιες εξέδρες. Σε καλό δρόμο είμαστε, Λευτέρη. Νέο Ηρακλείο, ε. Καλημέρα, εκεί αρμόδι. Καλημέρα σας. Καλημέρα στο Βασίλη που μου λέει στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Χορηγός ΔΕΗ.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR.
5: Και ώρα για νέα και δύσεις, μπες στο iTunes τώρα.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Χορηγός ΔΕΗ.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές.

0: Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
2: Μπλε ώρες, η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ιερά Οδό που είχε κλείσει νωρίτερα λόγω πτώσης φορτηγού σε φρεάτιο. Αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Τριωρής συνάντηση είχαν χθες Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών φέρεται να διαβίβασε στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Την λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς υπερασπίστηκε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Σε μια έντονα φορτισμένη ομιλία από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, ο Γάλλος Πρόεδρος επισήμανε πως είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε ένα θέαμα που μας ντροπιάζει όλους στη λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη και να παραμένουμε ανδρανείς. Ο αλόκοτος παραλογισμός της δήλωσης του Εμμανουέλ Μακρόν είναι αδιανόητο, σχολίασε μεταξύ άλλων το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου. Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκε ο Ταγί Περντογάν από τη Νέα Υόρκη, δηλώνοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις ληθέντες για την υπόθεση ρήψης βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο παρατηρίου υγρών καυσίμων στο παράδρομο του Κηφισού στο Εγάλεο. Πρόκειται για τον οδηγό βιτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη του παρατηρίου υγρών καυσίμων. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και βελτίωση από το απόγευμα έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Στο νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής ψάχνουν να βρουν ένα άγριο ζώο. Τι ζώο να ήταν αυτό, το οποίο εμφανίστηκε ξανά. Μήπως δεν ήταν κανένας δικό μας και δεν είχε βενζίνη και αγρίεψε, δεν ξέρω.
1: Και έφυγα η τρελή ψηλά στον ουρανό.
0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα μηνύματα δικά σας. Καταρχήν ο φίλος μου ο Κώστας, καλημέρα Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το φορτηγό λέει στην Ιρά Οδό που το μαζέψανε, έπεσε λέει σε σκάμα από έργα που γίνονται για οπτικές ίνες. Είναι λέει ακριβώς απέναντι από το αμαξοστάσιο του Δήμου της Αθήνας. Καλημέρα Κώστα. Καλά, πόσο μεγάλο είναι το σκάμα για τις οπτικές ίνες. Αλήθεια, θα μου πεις, μπορεί να μαλάκωσε και από τη βροχή ενδεχομένως. Εντάξει, και άμα το φορτηγό ήταν και γεμάτο, δεν θέλει και πολύ για να γίνει στραβή. Σωστά ένας ακροατής μου λέει, ρε εσύ τι μπουλντόζα μου λέει, αυτό λέει που ρίξανε δεν ήταν μπουλντόζα, ήταν εξκαφέας. Σωστό, έχεις δίκιο Ευρυπίδη, καλημέρα. Αλλά μου έκανε πραγματικά πολύ μεγάλη εντύπωση, ρε παιδί μου. Μπορεί εύκολα, ας πούμε, να που το βάλει, άμα δεν το έχεις βάλει καλά, γιατί να μην πέσει. Καλημέρα Χρυσούλα, η Χρυσούλα είναι στις Αρχάνες του Ηρακλείου. Ο τουρισμός λέει καλά κρατεί, ο πρωτογενής τομέας πάει κατά εκεί που πάει. Αγοράστε λέει κανένα σταφύλι να ζήσουμε και εμείς, λέει, και ψιλοβρέχει αυτή τη στιγμή. Η αλήθεια είναι, Χρυσούλα, τώρα που λες για τα σταφύλια, ότι έχω την κόρη μου η οποία είναι τρελή με τα σταφύλια. Στην οικογένεια κανένα άλλο δεν τρώει σταφύλια. Λοιπόν, και έχω έναν εκεί στη Λαϊκή, τώρα θα πάω στη Λαϊκή πάλι και θα μουρμουρίζουν κάποιοι. Έρχεται από την Κορινθία με πολύ ωραία σταφύλια. Πάρα πολύ ωραία σταφύλια. Λοιπόν, όχι μόνο ένα, αλλά εγώ τέλος πάντων τα παίρνω. Άμα παίρνω, από αυτόν πάω και παίρνω. Λοιπόν. Και κάνουμε και παρέα τα πρωινά. Καλημέρα στο Leverkusen, Wunderbar. Ο φίλος μου ο Κώστας. Γεια σου, ρε Κωστή, καλημέρα. Γεια σου, Δημήτρη. Στο τιμόνι του 608 ο Δημήτρης. Λοιπόν, α, και με τον Ιωσήφ. Και με τον αυτόν και με τον άλλον. Θυμίζω, παιδιά, Viber, έτσι. 698-123-1003. 698-123-1003. Είναι αριθμός κινητού τηλεφώνου, αλλά δεν είναι κινητό τηλέφωνο. Δεν μπορούμε δηλαδή να απαντήσουμε. Απλώς θέλετε καλημέρες, πιο εύκολο δηλαδή, καταλάβατε τώρα. Οπότε έχουμε βρει και νέα ιστορία στη διαδικασία αυτή. Ο Ανδρέας λέει τα φρεάτια λέει, τα βγάζουν οι γύφτοι, οι Ρωμά από την Ελευσίνα. Η αλήθεια είναι, παιδιά, εκεί στην Κορινθία, όταν ερχόμουν στην Εθνική. Τώρα κάτσε, επειδή βλέπω εδώ πέρα και θέλω να πω και κάποια στοιχεία με αφορμή αυτό το μήνυμα και για τις κομπίνες οι οποίες το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον από ό,τι βλέπω. Και θα αγριέψουν τα πράγματα, λέει. Άρχισε η πολιτεία, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Εκεί λοιπόν στην Εθνική Οδό που γύριζα στο ύψος της Κορίνθου, 4-5 στη σειρά ήταν εξαφανισμένα. Δεν υπήρχαν τρύπες κανονικές. Έτσι, στη δεξιά πλευρά του δρόμου, Γιωργάκη, εσύ τα, δεν ξέρω αν τα είδες. Βέβαια, δεν ξέρω αν μετά έχουν διορθωθεί τα πράγματα αυτά. Αλλά έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Καλημέρα σας. Καλημέρα στον Αλέξανδρο, καλημέρα στη Χαλκίδα. Χαιρετισμούς, άρε Χαλκίδα. Αλέξανδρε, αν περνάς εκεί από την οδό Αβάντων, να λες μια καλημέρα, εγώ θα το παίρνω το μήνυμα εκεί, ψηλό μεγάλο σημάνα με ένα χρονικό διάστημα. Λοιπόν, την αγαπάω πολύ τη Χαλκίδα. Λοιπόν, δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Καλημέρα, Νίκο. Να ξέρεις, λέει, όπως το βιτίο που πληρώθηκε για τα λύματα, έτσι λέει και η Ρωμά με τα μπάζα και τα διάφορα ίδια ανακαίνες πληρώνονται, λέει, από τον καθένα για να τα πάνε, λέει, στο χωματερή. Και αυτά τα πετάνε σε διάφορα σημεία, λέει, στις μεταφορικές, αλλά δεν τους σταματάει κανείς. Κάπου έβλεπε το μάτι μου. Πού το έβλεπε αυτό. Σε κάποιες περιοχές, Πέριξ. Ο Πέριξ, παντού, όπου μπορούν να βρουν, δηλαδή, πάνε και πετάνε τα μπάζα. Όχι μόνο μπάζα, δηλαδή, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, από ανακαίνιση σπιτιού ή ξέρω εγώ παλιά έπιπλα ή παλιά, ξέρω εγώ, από μπανιέρες και λοιπά, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, αλλά και μπάζα, δηλαδή, πώς το λένε, από τείχους, από σπίτια, από αυτά, τα πετάνε παντού. Λοιπόν, τι λέει εδώ ο Αβραάμ, καλημέρα Αβραάμ, βέβαια, εμείς θα τα πούμε. Ο Αβραάμ λέει, η τηλεόραση του Sky, λέει, θα έχει, λέει, τον Τσίπρα και το ραδιόφωνο θα έχει τον Αβραμίδη. Θα βρούμε κάποια στιγμή τον Αβραάμ, το φίλο μας, ο οποίος είναι ενεργειακός επιθεωρητής. Του ζήτησα, ρε παιδί μου, να μου πει πόσο κοστίζει φέτος με τις σημερινές συνθήκες το να ζεστάνεις στο σπίτι σου. Είτε είναι με φυσικό αέριο, είτε είναι με πετρέλαιο θέρμανσης, είτε είναι με, ξέρω εγώ, πέλετ, είτε είναι με ξύλα. Για να δούμε τι είναι πιο. Είμαι με ρεύμα. Να δούμε τι είναι πιο φτηνό ή τέλος πάντων πιο οικονομικό. Τώρα που λέω για το κόστος, καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Βασίλη στην Βόρεια Αυστρία που λέει το πετρέλαιο θέρμανσης 1,93 στην Αυστρία και με μείωση λέει στο φόρο. Και για άλλη μια φορά λέει τα οικονομικά του λαού χάλια, οι παχές αγελάδες τέλος, λέει ο Βασίλης. Καλημέρα Βασίλη. Βασίλη, ξέρετε, ανοίξατε καλοριφέρ στη Βόρεια Αυστρία? Ενδεχομένως θα μου πεις. Ε? Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα, καλή διαδρομή. Εκεί πας για Ασπρόπυργο από την Γλυφάδα, με το καλό για τη σημερινή ημέρα. Γειτόνισσα, πώς είσαι? Βροχή και δροσούλα. Αλήθεια, χθες το κατά τις 11.30 που 12 παρά που έφτασα εγώ, περίεργος πώς δεν είχε κίνηση 11 η ώρα και με βροχή. Έπιασε βροχή εκεί στο ύψος Νέας Φιλαδέλφειας περίπου. Είχαμε αρκετή βροχούλα και το μεσημέρι αρκετή βροχούλα σε εμάς. Καθαρίσανε και οι δρόμοι. Είχε καιρό να βρέξει, η αλήθεια είναι. Αντώνη, καλημέρα. Ο Ερντογάν μίλησε, λέει, για αποκλεισμένους Βορειοκυπρίους. Ναι, καλά, δεν είναι. Δε. Πάντα λέει τα ίδια ο Ερντογάν, ότι αναγνωρίστε μας γιατί εμείς είμαστε αυτό, οι αδικημένοι, και ότι δεν μπορεί να υπάρχει άλλη λύση εκτός από τα δύο κράτη. Εμείς λέμε από τη δική μας πλευρά ότι όλα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τις αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ξέρετε τώρα πώς γίνεται αυτή η ιστορία, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Γιάννη, στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Καλημέρα, Γιάννη, χαιρετισμούς. Ευτυχώς υπάρχει η Κρήτη, παιδιά, βγάζουμε και κάνα φράγκο εκεί από τον τουρισμό, μαζί με τη Ρόδο, την Κέρκυρα. Η Κέρκυρα, εντωμεταξύ, το άθρο σκέφτηκα. Η Κέρκυρα ήταν η Βόρεια Κέρκυρα. Ένας δρόμος, παιδιά, δεξιά-αριστερά, γεμάτο σκουπίδια. Σακούλες πεταμένες, σε ένα σχολείο μπροστά. Τι γίνεται εκεί, δεν τα μαζεύουν τα σκουπίδια? Τι τα έχουν κάνει οι χωματεροί? Καλά που πουλάμε το μεταξύ και την Κέρκυρα για τουριστικό προορισμό. Πρέπει να από εκεί τίποτα τουρίστες θα βγάζουν φωτογραφίες, θα μας κάνουν ρεκλάμα στα κοινωνικά δίκτυα. Γεια σου Κώστα. Στα Χανιά, λέει, έβγαλε λίγο νερό το βράδυ. Α, δεν έβρεξε σε εσάς. Καλημέρα Κώστα. Λοιπόν, ένας φίλος που υπογράφει ως ταλέπορο security. Βάτε, λέει, το καταραίο του Παπα Κωνσταντίνου. Μετά τη βροχή, λέει, που έφαγα χθες σήμερα, είμαι, λέει, για τσαγάκι. Ω, περαστικά. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου εδώ στην Καλλιθέα. Με αφορμή, λέει, του καυγά στη Βουλή. Καλά, δεν ήταν στη Βουλή. Σδούκου και Φαραντούρ, ήταν σε τηλεοπτικά παράθυρα. Άνοιξα το λεξικό, λέει, όπου διάβασα ότι το χαριεντίζομαι σημαίνει ερωτοτροπό. Οπότε αυτοί, λέει, που χρησιμοποιούν αυτό το ρήμα πρέπει να προσέχουν τι λένε και να μην ζητούν ρέστα. Γενικός και ειδικός. Καλημέρα, αγαπητέ μου φίλε. Γεια σου Κώστα. Αναρωτιέμαι τι επικίνδυνα απόλυτα μπορεί να έχει μία μπισκοτοβιομηχανία. Α, εντάξει, μπορεί να έχει κάνει σέρβις τα μηχανήματα τα οποία δουλεύουν, κύριε παιδί μου, τα λάδια. Πολλά μπορεί να είναι, δεν είναι, βαλβολίνες, ξέρω εγώ. Πώς δεν έχουν μηχανήματα, αγαπητέ Κώστα? Λοιπόν, βέβαια, ξαναλέω, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η εταιρεία που είχε το βιτιοφόρο είχε συνεργασία να τα παίρνει αυτά τα υλικά και να τα πηγαίνει σε συγκεκριμένη επιχείρηση, η οποία ή τα ανακτούσε ή τέλος πάντων έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει επίσημα. Και αυτό, σύμφωνα σας λέω, πάντοτε με την ανακοίνωση της εταιρείας. Και αυτός, ξαναλέω, προκλητικά πήγε στο Κυβιζό, προφανώς σε συνεργασία κλπ. Στο πρατήριο, ανοίγει το καπάκι, πάπ, τα ρίχνει μέσα, αυτά πέφτανε απευθείας στην Κίτη. Μια φορά, άπαξ. Και πέφτανε στη θάλασσα. Και πάνε εδώ στην παραλία και κάνουν μπάνιο μετά. Αν πεις, γιατί μόνο αυτό σε μάνανε ψάλτη. Όχι, λέμε ρε παιδί μου, λέμε για την κοινωνική συμπεριφορά. Πώς το λέμε που λέμε μια λέξη που δεν υπάρχει άλλη. Μόνο οι Έλληνες την έχουν. Δεν θυμάμαι τώρα τη λέξη. Ουγάρ έρχεται μόνο του, όπως καταλαβαίνετε. Ναι, εμείς τα τραβάμε όλα αυτά. Και μετά τρώμε και τα ψαράκια από τη θάλασσα. Καθαρά, φρέσκα ψαράκια. Βέβαια. Ψαράκια! Το ξέρω. Ψαράκια. Γεια σου, Δέσποινα. Με αφορμή, λέει, το βιτιοφόρο που άδειαζε ζελήματα στον Κηφισό, να επισημάνουμε, λέει, και την έλλειψη δικτύου αποχέτευσης στην περιοχή του Βοτανικού. Ναι, εντάξει, γιατί μόνο στο Βοτανικό. Πάμε στην Ανατολική Αττική, τώρα τι φτιάχνουν. Σωστό όμως, Δέσποινα, έχεις δίκιο. Δεν πρέπει υποδομές να υπάρχουν. Προφανώς. Λοιπόν, γεια σου Γιώργο, καλημέρα, χαιρετισμούς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στην Έφηση Ζωφριά, τον Εύδωρο, γεια σου ρε Εύδωρε. Τι ωραίο όνομα. Στο Ξυλόκαστρο, καλημέρα στη Δέσποινα στα Κάτω Πατήσια, την Αφροδίτη στα Βρυλίσια, τον Παύλο στην Καλαμάτα, τη Βούλα στο Παγκράτη, τον Στέφανο στο Γέρακα, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον Νίκο στο Μοσχάτο, την Ελπίδα στην Αργυρούπολη και τη Βασιλική στον Άγιο Μελέτιο. Μηνύματα μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Χρόνια πολλά, γιατί γιορτάζει και κόσμο σήμερα. Στην Ξανθήπη και τον Ξάνθηπο. Χρόνια πολλά και καλά, παιδιά. Σαν σήμερα το 1821 η Τριπολιτσά, η Τρίπολη δηλαδή, πέφτει στα χέρια, λέει, των Ελλήνων επαναστατών. 32.000 Τούρκοι και Εβραίοι χάνουν τη ζωή τους σύμφωνα με αυτά τα οποία έγραψε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και είπε: «Το άλογο μου, λέει, από τα τείχη ως τα σαράγια δεν επάτησε γη». Πατούσε πάνω στα πτώματα, αναφέρει χαρακτηριστικά. Να ξέρετε ότι για το λόγο αυτό οι Τούρκοι βγάζουν ανακοινώσεις στην επέτειο και λένε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίσανε τους Τούρκους στον πόλεμο, στην επανάσταση οι Έλληνες. Ναι, έτσι είναι οι πόλεμοι, παιδιά. Οι Αλβανοί εντωμεταξύ έρχονται σε συμφωνία, λέει, με τον γέρο του Μοριά και αποχωρούν, λέει, χωρίς να υποστούν το παραμικρό. Σαν σήμερα η Ιόνιος Βουλή τάσεται υπέρ της ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα. Το 1863, το 1942 ανοίγει το Auschwitz. Έχετε πάει, να πάτε. Να πάτε για να δείτε τι έγινε τότε εκεί. Γιατί βλέπω διάφορα που τρέχουν το τελευταίο χρονικό διάστημα γι' αυτό. Για να καταλάβετε τι έκαναν κάποιοι σε κάποιους, όχι μόνο στους Εβραίους, όχι. Και στους Τσιγκάνους και στους ομοφιλόφιλους. Θα σας τα πούνε εκεί όσοι είναι εκεί και κάνουν τις ξεναγήσεις. Να δείτε τα τεράστια δωμάτια με τα παπούτσια, με τις βαλίτσες και ελληνικές βαλίτσες, τα γυαλιά, τους σκελετούς, τα μαλλιά των ανθρώπων οι οποίοι τους βάζανε στους φούρνους. Τραγικό. Τραγικό, τραγικό στην κυριολεξία. Μάλιστα, λοιπόν, αυτά όσον αφορά και τα της ημέρας. Σήμερα ξαναλέω φθινοπορεινή ημερία, μπαίνουμε επισήμως. Θα σας πω την αλήθεια, εγώ είμαι... Δεν είμαι τόσο πολύ του καλοκαιριού, όχι ότι δυσανασχετώ, αλλά μ' αρέσουν καλύτερα οι θερμοκρασίες τώρα. Είναι πιο ωραίες. Νάτος, ο Γιάννης. Ο Γιάννης, καλημέρα από το γρανίτι κάτω νευροκοπίου Δράμας, 6 βαθμούς Κελσίου. Θα έχετε ξεκινήσει να ζεσταίνεστε, Γιάννη, Ξύλα στο τζάκι, τι γίνεται. Εκεί, αδερφέ μου. Ναι, μωρέ, θα πάμε σε διαφημίσεις. Αμάν, τι έχεις ποσοστά επί το διαφημίσεις. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Κλείνω. Ακούστε. Με αφορμή τα κυκλώματα των τηλεφωνικών διαφόρων λαμογείων. 12 εκατομμύρια ευρώ σπήρες, κυριότεροι από αυτούς, λέει, Ρωμά, τον τελευταίο χρόνο, γνωστή ιστορία, είμαστε από το ΔΔΕ, βγάλτε τα χρυσαφικά στο δρόμο και τα λεφτά. 22,6 εκατομμύρια από το ηλεκτρονικό έγκλημα την περασμένη χρονιά. Είναι από κάποιες συμμορίες τώρα, ακούστε, 7,5 εκατομμύρια λίτα κέρδη μιας συμμορίας στο Ζεφύρι. Είναι αυτοί που πέρανε και λέγανε γεια σας, είμαστε αυτοί και λοιπά, και μετά πέρανε από πίσω και λέγανε είμαστε από την αστυνομία, λοιπόν, σας πήραν τηλέφωνο και λοιπά, να ξέρετε, λέει, ότι σας θα έρθουμε, λέει, να μας τα δώσετε για να μην τα πάρουν οι άλλοι και λοιπά, έτσι. Μιλάμε για απίστευτη κομπίνα της κομπίνας. Όταν θα γυρίσουμε θα βρούμε βέβαια τον Κεραμιτζόγλου και να μας πει κάποια πράγματα, αλλά θέλω να σας διαβάσω και για μια μελέτη, λέει, στην οποία η χρόνια έκθεση στο φως στη διάρκεια του ύπνου, δηλαδή αν κοιμόμαστε μέρα, όσοι δουλεύουμε ανάποδα κλπ. Και τα σχετικά, μπορεί να αλλάξει, λέει, το σχήμα και τη λειτουργία των καρδιακών μυών και να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων. Έλεος, ρε παιδιά. Έλεος, ρε παιδιά. Διαφημίσεις.
2: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
3: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
6: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. τι λες, παίζουμε.
7: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
11: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.

όλα τα τραγούδια αφιερωμένα στα βενζινάδικα, για να φτιάξουμε κλίμα. Καλημέρα σας. Γράφει ένας φίλος ακροατής, τόσο ακριβή λέει που είναι η βενζίνη, λυπάσαι να την κάψεις, λες, σκέφτεσαι λέει να την πιεις. Βάλε μια 95.

0: Δεν έχουμε χρόνο για τραγούδια, νεαρέ, μην μας βάζεις τραγούδια τώρα. Γιατί θα έχουμε τα λαβέρια, θα παίρνουν ακροατές και λένε μας κόβεις τα τραγούδια. Δεν θα βάζεις τραγούδια. Μετά τις 7 θα βάλουμε τραγούδι. Προς το παρόν στην παρέα μας ο κύριος Κεραμιτσόγλου. Καλημέρα, Γιώργη.
1: Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη.
0: Τι έχουμε, Γιώργη, τι συμβαίνει?
1: Ένα θέμα το οποίο μου προέκυψε με έναν ακροατή προχθές τη Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Ο οποίος κατέθεσε την αίτηση σε αυτό το πρόγραμμα Ανακαινίζω το σπίτι μου. Πήρε βεβαίωση επιλεξιμότητας.
0: Ναι.
1: Και με πήρε τηλέφωνο να με ρωτήσει πότε μπαίνουν τα λεφτά. Λοιπόν, όσοι έχετε λάβει βεβαίωση επιλεξιμότητας σε αυτό το πρόγραμμα Ανακαινίζω,
0: μάλιστα,
1: δεν είστε οι οριστικοί δικαιούχοι.
0: Όπα.
1: Ναι, λοιπόν, δεν είστε, ακόμα δεν έχουν βγει οι οριστικοί δικαιούχοι.
0: Άρα
1: έχετε πάρει βεβαίωση, ναι, ότι πληρείτε τα κριτήρια οικονομικά, κοινωνικά και όλα αυτά. Μόνο όταν σας έρθει το μήνυμα ότι είστε οριστική ένταξη, ότι έχετε λάβει την οριστική ένταξη
0: στο πρόγραμμα, ότι επιλεχθήκατε στο πρόγραμμα, μπαίνει στο πρόγραμμα.
1: Ναι, τότε και μόνο τότε μπαίνετε στη διαδικασία να προχωρήσουν οι διαδικασίες για το πρόγραμμα να κινήσει το σπίτι.
0: Άρα καταλαβαίνω ότι ενδεχομένως να είναι περισσότεροι αυτοί οι οποίοι έχουν πάρει
1: βεβαίως
0: το αρχικό πράσινο φως, αλλά επειδή δεν υπάρχουν κονδύλια. Και πώς θα τους ξεχωρίσουμε, τι θα πάει κλήρωση?
1: Συγγνώμη, ξέρετε πόσοι έχουν πάρει βεβαίωση? 100.000. 100.000 που κατέθεσαν την αίτηση.
0: Ναι.
1: Εσείς οι 100.000 πήρατε τη βεβαίωση επιλεξιμότητα.
0: Μάλιστα.
1: Οι οριστικοί δικαιούχοι, ξέρετε πόσοι θα είναι?
0: Πόσοι?
1: Γύρω στις 15.000. Δηλαδή περίπου ένα στους 4.
0: Άρα πώς θα γίνει με κλήρωση, θα γίνει? Αφού
1: δεν θα γίνει με κλήρωση, απλώς θα μπουν τα κριτήρια. Δηλαδή,
0: αφού τα κριτήρια πήραν το πράσινο φως,
1: ναι,
0: δηλαδή είναι,
1: αλλά μετά θα γίνει ένα ξεκαθάρισμα
0: των κριτηρίων.
1: Ναι, θα γίνει ένα ξεκαθάρισμα ποιοι πληρούν περισσότερο τις διαδικασίες.
0: Κάτσε, για να μπουν στο μισό. Και θα με τρελάνεις. Υπάρχουν αρχικά κριτήρια. Βάζουν οι άνθρωποι τα στοιχεία τους και
1: λοιπά.
0: Τους ελέγχουν με βάση τη φορολογική δήλωση, υποψιάζομαι και λοιπά. Παίρνουν το πράσινο φως. Πώς θα τους ξαναελέγξουν μετά πάλι, αφού τους ελέγξαν?
1: Μετά θα μπουν τα κριτήρια. Για παράδειγμα, θα έχουν προτεραιότητα τα κενά. Και για ποιο λόγο θα έχουν προτεραιότητα τα κενά?
0: Αλλά τώρα δεν υπάρχουν αυτά τα δεδομένα, δηλαδή, με λίγα.
1: Ναι. Πρώτα θα έχουν. Γιατί βρήκα και έναν άνθρωπο στο Υπουργείο. Πρώτα λοιπόν προτεραιότητα στα κενά, στα κλειστά. Για ποιο λόγο? Κυρίως για να μπουν καινούργια σπίτια,
0: ναι,
1: τα οποία θα νοικιάζονται.
0: Ναι, θα μπουν στην αγορά με λίγα λόγια, τώρα
1: θα
0: μπουν κλειστά.
1: Που θα μπουν λοιπόν στην αγορά, που σημαίνει ότι γίνεται μια προσπάθεια να πέσουν και τιμές ενοικίων.
0: Okay.
1: Άρα λοιπόν.
0: Άρα ένα κριτήριο. Άλλο κριτήριο θα υπάρχει?
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν πάνε πιο πίσω,
0: ναι,
1: όσοι έχετε μόνιμο, δηλαδή όσοι καταθέσατε την αίτηση για μόνιμο, ότι έχετε μόνιμη κατοικία,
0: okay,
1: απλά θέλετε να το ανακαινήσετε.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά θα είναι τα πιο χαμηλά εισοδήματα, θα είναι μετά η πολυτεχνία, δηλαδή μπαίνουν μετά κάποια επιμέρους θέματα.
0: Πότε θα γίνει αυτό, Γιώργη, πότε θα γίνει αυτό? Έχουμε εικόνα.
1: Ελπίζουμε σύντομα, μέσα στο φθινόπωρο. Τώρα βέβαια να μου πείτε φθινόπωρο δεν έχουμε.
0: Αυτό θα είναι. Αλλά δεν είναι. Θα είναι μέχρι το τέλος του χρόνου ή νωρίτερα, ρε παιδί μου?
1: Ελπίζουμε, υπάρχει αισιοδοξία. Οι οριστικοί δικαιούχοι να
0: βγουν.
1: Να βγουν πριν το τέλος του έτους.
0: Έγινε, Γιώργη.
1: Αλλά μόνο τότε, δηλαδή όσοι έχετε πάρει τη βεβαίωση,
0: μην ξεκινήσετε εργασίες.
1: Μην αρχίσετε να κάνετε παραγγελίες για έπιπλα κουζίνας, μπάνια και δεν συμμαζεύετε.
0: Μάλιστα. Okay,
1: γιατί θα βρεθείτε προεκπλήξεως ότι τελικά δεν υπάρχει χρήμα.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Μητσόγλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Σωστός, Λετάκη, το φιλότιμο έψαχνα. Αυτή είναι η λέξη. Το φιλότιμο για το περιβάλλον, το φιλότιμο. Αλλά ποιο φιλότιμο? Εδώ δεν βλέπεις ο άλλος, τέλος πάντων, φιλότιμο για την υγεία, για τη ζωή του ανθρώπου. Δεν είναι τέτοιο φιλότιμο? Το φιλότιμο το λέμε εμείς μεταξύ μας. Μπράβο, Ρετάκη, από το Παλαιό Φωλήρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιάννη, καλημέρα στην Αγόρια. Είναι ωραία η Αγόρια, μου άρεσε. Βέβαια ταλαιπωρήθηκα λίγο. Είχα πάει με κάτι χιόνια εκεί πέρα και ταλαιπωρήθηκα. Αλλά ωραία η Αγόρια. Νίκο, καλημέρα. Ο Νίκος είναι αψάγριος. Με αφορμή τον Ερντογάν υποψιάζομαι και αυτά που λέει. Οι πρόγονοι μας, λέει, σφαγιάστηκαν στη Σμύρνη, λέει, από τους Τούρκους. Σιγά μην τους σεβαστώ τώρα, λέει, και σιγά μην δεν πάρω εκδίκηση όταν μας δοθεί ευκαιρία. Τώρα αυτό είναι πολύ μεγάλη συζήτηση, ρε Νίκο. Έχεις όμως, έχεις και τα δίκια σου εσύ εδώ που τα λέμε. Η αλήθεια είναι, έχεις και τα δίκια σου. Να σας πω, δεν μπορώ να απαντήσω σε όλα τα μηνύματα που μου έχετε στείλει στο Viber. 698-123-1003. Θα σας στείλω εγώ απαντήσεις όσο ακούμε το αναλυτικό μαγκαζίνο. Λέει ο Παναγιώτης, για να κλείσω. Καλημέρα, λέει, από Βορδόνια Σπάρτης. Χθες το απόγευμα είχαμε αρκετή βροχή. Γιώργο, λέει, πες και για το λάδι καμιά κουβέντα. Τώρα λέει που είναι στα αζήτητα. Όταν είχε ανέβει η τιμή, ήταν μόνιμα πρώτο θέμα. Τώρα λέει που βρισκόμαστε οι αγρότες σε δεινή θέση, δεν μιλάει κανένας. Όντως, πρέπει να πω ότι νομίζω έκανα μια αναφορά. Έχω μιλήσει με κάνα δύο ανθρώπους σχετικά με την πορεία της φετινής ποσότητας. Φαίνεται ότι θα έχουμε λαδάκι και οι τιμές είναι αρκετά χαμηλά και αυτό δημιουργεί κάποια ζητήματα όσον αφορά τους παραγωγούς. Η αλήθεια είναι. Τώρα, τι να πω περισσότερο, με καλεσμένο ελπίζω και αυτή τη εβδομάδα, ίσως και την επόμενη, να κάνουμε μια πιο αναλυτική συζήτηση για να δούμε πού βρισκόμαστε. Λοιπόν, πάμε στα ζητήματα τώρα τα υπόλοιπα, διαφημίσεις. Αμέσως μετά ο κύριος Δημήτρης Γιαννίρης σήμερα στο αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο εδώ στον Sky 100,3. Όταν θα γυρίσουμε, θα μιλήσουμε με τα φορτηγά, θα μιλήσουμε για με τον φίλο μας τον Αβραάμ και θα μιλήσουμε και για τα παγκόσμια ζητήματα τα οποία υπάρχουν με αφορμή την Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αυτά τα οποία τεκταίνονται κλπ. Κλπ. Θα περάσουμε υπέροχα. Καλημέρα σας.
2: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
3: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
4: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα.
5: Star FM 933.
6: Σύγχρονη δόμηση.
7: Πλήρης ανακαίνιση.
6: Άψογα υλικά.
7: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
6: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
7: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
6: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
7: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
6: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
7: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Τη ζωή της. Μαζί της οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θέατρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Με το νέο πλυντήριο Moris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Moris με πρόγραμμα Pet Care.
6: Η ώρα είναι 7.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, έναρξη φθινοπόρου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Ραχνός ρυθμίζει τον ήχο, η Δέσμη Χριστοπούλου στην αρχή συνταξία, η Σοφία Καλαβρού και η Σοφία Γαλάνη στην επιμέλεια της παραγωγής και ο Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ιερά Οδό που είχε κλείσει νωρίτερα λόγω πτώσης φορτηγού σε φρεάτιο. Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να λάβει μέρος σε εργασίες εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ. Εχθές εκδήλωσε στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ έχει ανακτήσει την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών. Για θέση της Ελλάδος στη διεθνή σκηνή είπε ότι η χώρα μας εξακολουθεί ενεργητική εξωτερική πολιτική, πάντα με επεξίδα το διεθνές δίκαιο, έχει ενισχύσει ουσιαστικά τις αποτρεπτικές δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων και στο μέτωπο του μεταναστευτικού έχει προστατεύσει τα σύνορά της που αποτελούν ταυτόχρονα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αισιόδοξη για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης εμφανίστηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Ντόναλντ Τραμπ. Τριώρη συνάντηση είχαν χθες Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στη Νέα Υόρκη. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, σύμφωνα με Ιρανικά μέσα, διαβίβασε στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στίβ Βίτκοφ τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας στενών του ορμούς. Την λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστινίους και τους Ισραηλινούς υπερασπίστηκε ο πρόεδρος της Γαλλίας. Σε μια φορτισμένη έντονα ομιλία από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, ο Μακρόν επισήμανε πως είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε ένα θέαμα που μας ντροπιάζει όλους στη λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη και να παραμένουμε αδρανείς. Ο αλόκοτος παραλογισμός της δήλωσης του Εμμανουέλ Μακρόν είναι αδιανόητος, τόνισε μεταξύ άλλων το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περντογάν από τη Νέα Υόρκη, δηλώνοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί τα εφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν με στην βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Σχετικά με την Γάζα, τόνισε πως η Παλαιστίνη είναι θέμα της κρατικής τρομοκρατίας του Ισραήλ. Η Ισραηλινή αντιπροσωπεία αποχώρησε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την ώρα που ήταν στο βήμα ο Τούρκος πρόεδρος. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση ρήψης βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Εγάλεο. Πρόκειται για τον οδηγό του βιτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη του πρατηρίου καυσίμων. Την πρόθεσή του να επιτρέψει ξανά την είσοδο στον Λευκό Οίκο των διαπιστευμένων δημοσιογράφων από τα μέσα ενημέρωσης που είχε αποκλείσει, μεταξύ των οποίων και το CNN, εάν αποφανθεί ο δικαστής κατά του αποκλεισμού, γνωστοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Ο τυφώνας Πόλο ενισχύθηκε σε κατηγορία 5 και εντάσσεται σε έναν από τους ισχυρότερους κυκλώνες που έχουν καταγραφεί στον Ειρηνικό τις τελευταίες δεκαετίες, καθώς κινείται ανοιχτά των νοτιοδυτικών ακτών του Μεξικού. Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων, η μέγιστη σταθερή άνεμη του Πόλο έφτασαν τα 280 χιλιόμετρα την ώρα. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές για σήμερα στην Αττική και βελτίωση από το απόγευμα έως 24 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στην ελληνική παράθεση των δεδομένων. Τρίωρη λοιπόν συνάντηση είχαν χθες Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αργατζή δήλωσε και διαβίβασε σύμφωνα με Ιρανικά μέσα στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στίβ Βίτκοφ τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα της στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι όροι για το άνοιγμα των στενών περιλαμβάνουν την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ, την άμεση αποδέσμευση Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για μια πολύ καλή συνάντηση, αναφέροντας μάλιστα πως έχει προγραμματιστεί άλλη ακόμη μία στο πολύ κοντινό μέλλον. Από το βήμα τώρα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο κ. Τραμπ τόνισε πως ο ίδιος έχει να λάβει μια απόφαση. Είτε να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη, είτε να αφανίσει την Ισλαμική Δημοκρατία.
1: Θα πρέπει να λάβω μια απόφαση. Θα καταλήξουμε μια συμφωνία με το Ιράν που θα του επιτρέπει να οικοδομήσει μια σπουδαία χώρα, ίσως μια από τις πιο σπουδαίες χώρες στη Μέση Ανατολή, ακόμα και στον κόσμο, ή θα εξαλείψω τη δημοκρατία αυτή, την Ισλαμική δημοκρατία, και έτσι δεν θα δώσω την παραμικρή ευκαιρία να διασπείρει την καταστροφή στην ευρύτερη περιοχή. Θα δώσω την ελπίδα στις μελλοντικές γενιές. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία αμέσως μετά τις εκλογές.
0: Τη λύση των δύο κρατών, του Παλαιστινίου και του Ισραηλινού, υπερασπίστηκε από το βήμα τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο πρόεδρο τη Γαλλία Εμμανουέλ Μακρόν, λέγοντα χαρακτηριστικά: είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε αυτό το θέαμα που μα ντροπιάζει όλου στην ορίδα τη Γάζα και στη Δυτική Όχθη, χωρί να αναλαμβάνουμε δράση. Υπογράμμισε πω η λύση των δύο κρατών αποτελεί προπόθεση για την ασφάλεια του Ισραήλ και του λαού του, στυλιτεύοντα παράλληλα την έξαρση τη βία από επίκου στην Δυτική Όχθη. Σόδρη επίθεση κατά του Γάλλου Προέδρου τώρα. Εμμανουέλ Μακρόν εξαπέλυσε κυβέρνηση του Ισραήλ για όσα ανέφερε από τον ΟΗΕ. Ο αλόκοτος παραλογισμός της δήλωσης του Εμμανουέλ Μακρόν είναι αδιανόητος, τόνισε μεταξύ άλλων στην αντίδρασή του το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου λίγες ώρες πριν και την προγραμματισμένη ομιλία του στη Γενική Συνέλευση. Παράλληλα, τον κατηγόρησε για άγνοια που, όπως υποστήριξε, δεν αποτελεί δικαιολογία. Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν από το βήμα της Γενικής Έλευσης του ΟΗΕ, δηλώνοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν στην βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Πρόσθεσε πως η τουρκική πρόταση για τη διεξαγωγή διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός κοινού πεδίου συνεννόησης. Αναφερόμενος τώρα στο Κυπριακό, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος και να συνάψει μαζί του πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις. Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο θέλουμε τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν βάσει των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η πρότασή μας για τη διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός κοινού πεδίου συνεννόησης. Η κυριαρχία και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του τουρκικοκυπριακού λαού πρέπει να αναγνωριστεί και πρέπει να τερματιστεί πλέον. Η απάνθρωπη απομόνωση στην οποία αυτός έχει υποβληθεί. Καλό τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου και να συνάψει με αυτήν πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις. Κουζέι Κύπρος, Τουρκ Τζουμουριέτινι. Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει σε εργασίες της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ξεκινώντας σε επαφές του με τον πρόεδρο της Σενεγάλης και τον Πρωθυπουργό του Καναδά. Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στο πλαίσιο εκδήλωσης στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, η Ελλάδα ακολουθεί συνετή δημοσιονομική πολιτική, πετυχαίνοντας μεταξύ άλλων συστηματικά πρωτογενή πλεονάσματα, προσελκύει μεγάλο όγκο άμεσων επενδύσεων, έχει κατορθώσει να μειώσει την ανεργία κατά περίπου 10 μονάδες σε σχέση με το 19 και έχει ανακτήσει την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών. Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε πως η άνοδος της οικονομίας έχει συμβάλει στο να δοθεί έμφαση σε μια άλλη πτυχή του τριγώνου, την κοινωνική πολιτική, με αποτέλεσμα μεταξύ άλλων την υλοποίηση σειράς λελογισμένων μειώσεων φόρων και τη σωρευτική αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 42%. Με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, η Αμπάς Αργατσή, συναντήθηκε στη Νέα Υόρκη ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι στη συνάντηση συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και οι προοπτικές αποκλιμάκωση και σταθερότητα στην περιοχή. Την ανάγκη για άμεση κατάπαυση των οχθοπραξιών στη Μέση Ανατολή και πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας στην αυσιπλοεία υπογράμμισε ο Έλληνας Υπουργός σε δήλωσή του κατά την πρώτη ημέρα εργασιών της 81ης Συνόδου Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Αυτό το οποίο προκύπτει είναι η ανάγκη για άμεση κατάπαυση όλων των εχθροπραξιών, για πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσοπλοείας, αποτελεί πραγματικά ένα σοβαρό κίνδυνο για την παγκόσμια ασφάλεια και όχι μόνο, αλλά και για την επισητιστική ασφάλεια, για την ασφάλεια όλης της ενεργειακής αλυσίδας στον κόσμο, το να υπάρξει πλήρης αποκατάσταση των θαλάσσιων διαδρόμων. Επίσης, είχαμε την ευκαιρία στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης να συζητήσουμε με ομολόγους μου για θέματα τα οποία αφορούν την περιφερειακή ασφάλεια.
2: Αύξηση 16% κατέγραψαν οι τιμές των καυσίμων μέσα σε έναν χρόνο από τον Αύγουστο του 25 έως και τον περασμένο Αύγουστο στην χώρα μας. Σύμφωνα με την Eurostat, στο ίδιο διάστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η αύξηση ανήλθε σε κατά μέσο όρο σε 23,8%. Την ίδια ώρα, οι τιμές των καυσίμων βρέθηκαν στο επίκεντρο πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξη Τσίπρα, σε βίντεο του που ανήρτησε, ανέφερε ότι η κυβέρνηση διαθέτει τα εργαλεία για δραστικές παρεμβάσεις, ενώ υποστήριξε ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει το 1,40 ευρώ το λίτρο και το ντίζελ στα 1,80. Ο λογαριασμός δεν βγαίνει ανάμεσα στην εξαγγελία και στην τιμή. Λείπει το βασικό. Η αριθμητική, απάντησε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν τελικά οι αστυνομικοί για την υπόθεση ρήψης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Αιγάλεο, τα οποία κατέληγαν στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Πρόκειται για τον οδηγό του βιτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη του πρατηρίου υγρών καυσίμων, οι οποίοι θα οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα. Σε ανακοίνωση της πάντως, η μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου αναφέρει ότι το συγκεκριμένο όχημα δεν ανήκει στον ιδιόκτητο στόλο της εταιρείας, αλλά σε τρίτη εταιρεία. Η εταιρεία Παπαδοπούλου τονίζει επίσης ότι αντιμετωπίζει το περιστατικό με την δέουσα σοβαρότητα και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, επιφυλασσόμενη για την άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματός της. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, στο τέλος της εβδομάδας μπορεί ο δικηγόρος των δύο προφυλακισμένων γιατρών να προσφύγει στο Συμβούλιο Πολεμιλωδικών κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο να προσφύγει μόνο 58χρονος προκειμένου να ζητήσει απευθείας από τον ανακριτή την αποφυλάκησή του και να τεθεί σε κατοίκον περιορισμό με βραχιολάκι. Ενώπιον του ανακριτή θα οδηγηθούν σήμερα το πρωί 76χρονος και 21 ετών φίλοι του για το θάνατο 82χρονος στην πλάση της Βουλιαγμένης για μια ξαπλώστρα. 5 έφηβοι συνελήφθησαν για επίθεση σε δύο ανηλίκους το βράδυ της Κυριακής σε πάρκο της Συγκυφισιά. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, οι 5 κατηγορούμενοι ηλικίες 15 και 16 ετών μαζί με άλλα άτομα προσέγγισαν δύο άλλους ανηλίκους 16 και 17 ετών και τους επιτέθηκαν, τραυματίζοντάς τους. Σε βάρος τους σχηματίστηκε κατηγογραφία για ληστεία και σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμων ατόμων και κατά συναυτουργία. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Για τρίτη μέρα χθες κατέθεσε ο προστατευόμενος μάρτυρας στη δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι που είχαν ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη. Η αξιοπιστία του μάρτυρα αμφισβητήθηκε από τους συνηγόρους των κατηγορουμένων και η κατάθεση του μάρτυρα θα συνεχιστεί σήμερα. Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο συγκαλεί στη μία μετά το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας για τις ζημιές σε πολυκατοικίες της Κυψέλης από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Η Βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε δύο άτομα στο πλαίσιο έρευνας για ένα φερόμενο τρομοκρατικό σχέδιο με στόχο την εβραϊκή κοινότητα στην Βόρεια Αγγλία. Η αστυνομία τόνισε ότι δύο άνδρες περίπου ηλικίας 30 ετών συλλήφθησαν την Κυριακή στο κέντρο του Μάντσεστερ, ενώ πραγματοποιήθηκαν επίσης έρευνες σε Σάλφορντ και Λίβερπουλ.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στη διάθεση των οπαδών του Παναθηναϊκού τίθενται τα εισιτήρια που εξασφάλισε η ομάδα για την εκτός έδρας αναμέτρηση στις 22 Οκτωβρίου με την Καϊράτ Αλμάτι στην League Phase του Conference League. Την έναρξη της προπόλησης μεμονωμένων εισιτηρίων για τους εντός έδρας αγώνες με την Παρίς 24 και τη Βιλερμπάν στις 30 του μήνα ανακοίνωσε η Πράσινη ΚΑΕ. Εξαντλήθηκαν μέσα σε ελέγχες ώρες τα εισιτήρια για την πρεμιέρα της ομάδος του ΠΑΟΚ στο EuroCup απέναντι στην Μανρέσα για την επόμενη Τετάρτη. Η Γαλλολευκή τέλος ολοκλήρωσε την τελευταία προπόνηση επί ελληνικού εδάφους και πλέον μπαίνει στην τελική ευθεία για την πρεμιέρα στην League Phase του UEFA Nation League κόντρα Σερβία, η οποία θα διεξαχθεί αύριο 5η 10 παρά τέταρτο.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ στο βολέι.
5: Ποιο βολέι?
6: Ποιο match?
5: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους.
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκαναπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
8: Καλημέρα Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Έχει αρχίσει η κίνηση στην λεωφόρο Χελμού Κρυονερίου, από τον Άγιο Στέφανο δηλαδή, προς την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Ομοίως, κατεβαίνοντας την Ελευθερίου Βενιζέλου Κηφισίας στη Νέα Ερυθρέα, έχει αρχίσει το ελαφρύ προς το παρόν ποτηλιάρισμα. Τα δύο ρεύματα της Κηφισού φυσικά έχουν κίνηση, το ανωδικό από τα ΚΤΕΛ και το καθοδικό από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό. Ανατμήματα, ο Σκαραμαγκάς είναι όπως τον περιμένουμε και δυσκολότερες του αναμενωμένου είναι και η Βασιλίση Σοφίας από τη Βουλή προς το Γυάλινο Δρομέα και το Χίλτον και ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Τώρα αρχίζει σιγά σιγά η Κατεχάκη να δημιουργεί μποτιλιάρισμα από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζου που βρίσκεται στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χριστίνα, καλημέρα.
9: Καλημέρα Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Ρίξτε κάποια πάνω σας. Σήμερα έχει μια ψύχρα. Τώρα όσον αφορά την Αττική, έχει συννεφιά αυτή την ώρα, παροδικά αυξημένη. Δεν αποκλείεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ασθενείς κατά βάση, αλλά από το μεσημέρι και μετά βαθμία ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη δεν έχει βροχές, λίγη συννεφιά και θερμοκρασία εκεί έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, βαθμία όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά, την νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός από την αρχή της ημέρας, δηλαδή η Δυτική και η Βόρεια Ελλάδα ουσιαστικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς, στα Δωδεκάνησα έως 27. Την Πέμπτη δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές, αρκετή ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα, η βόρεια άνεμη 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά, βόρειο-δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Δημήτρη.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Χριστίνα Σούζη και σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο βεβαίως μπορείτε να ακούτε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στο sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο Ψάλτη.
10: Sky 100,3.

0: Με βαριά συννεφιά ξεκινάει η μέρα σήμερα. Μπορεί και να βρέξει, μπορεί και να μην βρέξει. Τα ακούσατε νωρίτερα και από την κυρία Χριστίνα Σούση. Για να δούμε το νου σας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ μια ομπρελίτσα να την έχετε μαζί σας αφενός. Και προσοχή στους δικυκλιστές, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ένα λόγο παραπάνω να τους προσέχουμε λίγο παραπάνω, διότι καταλαβαίνετε ότι είναι στην πιο δύσκολη θέση. Πριν πάμε στον καλεσμένο μας, ελπίζω να τον προλάβουμε, μάλλον ελπίζω να τον βρούμε για να κουβεντιάσουμε λίγο τι γίνεται με τα φορτηγά, ρε παιδί μου, με τα καύσιμα, με την ιστορία του κόστους όλης αυτής της ιστορίας. Χθες έκανα μια κουβέντα με επαγγελματίες οδηγούς που μου λέγανε πως στην Ευρώπη υπάρχει μια λογική αντιμετώπισης των επαγγελματιών όπου τους κάνουν έκπτωση στο πετρέλαιο κίνησης. Δηλαδή ανάλογα με τα καύσιμα τα οποία βάζουν για να κυκλοφορήσουν, για να μεταφέρουν προϊόντα κλπ. Για να μην μετακυλίεται το κόστος όσο πιο πάνω πηγαίνουν τα καύσιμα, έχουν επιστροφές πολύ γρήγορα. Τι γίνεται, παιδιά, με τον πώς το λένε, με τα καλάβρητα και το τρένο εκεί που ανεβαίνει στα καλάβρητα? Γιατί με κυνηγάνε οι ακροατές, φίλοι των καλαβρίτων, ότι ακόμα έχουν περάσει 6 μήνες και τίποτα για το ζήτημα αυτό? Επίσης κάτι άλλο, τώρα πια μιλάμε για τα τρένα. Τι γίνεται με την ηλεκτροκίνηση από το Κιάτο προς την Πάτρα? Στο Ξυλόκαστρο μου λένε έχουν βάλει την γραμμή ηλεκτροδότησης, αλλά ακόμα δεν έχουν γίνει τα εγγένεια. Γιατί πρέπει να υφίστανται την ταλαιπωρία μέχρι το Κιάτο, μετά τα πολύ λίγα δρομολόγια που έχουν με διζελομηχανή μέχρι την Αχαΐα ή με λεωφορεία, και δεν τελειώνουμε με αυτή την ιστορία της ηλεκτροκίνησης? Θα μου πεις ρητορικά ερωτήματα, Ψάλτη. Δίκιο έχετε. Στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, γιατί τον ξύπνησα και νωρίς και ενδεχομένως έχει και διαφορετικό ωράριο. Ο Γενικός Γραμματέας Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας, χρόνια πρόεδρος, τώρα περνάει και έγινε Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Απόστολος Κενανίδης. Καλημέρα, κύριε Γραμματέα.
1: Καλημέρα σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ξυπνάω, το ξέρω, αλλά τι να κάνω, πρέπει να τα πούμε και εμείς.
1: Είμαι πρωινός.
0: Χαίρομαι. Λοιπόν, πάμε γρήγορα γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο. Ένα. Πόσο πιο ακριβή έχει γίνει η χρήση ενός φορτηγού σε σχέση με το παρελθόν, που οι τιμές ήταν καλύτερες? Δηλαδή πόσα λεφτά πρέπει να βάλει παραπάνω ένας επαγγελματίας οδηγός, ένας ιδιοκτήτης φορτηγού, ρε παιδί μου, ο οποίος γεμίζει, ξέρω εγώ πόσα βάζει, 500 λίτρα, 300 λίτρα, πόσο φορτώνει, και τι γίνεται με την μετακύληση αυτού του κόστους? Την τραβάει το προϊόν που μεταφέρει ή ένα κομμάτι το κρατάτε εσείς για να μην μεταφέρετε όλη την αύξηση?
1: Βεβαίως. Θα πάρουμε από πέρσι. Εμείς περίπου τα Ιταλίκες,
0: ναι,
1: είναι περίπου 1200 με 1300 λίτρα τα ρεζερβουάρ τους.
0: Μια περιουσία ολόκληρη.
1: Ακριβώς. Στα 1000 λίτρα, παράδειγμα,
0: ναι,
1: το Φεβρουάριο του 2015, πέρσι, φουλάριζα με 1140 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Το Φεβρουάριο φέτος,
0: ναι,
1: πουλάρισα με 1430 ευρώ. Αυτή τη στιγμή πουλάρω με 2200 ευρώ στα 1000 λίτρα. Πάντα μιλάμε,
0: ναι,
1: στα 1000 λίτρα. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε σχεδόν τη διπλάσια αύξηση μετά το Φεβρουάριο το 2025.
0: Κύριε Κερανίδη, αυτή η διαφορά, που είναι μεγάλη διαφορά, περνάει αυτόματα στις συμφωνίες που κάνετε για τη μεταφορά προϊόντα?
1: Κατανοητό.
0: Ναι.
1: Σίγουρα όχι.
0: Ναι. Ένα κομμάτι περνάει, έτσι.
1: Σταδιακά πήραμε κάποιες αυξήσεις.
0: Ναι.
1: Αλλά όπως βλέπετε και παρακολουθείτε κι εσείς, καθημερινά το δίζελ ανεβαίνει. Κάθε μέρα.
0: Ναι, και είναι η πρώτη φορά που το ντίζελ ξεπέρασε τη βενζίνη.
1: Βεβαίως. Ναι, ναι. Έχει ξεπεράσει τη βενζίνη.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνεστε πόσο ακριβό είναι το ντίζελ στην Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
1: Αν βάλουμε την επιδότηση της πολιτείας που είναι 15 λεπτά και την επιδότηση των δηληστηρίων που είναι 10 λεπτά, μιλάμε για 25 λεπτά επιπλέον.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή θα έπρεπε εδώ να ήταν 2,50.
0: Κύριε Κινανίδη, άλλο ερώτημα, γιατί θέλω να το ακούσουμε και αυτό. Ναι, γιατί δεν έχω και χρόνο. Για να κλείσουμε έτσι. Μου λέγατε χθες ότι στην Ευρώπη οι συνάδελφοί σας έχουν έκπτωση στην τιμή του καυσίμου. Δηλαδή, όταν έρχεται η ώρα, ξέρω εγώ, κάθε μήνα, κάθε δίμηνο να πληρώσουν ΦΠΑ, δεν ξέρω πώς ισχύει και το σύστημα, τους αφαιρείται αυτόματα ένα ποσό από τα καύσιμα τα οποία χρησιμοποιούν για να διατηρήσουν χαμηλές τις τιμές.
1: Σε όλη την Ευρώπη, σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μειωμένος ο ειδικός φόρος καυσίμου. Καμία χώρα δεν έχει 70 λεπτά. Όλες οι χώρες έχουν κάτω από 40 λεπτά το ειδικό φόρο καυσίμου.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε πράγματι οι πιο ακριβοί. Ίσως είμαστε και οι πιο πλούσιοι. Mm-hmm. Γι' αυτό το λόγο γίνεται οι προσπάθειές μας να κατέβει ο ειδικός φόρος, να είμαστε ισότιμοι όπως με τα άλλα μεταφορικά μέσα.
0: Mm-hmm.
1: Παράδειγμα, τα καράβια, ξέρετε, δεν έχουν ειδικό φόρο. Τα αεροπλάνα, γενικά οι αλληλείς, οι γεωργοί. Οι μόνοι λοιπόν τα μεταφορικά μέσα που έχουν τόσο αυξημένο και ιδιαίτερα ειδικό φόρο είναι μόνο τα οδικά μεταφορικά μέσα.
0: Mm-hmm. Θα τα πούμε και πάλι, κύριε Κερανίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Απόστολος Κερανίδης, Γενικός Γραμματέας Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας. Μου λέει ο φίλος μου ο Φώτης, τώρα ακούω και αυτό το μήνυμα, μισό λεπτό, μάλλον ο Θανάσης από το Βόλο, ότι μου λέει αντίστοιχο πρόβλημα και με τα τουριστικά λεωφορεία. Καταλαβαίνετε τώρα πόσο πιο δύσκολη είναι όλη αυτή η αλυσίδα και πώς πιέζει όλη αυτή η υπόθεση τον τελικό καταναλωτή, δηλαδή όλους εμάς. Που είτε προϊόντα είτε υπηρεσίες τις πληρώνουμε ακριβότερα. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωση, τα πράγματα είναι απλά και η λύση μία. Isoflex PU500 από την Isomat. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Isomat φέρνει το χρυσό στεγάνωση ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουραθανικό στεγανοτικό Isoflex PU500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταρατσών επιλέγουμε Isomat και Isoflex PU500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνωση ταρατσών.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
8: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
9: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
8: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: 93,3.
1: Φινοπορεινά.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3. Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο esonego.gr. ES One Go 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο esonego.gr.

0: και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο esonego.gr. ES One Go με την εγγύηση της Centersoft One.
1: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
2: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
1: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
3: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
1: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
4: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
1: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
2: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
1: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός. Θα λάβει μέρος της εργασίας της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Χθες εκδηλώσεις στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ έχει ανακτήσει την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών. Αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, εμφανίστηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ντόναλντ Τραμπ. Τρίωρη συνάντηση είχαν χθες Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στη Νέα Υόρκη. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών διαβίβασε στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Τη λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστινίους και τους Ισραηλινούς υπερασπίστηκε ο πρόεδρος της Γαλλίας. Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης επισήμανε πως είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε ένα θέαμα που μας ντροπιάζει όλους στη λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη και να παραμένουμε αδρανείς. Για αδιανόητο, αλόκοτο παραλογισμό κατηγόρησε τον Εμμανουέλ Μακρόν το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Αρχίζει σήμερα στο εφετείο η δίκη του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις ληθέντες για την υπόθεση ρήψης βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στο παράδρομο του Κηφισού στο Αιγάλεο. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και βελτίωση από το απόγευμα. Έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλαιρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

Εδώ είμαστε, είναι 7 και 33 πρώτα λεπτά, είναι ο Sky 100,3, είναι η 23η μέρα του Σεπτέμβρη, κυρίες και κύριοι. Ρωτάει, ποιος είναι η Έφη, ρωτάει, θα βρέξει, μου λέει το πρωί, τι παπούτσια θα φορέσω. Φάρε, λέει, παιδί μου, παπούτσια για βροχή, δεν έχει σημασία. Αμάνεσες οι γυναίκες, δες η Έφη, να πούμε, τι παπούτσια να φορέσω. Μη φορέσεις ξόφτερνα που λήγει και η μάνα μου, σκοπρεμένη. Όχι καλοκαιρινά σήμερα, δεν πειράζει. Ερώτημα κρίσεως. Καλημέρα, Μέρη. Καλημέρα στο Μαρούση. Χαιρετισμούς. Καλημέρα στο Γιώργο. Ο Γιώργος λέει: Στοκχόλμη έχουμε υψηλό ειδικό φόρο γιατί είμαστε κλέφτες, δίκαιοι και φοροδιαφεύγουμε. Α, εδώ! Δεν είμαστε, λέει, Σκανδιναβοί, λέει ο Γιώργος. Ο Βασίλης βάζει ένα άλλο ερώτημα. Μου λέει: κάθε μέρα ασχολείστε, λέει, με το πόσο έχουν ακριβήνει τα πράγματα, πόσο ανεβαίνει το πετρέλαιο, πόσο ακριβά είναι τα πράγματα στο σούπερ μάρκετ. Μήπως δεν θα πρέπει να μιλήσουμε, λέει, αν τέλος πάντων και οι εκπρόσωποι όλων αυτών των φορέων που βγάζουμε έχουν ζητήσει, τι μπορούμε να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα αυτά. Ναι, δεν ξέρω αν μπορούν και αν τους ενδιαφέρει κιόλας, από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί εμείς είμαστε αυτοί που βλέπουμε το αποτέλεσμα, αγαπητέ φίλε. Δηλαδή το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπουμε στα πρατήρια, ας πούμε, και τη μουρμούρα γενικότερα. Προτάσεις κάνουν τα πολιτικά κόμματα που λένε κάποια πράγματα, να μειώσουμε τους

0: φόρους, να βάλουν στα υπερκέρδη από ό,τι ακούω τις απαντήσεις της κυβέρνησης. Επαναλαμβάνω, σήμερα το πρωί ο Αλέξης Τσίπρας στην τηλεόραση του Sky για προφανώς κυρίαρχο θέμα την ακρίβεια και αυτά τα οποία μέσω TikTok έβαλε στο παιχνίδι. Και μάλιστα να πω και καλημέρα στη φίλη μου την Έλλη που λέει Κηφισός άνοδος, το ύψος της Αχαρνών κολλήσαμε, και μου έχει στείλει και μια σχετική φωτογραφία. Αυτά μ' αρέσουν εμένα στο Viber, αυτά μ' αρέσουν. Οι φωτογραφίες οι οποίες είναι του ρεπορτάζ, καταλάβατε τώρα. 698-123-1003 είναι αριθμός κινητού τηλεφώνου που επικοινωνούμε. Μηνύματα δεν απαντάμε, δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε, έρχονται όλα εδώ μπροστά στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχω στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky 100,3. Στην παρέα μας ο Αβραάμ Αβραμίδης. Επειδή κάποιοι λέτε, ρε παιδιά, δεν είναι πραγματικό πρόσωπο και Αβραάμ και Αβραμίδης. Όμως είναι στην παρέα μας, είναι ενεργειακός επιθεωρητής. Θεωρητικά το βρίσκω στη Χαλκιδική, γιατί σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, να ξέρετε. Λοιπόν, για να κουβεντιάσουμε και να μου πει ο κύριος Αβραμίδης, ο φίλος μας, τι να επιλέξουμε, τι είναι πιο φτηνό για τη θέρμανση φέτος. Καλημέρα, αγαπητέ Αβραάμ.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ξύπνησα νωρίς, υποψιάζομαι. Ζητώ συγγνώμη.
1: Όχι, αλλά, όχι. Αλλά... Όπως λες και εσύ, ναι. Είμαστε μεγάλοι άνθρωποι και ξυπνώ.
0: Έτσι, μπαίνουμε σιγά σιγά στο κολπάκι αυτό. Λοιπόν, Αβραάμ, θέλω τα φώτα σου. Τι είναι πιο φτηνό στην θέρμανση? Είναι το πετρέλαιο? Είναι το φυσικό αέριο? Είναι το ρεύμα? Είναι το πέλετ? Είναι να μην χρησιμοποιούμε τίποτα? Τι είναι?
1: Εντάξει, αυτό ισχύει, ότι η πιο φθηνή θέρμανση είναι αυτή
0: που δεν καταναλώνουμε.
1: Ναι, που δεν καταναλώνουμε.
0: Δεν χρησιμοποιούμε, ναι, σωστό γι' αυτό.
1: Καταρχήν να πω και στους φίλους ακροατές ότι χθες η τιμή χοντρική έφτασε 211 ευρώ τη μεγαβατόρα.
0: Του ρεύματος.
1: Το βράδυ 341. Βέβαια αυτό είναι χονδροπυρική αγορά, δεν μεταφέρεται αυτούσια στον λογαριασμό.
0: Ναι, ναι.
1: Όσο αφορά τα μέσα και τους τρόπους θέρμανσης, δεν είναι ότι υπάρχει ένα σωστό μέσο θέρμανση για όλους. Η επιλογή που κάνει ο καθένας έχει να κάνει με την περιοχή στην οποία μένει και τις κλιματικές συνθήκες ασφαλώς.
0: Ναι.
1: Διαφορετικά είναι Αθήνα, Θεσσαλονίκη, η Φλόρινα για παράδειγμα, η Καστοριά.
0: Ναι.
1: Πόσο παλιό είναι το κτίριο, τι κανονισμός έχει εφαρμοστεί όσο αφορά τη μόνωση και το κέλυφος. Σε τέτοια θερμοκρασία φυσικά έχει κάποιο τα σώματα, τα θερματικά σώματα, τη ώρα λειτουργία και ασφαλώς από την οικονομική δυνατότητα του κάθε νοικοκυριού.
0: Μάλιστα.
1: Τι εννοώ? Μπορεί η αντλία θερμότητος, που γενικά ο κόσμος γνωρίζει να είναι το πιο αποδοτικό μέσο, αλλά έχει μια αρχική επένδυση που είναι σημαντική. Οπότε κάποιος ο οποίος δεν μπορεί να βγάλει το μήνα ή να θερμαθεί, ή ανήκει σε αυτούς οι οποίοι δυστυχώς ζουν την ενεργειακή φτώχεια, δεν μπορεί να κάνει επένδυση.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί βέβαια νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο να υπάρχει πραγματική ουσιαστική επιδότηση και άμεση, αλλά και έλεγχος. Μπορεί να γίνει έλεγχος. Για παράδειγμα, όλοι οι ενεργειακοί επιθεωρητές, σχεδόν όλοι, είναι και ελεγκτές για το ΒΠΕ του εξοικονομού. Οπότε θα μπορούσαν να δηλώσουν συμμετοχή και να ελέγχονται όλα τα προγράμματα.
0: Ωραία. Ας τον έλεγχο. Πάμε στην ουσία, σε παρακαλώ. Άκουσα που λες για το ρεύμα. Το ρεύμα, όντως, γιατί ακούω και από την κυβέρνηση ότι ενδεχομένως να τρέξει και μια διαφήμιση πηγαίνετε προς το ρεύμα για να ζεσταθείτε. Έχει νόημα να το κουβεντιάσουμε με τέτοια ακρίβεια στο φυσικό αέριο, ας πούμε? Γιατί αυτό που λέγαμε για την χονδρεμπορική τιμή, έχει νόημα μπαίνει στο παιχνίδι το ρεύμα για να ζεσταθούμε?
1: Ασφαλώς και μπαίνει. Το ρεύμα με τη λογική ότι κάποιος όμως έχει ένα κλιματιστικό inverter σύγχρονο με υψηλή απόδοση.
0: Ναι.
1: Εκεί ναι.
0: Ναι.
1: Εκεί, okay. Τώρα, όσο αφορά ότι πώς ζεσταίνεται το μέρος και αν κρύωνε μετά που κλείνει, αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά άμα είναι καλά μονωμένο το κτίριο,
0: ναι,
1: δεν είναι θέμα μόνο δηλαδή της πηγής θέρμανσης. Μας έχουν και τα υπόλοιπα που βλέπουμε συνολικά.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και αυτό που προτείνουμε ουσιαστικά είναι, αν δεν έχει κάποιος κάνει το ΠΕΑ που λέμε, το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, να προχωρήσει κάτι τέτοιο, γιατί από εκεί προκύπτουν και σενάρια βελτιστοποίησης, τα οποία δεν είναι μπακάλικα φτιαγμένα και δεν είναι απλά μια πρόταση ενός υδραυλικού ή κάποιου γείτονα ή κάποιου μηχανικού.
0: Ωραία. Με βάση λοιπόν ένα νορμάλ σπίτι που ξέρω εγώ δεν είναι καινούριο, είναι πιο παλιό, άρα έχει πιο παλιά δεδομένα κλπ. Κατά σειρά, αν έπρεπε να βάλετε εσείς οι ειδικοί, ξεκινάμε με τι, με το ρεύμα?
1: Γιατί έχουμε ένα σενάριο για αυτόν και Αθήνα.
0: Ναι.
1: Ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, με τη λογική ότι είναι ένα διαμέρισμα για παράδειγμα 100 τετραγωνικών. 100 καθαρά, με θερμανόμενη επιφάνεια.
0: Μάλιστα.
1: Το πετρέλαιο φέτος από ό,τι φαίνεται θα πονάει πολύ. Τώρα αυτή η επιδότηση δεν ξέρω αν θα σώσει την ιστορία.
0: Mm-hmm.
1: Το αέριο θα είναι λίγο πιο κάτω, δηλαδή τώρα ενδεικτικά, βέβαια έχει να κάνει βέβαια με το κτίριο το ίδιο.
0: Okay, ας δεχτούμε ότι είναι...
1: είναι κατηγορία δέλτα, ας πούμε, για παράδειγμα ενεργειακά.
0: Okay, ας δεχτούμε ότι είναι τα ίδια δεδομένα για το κτίριο, άρα λες ότι το πετρέλαιο δεν βολεύει. Λέει λίγο καλύτερα το φυσικό αέριο.
1: Το πετρέλαιο θα χρειαστεί κάποιος γύρω στα 2.600 ευρώ φέτος, όπως ξεκινάνε τιμές.
0: Μάλιστα. Για όλη τη χρονιά, για όλο το χειμώνα.
1: Ναι.
0: Το φυσικό αέριο, φυσικό αέριο.
1: Το φυσικό αέριο είναι γύρω στα 1.200 από
0: την
1: Θεσσαλονίκη. Μιλάω για Θεσσαλονίκη όμως, έτσι.
0: Ναι, μεγάλη διαφορά.
1: Στην Αθήνα έχει διαφορά μεγάλη. Μετά έχουμε inverter αέρα, ουσιαστικά είναι τα κλιματιστικά,
0: ναι,
1: τα οποία θα είναι γύρω στα 800 ευρώ.
0: Ναι.
1: Και μετά είναι αντλία θερμότητας που είναι εκεί παραπλήσια, έχει να κάνει βέβαια και με το βαθμό απόδοσης.
0: Ναι.
1: Άρα στην Αθήνα τα νούμερα είναι πιο κάτω, έτσι.
0: Ναι, η αντλία θερμότητας είναι η καλύτερη επιλογή από αυτά τα οποία υπάρχουν. Ναι.
1: Είναι γιατί όμως, γιατί με την αντλία θερμότητας καταρχήν μπορεί να έχει βαπέδια. Άρα έχει τα εξοικονόμηση.
0: Μάλιστα.
1: Έχει και στο νερό. Και μπορεί να έχει και δροσυμό. Δηλαδή, ενώ με το κλιματιστικό έχει μόνο κλιματισμό.
0: Ναι.
1: Και δεν έχει το νερό, αφενό.
0: Ναι. Να σα πω, Αβραάμ, το πέλετ, ξύλα κλπ.
1: Εδώ τώρα μπλέκει η αλλιώ ιστορία. Θα δούμε λίγο τι είναι κίνηση. Αν είναι κάποιο ενεργειακό τζάκι, βοηθάει. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Το τζάκι από μόνο του τους άλλους είναι λανθάνουσα θερμότητα, δηλαδή δεν μπορούμε να το μετρήσουμε.
0: Ναι. Και ζεσταίνει και περιορισμένο χώρο νομίζω το τζάκι, έτσι δεν είναι.
1: Γι' αυτό λέω για ενεργειακό τζάκι, με τη λογική ότι έχει αεραγωγούς και μεταφέρει φυσικά θερμότητα στα άλλα δωμάτια.
0: Μάλιστα.
1: Απ' την άλλη όμως είναι και πρακτικό το θέμα, δηλαδή ένας λέει τα σπέλετ για ένα μεγάλο σπίτι, πρέπει κάποιος να το γεμίζει 3-4 φορές την ημέρα υπό άνοιξη, σύν τον καθαρισμό.
0: Okay. Άρα και αυτό δεν πολύ συμφέρει από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Άρα γενικά εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει μια χρυσή λύση, μια τέλεια λύση.
0: Με πρέπει βάση πάντως,
1: να το
0: σωστό, με βάση πάντως τη ταστικά μέρη της χώρας, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, λέω μεγάλες πόλεις, έβαλες αντλία θερμότητας, air condition, φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Αυτή είναι η σειρά θετικά, δηλαδή το πετρέλαιο είναι το πιο αρνητικό δηλαδή σε κόστος.
1: Ναι, τώρα μιλάμε για περιοχές που έχουν αέριο.
0: Ναι. Καλά, προφανώς. Ναι. Άμα δεν έχει αέριο, τι να κουβεντιάσουμε. Λέει ένας ακροατής, το LPG λέει και δεν το αναφέρεται. Δεν ξέρω, το LPG μπαίνει στο παιχνίδι.
1: Κοίταξε, είναι παραπλήσιο με το φυσικό αέριο, έχει πιο υψηλή θερμογόνο δύναμη.
0: Ναι.
1: Αν μπορεί κάποιος να έχει δεξαμενή όμως, όχι να έχει μποτίες και να τα συνδέσει κάτω από το λέει το φυσικό αέριο,
0: ναι,
1: θα έλεγα ναι.
0: Μάλιστα.
1: Πολλοί το κάνουν στην αρχή και όλες λειτουργίες που δεν έχουν ακόμα αέριο και βάζουν μέσα στοιχεία στο μπαλκόνι, οπότε με μια ρύθμιση των deck μπορεί να έχουν γράρι.
0: Μάλιστα.
1: Άλλος είναι κάποιος να βιάζει ποδίες μέχρι.
0: Ναι, άλλος όλος αγορατής λέει εμείς τα ορεινά λέει πώς θα ζεσταθούμε, λέει να πιάσουμε τους κάμπους, εδώ τα κλιματιστικά δεν αποδίδουν και φυσικό αέριο δεν υπάρχει ως δίκτυο. Εδώ λέμε τα πράγματα. Ότι...
1: Αυτό ακριβώς εκεί πρέπει να εστιάσουν στο κέλυφο, στα κουφώματα, ενδεχομένως σε αυτοματισμούς, δηλαδή πρέπει να το αναβαθμίσουν ενεργειακά το σπίτι.
0: Ναι, αυτό έχει ένα κόστος όμως, έχει ένα κόστος.
1: Ναι, ναι, σαφώς έχει. Εκεί νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει πολύ μεγαλύτερη επιδότηση.
0: Μάλιστα. Καλά, και ο φίλος μου ο Γιάννης μιλήσει στα νησιά, είναι στην Κάρπαθο. Να δείτε λέει πόσο είναι τα καύσιμα. Άρα είναι πιο ακριβό προφανώς, δηλαδή το πετρέλαιο θέρμανσης για την χρήση του. Και αυτό σωστό. Okay.
1: Ισχύει αυτό. Και ισχύει και για τα μεταφορικά και για τα καύσιμα που έχουν και χρησιμοποιούν τα οχήματα. Όπως έλεγε και ο προηγούμενος.
0: Σωστό. Αβραάμ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αβραάμ Αβραμίδης, κυρίες και κύριοι, είναι ενεργειακός επιθεωρητής, είναι και φίλος μας, πρωινός, στην παρέα μας. Του ζήτησα να μας δώσει κάποια στοιχεία παραπάνω για να καταλάβουμε όλοι περί τίνος πρόκειται και πώς πάνε τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε τώρα στην κίνηση. Ο κ. Κολιομιχάλης είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, αλλά Δημήτρη μας.
2: Καλημέρα, Γιώργο, φίλες και φίλοι. Κοιτάξτε, έγινε μια καραμπόλα 4 αυτοκινήτων στην Κατεχάκη, στο ύψος του Βύρωνα. Από την Ηλιούπολη δηλαδή προς το Βύρωνα. Μικρές ηλικές ζημιές, ευτυχώς πέρασε ο Άιρον Θάνος από εκεί, ο ακροατής και φίλος, φίλος και ακροατής, και ενημερώνει. Πήγε η τροχέα γρήγορα, μεταφέρονται από ό,τι μαθαίνω τα οχήματα σιγά σιγά στο σημείο, αλλά από την Ηλιούπολη μέχρι να φτάσει σχεδόν στο Βύρωνα θα βρείτε κίνηση, να είστε προειδεασμένοι.
0: Μες.
2: Πολύ δύσκολος ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου. Έχουμε τη συνήθη κίνηση στις δύο εθνικές οδούς και στην Κηφισίας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες, αγαπητέ Δημήτρη. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Χρήστο στη Σκιάθο, όπου μου λέει ότι είναι και, κάνει και κρύο σήμερα. Καλημέρα, Χρήστο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς διαδίκτυο για κάποιες μέρες. Ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται. Σίγουρα θα σας έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας, και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζομάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αν αναρωτιέσαι ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει, βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζομάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι, και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας. Διαφήμιση.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις, και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
10: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: Κυριακό, εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: Λοιπόν, για πάμε τώρα να υποδεχθούμε στην παρέα μας τον καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο, για να κάνουμε μια κουβέντα με αφορμή τώρα και τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αυτά τα οποία τεκταίνονται όσον αφορά τα νέα δεδομένα και με την έλευση της νέας Αμερικανικής διοίκησης, γιατί τα πράγματα σε παγκόσμιο επίπεδο είναι διαφορετικά. Και πώς το λέει και ο λαός μας, όταν τσακώνονται τα βουβάλια, τα κουνούπια πάνε στην άκρη, τα βατράκια πάνε στην άκρη. Λοιπόν, διότι βρισκόμαστε σε μια νέα φάση, σε αυτό που λέμε παγκόσμιο γίγνεσθε, και ψάχνουμε να βρούμε όλοι πού θα πρέπει να μείνουμε για να περάσουμε από αυτό το δύσκολο κάβο. Καλημέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Ψαλτή, καλό πρωινό.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Χθες, να σας πω την αλήθεια, έλεγα νωρίτερα στην έναρξη της εκπομπής, είδα τον Αμερικανό Πρόεδρο. Είναι αυτό που λένε, ρε παιδί μου, μια τελείως διαφορετική λογική της πολιτικής. Δεν ξέρω τώρα αν είναι και πολιτικός ο άνθρωπος, αλλά τώρα έχει αναλάβει αυτή την εξουσία. Σκεφτόμουν αυτή την περίφημη χρυσή εποχή της Αμερικής και λοιπά, με το που ξεκίνησε την θητεία του. Και λέω και σκεφτόμουν και έλεγα πόσα πράγματα έχουν αλλάξει σε αυτό το χρονικό διάστημα.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά, και νομίζω επειδή ακριβώς είναι και ιδιαίτερος συμβολισμός την εβδομάδα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, που οι περισσότεροι ηγέτες των κρατών μελών βρίσκονται εκεί. Και ξέρετε, μεταξύ άλλων ακούσαμε μια ομιλία του Αμερικανού Προέδρου σε απόλυτη αντίθεση και ρήξη, κύριε Ψάλτη, σε σχέση με το ιδρυτικό κείμενο, τη φιλοσοφία και την νοοτροπία που είχαν οι ηγεσίες μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, και μιλάμε πρώτα για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά τη διεθνή τάξη και ασφάλεια, που θέλαμε να οικοδομήσουμε, και η αλήθεια είναι ότι λειτουργήσε παρά τα μικρές και μεγάλες αμαρτίες της για πολλές δεκαετίες. Λειτουργήσε, θα έλεγα. Και από εκεί και πέρα όμως, ήρθε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, το θυμάστε και εσείς, και ουσιαστικά τι είπε με αφορμή τη Βενεζουέλα, ή ενδεχομένως αυτό που είχε στο μυαλό του και με το Ιράν, ότι ο νικητής τα παίρνει όλα.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε.
0: Ναι, ναι.
1: Η λογική μετά τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν τελείως διαφορετική. Ήταν στο πλαίσιο μιας συλλογικής ηγεσίας, ανάλυσης μιας συλλογικής ευθύνης, να διασφαλίσουμε τη διεθνή τάξη και ασφάλεια. Και είναι πραγματικά, μεταξύ άλλων, μια συγκυρία όπου βλέπετε ότι είναι και πολύ υποβαθμισμένος και ο ίδιος ο ρόλος των Ηνωμένων Εθνών.
0: Μα προφανώς.
1: Που μπορούσε να διαδραματίσει.
0: Μα το είπε και ο γραμματέας. Και το είπαν και άλλοι από τους ομιλητές, ότι τα Ηνωμένα Έθνη έχουν υποβαθμιστεί πάρα πολύ. Θα μου πείτε, το ξέραμε, αλλά τώρα είναι ακόμα πιο έντονο. Ας πούμε, ο Αμερικανός Πρόεδρος χθες, για να περπατήσω λίγο γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, μίλησε για την Κούβα. Προφανώς γιατί τους πολέμους, είπε το για μένα απίστευτο. Λέει, το σκέφτομαι, λέει, τι να κάνω, λέει, να συνεργαστώ ή να διαλύσω ή να καταστρέψω τη χώρα. Δηλαδή, ακούς πράγματα που περνάνε έτσι, αλλά δεν είναι τόσο απλά. Κρύβουν πολύ αίμα πίσω τους.
1: Επαναλαμβάνω και από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, που
0: εξήγησε
1: να μιλάμε για την ειρήνη, για το τι πρέπει να κάνουμε προκειμένου να την οικοδομήσουμε, να την. Και αν θέλετε, κάτι λείπει πολύ ένωνα πλέον από αυτή την υποχώρηση των ΗΠΑ, που θυμίζω στους ακροατές μας, κύριε Ψάλτη, είχε ξεκινήσει και προ-Τραμπ, απλώς είχε επιταχυνθεί και με έναν τρόπο, αν θέλετε, πολύ βίαιο και τελείως αναξιόπιστο.
0: Έτσι, και καθόλου. Ναι, και καθόλου καθόλου κομψό. Είναι δηλαδή άγριος τρόπος. Ή έρχεσαι ή είσαι εχθρός μου.
1: Και για να πω και κάτι περισσότερο και για προβληματισμό στους ακροατές μας, δεν είναι μόνο ότι αποχωρούν οι Αμερικανοί, είναι ότι δεν υπάρχει και κανένας που θέλει να καλύψει αυτό το κενό και τον ρόλο που διαδραματίζανε όλες αυτές τις δεκαετίες, ειδικά θα σας έλεγα μέχρι τα τρομοκρατικά χτυπήματα, έτσι, το 2001 που είχαμε αυτή την επέτειο. Οπότε εκεί αφήνεις πάρα πολλά κενά ισχύως, που εκεί βλέπετε, γι' αυτό και είναι η περίοδος στον πλανήτη που έχουμε τις περισσότερες ενεργές συγκρούσεις, μικρές περιφερειακές, αλλά και τις μεγάλες, στο Ουκρανικό και στη Μέση Ανατολή,
0: ναι.
1: Βλέπετε ακόμα και δευτερεύουσες δυνάμεις που σου λένε, όπου εδώ υπάρχει μια ευκαιρία, έτσι, δηλαδή οι κανόνες δεν ισχύουν, το διεθνές δίκαιο έχει απαξιωθεί,
0: θυμάστε
1: τον Καναδό Πρωθυπουργό με πολύ σοφία πέρσι στον Ταβός να λέει, νοσταλγία κύριε Ψάλτη, δεν συνιστά στρατηγική, έτσι, δηλαδή έχουμε αποχαιρετήσει το χρονοτούλα από το παλιό περιβάλλον.
0: Αυτό είναι και το πιο επικίνδυνο, γιατί όπως σωστά λέτε, κάποιοι πονηροί εντός εισαγωγικών σου λέει, αφού γίνεται από την Αμερική και περνάει, μπορώ και εγώ στα όρια της περιοχής μου να κάνω παιχνίδια και ό,τι κερδίσω.
1: Ακριβώς, ακριβώς, και ειδικά όταν έχεις και μια ηγεσία που έχει φύγει από την πολυμέρεια, δηλαδή θυμάστε να κουβεντιάζουμε και με τους συμμάχους, με τους εταίρους, ναι. Πάντα η Αμερική ήταν η πρώτος μεταξύ ίσων, αλλά υπήρχε μια διαβούλευση. Θυμίζω, ζήτησε τη βοήθεια των Ευρωπαίων σε έναν πόλεμο για τον Ιράν που το μάθανε από τα μέσα ενημέρωση οι Ευρωπαίοι. Άρα πήγες από την πολυμέρεια στη μονομέρεια και κάτι άλλο, κύριε Ψάλτη, ειδικά τέτοιες δυνάμεις το πιάνουν πολύ ωραία. Είναι συναλλακτικός άνθρωπος, έτσι. Δηλαδή είναι αυτό το δούνε.
0: Σκελαβή, σωστό. Να σου δώσω κάτι να με αφήσει στην άκρη ή να μην με πειράξει. Κλείνω, κύριε καθηγητά. Ναι, δεν έχω χρόνο. Μια κουβέντα
1: μόνο.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Ακριβώς επειδή τα βλέπει τα πράγματα όλα ή τίποτα, πολλές φορές αφήνει και ο ίδιος χώρο για γυμνές αναμετρήσεις της ισχύως. Απλά να το προσέξουμε και στην Ελλάδα. Σου λέει, κάτσε να δούμε τι θα γίνει και μετά θα έρθω εγώ ανάλογα με τον νικητή.
0: Έτσι, ως καταλήτης. Καταλήτης.
1: Ακριβώς, ως καταλήτης. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Αυτά είναι τα ζητήματα τα οποία μας έβαλε πάνω στο τραπέζι και ο κύριος Σέρμος για να το σκεφτούμε λιγάκι. Διότι ξαναλέω, εντάξει τα βουβάλια, αλλά τα βατράχια τι κάνουν στην περίπτωση αυτή. Καλημέρα, Ηρακλή, καλημέρα, χαιρετισμούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ και έχω και παράπονα από το φίλο μου το Χάρη από το Μάντσεστερ. Κάθε μέρα μου στέλνει την καλημέρα του και εγώ δεν του τη λέω και στεναχωριέται. Χάρη μου, καλημέρα. Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι είναι 6 παρα 5 το πρωί στο Μάντσεστερ. Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα, για μια ακόμα φορά. Με κάποιους έχουμε τζαρτζαριστεί που λέει και μια ψυχή, αλλά δεν πειράζει. Μπορεί να έχουμε διαφορετικές απόψεις, αλλά. Έτσι τα κουβεντιάζουμε στην πρωινή μας επικοινωνία. Θα πάμε σε διαφημίσεις αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων στην παρέα μας εδώ στο Sky 100,3 ο Άρης Πρωτοσάλτη. Εμείς αύριο το πρωί στις 6 και πάλι καλημέρα σας.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Τριχόπτωση. Μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Β' Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος.
7: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
8: Sky 100,3.
9: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
10: Τον πρώτο σταθμό.
9: Star FM 933.
11: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
12: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
7: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
10: Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
13: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
10: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
14: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
10: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
15: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
10: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
13: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
10: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα στον Sky.
16: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στον άξονα Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα λόγω τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα, στη Λεωφόρο Κηφισού, τη Λεωφόρο Κηφισίας και τον Σκαραμαγκά. Αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης εμφανίστηκε από τη Νέα Υόρκη ο Ντόναλντ Τραμπ. Μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, επανέλαβε πάντως πρόσφατη δήλωσή του πως ο ίδιος έχει να λάβει μια απόφαση, είτε να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη, είτε να αφανίσει την Ισλαμική Δημοκρατία. Τριώρη συνάντηση είχαν στο μεταξύ χθες Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, σύμφωνα με Ιρανικά μέσα, διαβίβασε στον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών, Στίβ Βίτκοφ, τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι όροι για το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας στενών περιλαμβάνουν την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ, την άμεση αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της σύγκρουσης, ανέφερε σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός πρόεδρος μετά τη συνάντηση που είχε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Υποστήριξε ότι ο Βλαδιμίρ Πούτιν είναι πρόθυμος να κάνει μια συνάντηση για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, οι επιθέσεις σε δηληστήρια της Ρωσίας αποτελούν σοβαρό πλήγμα για τους Ρώσους και για τις τιμές του ντίζελ. Είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε μορφή ενεργειακής εκεχηρίας, εφόσον η Ρωσία συμφωνήσει να μην επιτίθεται στο ενεργειακό ακόμα σύστημα, δηλώσει σε δημοσιογράφους ο Ουκρανός πρόεδρος. Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός. Θα λάβει μέρος στις εργασίες της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Χθες εκδήλωσε στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ έχει ανακτήσει την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών. Αναφερόμενος στη θέση της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή, υπογράμμισε ότι η χώρα μας ακολουθεί ενεργητική εξωτερική πολιτική, πάντα με πηξίδα το διεθνές δίκαιο. Έχει ενισχύσει ουσιαστικά τις αποτρεπτικές δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων και στο μέτωπο του μεταναστευτικού έχει προστατεύσει τα σύνορά της που αποτελούν ταυτόχρονα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στερώντας πολιτικό οξυγόνο από κόμματα της άκρας δεξιάς. Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Δήλωσε ότι η Τουρκία επιθυμεί τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Υποστήριξε πως η τουρκική πρόταση για διεξαγωγή διάσκεψη στην Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός κοινού πεδίου συνεννόησης. Αναφερόμενος στον Κυπριακό, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος. Αρχίζει σήμερα στο εφετείο η δίκη του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν 76χρονος άνδρας και 21 ετών γυναίκα που κατηγορούνται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση στο περιστατικό με την ξαπλώστρα στη Βουλιαγμένη που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 82χρονος. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι τρεις ληφθέντες για την υπόθεση ρήψης βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Εγάλεο. Πρόκειται για τον οδηγό του βιτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη του πρατηρίου υγρών καυσίμων. Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται αφορούν παράβαση των νόμων περί προστασίας του περιβάλλοντος και των ευρωπαϊκών οδηγιών περί αποβλήτων.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με λίγες βροχές και βαθμία βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμία όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά, την νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα υπηρετικά τους 24 με 26 βαθμούς. Την Πέμπτη δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας που βαθμία θα αυξηθεί και από αργά το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά, βόρειο-δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλες και σε όλους. Το σημερινό βροχερό πρωινό, έτσι ξεκινάει η μέρα μας. Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους στην παρέα μας που προσέρχεστε είτε από την ελλαδική επικράτεια είτε από το εξωτερικό. Αρχίζουμε με τον Δημήτρη Κολομιχάλη. Προηγήστε κυρία μου, καλημέρα σας.
7: Καλημέρα, σοβαρότατα κυκλοφοριακά προβλήματα στη Χαλκίδα. Έγινε ένα τροχαίο ατύχημα από τη Χαλκίδα προς την Αθήνα μετά την καινούργια γέφυρα στο μικροβαθύ, με σύγκρουση δύο αυτοκινήτων, έσπασαν όμως ρόδες, άργησαν να μεταφερθούν, δεν γινόταν να μεταφερθούν νωρίτερα, αλλά ευτυχώς
6: να σπάσουν οι ρόδες, φοβερή σύγκρουση.
7: Ευτυχώς όμως δεν υπήρξε.
6: Πήγαιναν το κοινό δεχόμενο πατημένοι.
7: Έτσι. Φρέναρε ο ένας, από πίσω έπεσε ο άλλος.
6: Έβρεχε εκεί.
7: Νομίζω πως ήταν βρεγμένο το δρόμο, ναι. Από πίσω ο άλλος, ευτυχώς μόνο καρούμπαλα. Μόνο καρούμπαλα, ευτυχώς, δόξα τω Θεώ.
6: Συμβουλή φιλική προς τους λατρεμένους αγαπημένους μου δασκάλους οδηγών, γιατί εγώ έμαθα από δάσκαλο να οδηγώ. Δεν είχα προηγούμενη εμπειρία βιωματική ούτε από αυτοκίνητα φίλων ούτε από οικογενειακό. Οπότε με έμαθε ο δάσκαλος να οδηγώ. Ειδικό μάθημα πώς δεν πρέπει να πατάμε το φρένο.
7: Μπράβο.
6: Πώς δεν πρέπει. Ναι, μπορούμε να οδηγήσουμε χωρίς να πατάμε φρένο.
7: Και το ανάλογα λέω με τις συνθήκες, έτσι.
6: Ναι, ναι, γι' αυτό
7: άλλο
6: λέω.
7: Δεν
6: θα κάνω εγώ το δάσκαλο τώρα. Εγώ απλώς λέω ότι εμπειρικά στα 40 χρόνια που οδηγώ, δόξα τω Θεώ, πώς δεν πρέπει να πατάμε φρένο. Ναι. Δηλαδή, άμα είναι να βγω στην έξοδο της Αττικής Οδού και αν πατάω φρένο από τα μισά της Αττικής Οδού, φρένο για να με βγάλει στην έξοδο της Αθηνών Λαμίας, πάνε και τα τακάκια, πάνε και το αυτοκίνητο, αλλά κυρίως πάει ο πίσω που έρχεται και τρελαίνεται. Λέει, τι πατάει φρένο αυτός.
7: Ναι.
6: Ή αυτή.
7: Ναι, ναι, ναι, ναι.
6: Για μην το προσδιορίζω τώρα και παρεξηγηθούμε.
7: Ευτυχώς η τροχιά Χαλκίδας κατάφερε, τα απομακρύνει τώρα που μιλάμε. Πρέπει να ανοίγει ο δρόμος, φίλες και φίλοι. Γιατί έχει γίνει χαμός από το κέντρο της Χαλκίδας, όλοι ακίνητοι.
6: Όχι, εκεί δουλεύουν οι άνθρωποι, η βιομηχανική ζώνη Ινοφύτων, είτε από την πλευρά της Εύβοιας, είτε από την πλευρά της Αθήνας. Είναι πεδίο εργασίας και οι άνθρωποι πρέπει να πάνε στη δουλειά τους.
7: Έτσι, και θα αργήσουν, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, γιατί μιλάμε για μεγάλο μποτιλιάρισμα. Από τη Νέα Λάμψακο, φαντάσου, όσοι έρχονται από τη νότια πλευρά, από τη Νέα Λάμψακο ή από τα κέντρα της Χαλκίδας, από το κέντρο της Χαλκίδας. Χαλκίδας. Τέλος πάντων, σας αφήνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Στην Αθήνα τα πάμε καλά με τη βροχή?
7: Όχι, δεν πάμε καλά ούτε στην Αθήνα. Καραμπόλα 4 αυτοκινήτων έγινε στο Βύρονα και η Κατεχάκη έπιασε πολύ κίνηση, αλλά και οι υπόλοιποι δρόμοι έχουν. Κηφισίας, Κηφισού, Σκαραμαγκάς και Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, χαμούλης.
6: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το κεντρικό θέμα σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή είναι το εξής. Με τον τίτλο αναφέρεται στα θαλάσσια πάρκα. Με σφραγίδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα δύο θαλάσσια πάρκα ελληνικό αίτημα να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Στο πρωτοσέλιδο, στην κολόνα πάνω-πάνω, σε δεξιά πλευρά, είναι ο Ευρωπαϊκός Συναγερμός για τα Καύσιμα. Μέτρα στήριξη ζητεί η βιομηχανία και η βιοτεχνία. Προφανώς και πολύ καλά κάνει, διότι όλο αυτό θα μετακυληθεί στον καταναλωτή τελικώς. Στο κύριο της άρθρο η εφημερίδα Καθημερινή λέει ότι η ανεξέλεγκτη άνοδος των τιμών της ενέργειας έχει οδυνηρές επιπτώσεις τόσο για τους καταναλωτές όσο και για την παραγωγή. Δεν υπάρχει νοικοκυριό ή επιχείρηση στην Ελλάδα που να μην πλήττεται κέρι αυτή την περίοδο. Η παραγωγική βάση της χώρας δεν μπορεί να αφαιθεί έρμεο στο αυξανόμενο κόστος λειτουργίας, απαιτείται επειγόντως δίκτυ προστασίας. Νίκο Φιλιππίδη, καλημέρα.
8: Γεια σου, Άρη, καλημέρα.
6: Σε λίγο θα είναι στον Sky στην τηλεόραση ο Αλέξης Τσίπρας. Εγώ έχω ετοιμάσει τα ηχητικά για αυτά που είπε χθες με το TikTok, μέσω TikTok, τη δήλωσή του και όπως εσύ αποδόμησες και τα τέσσερα ζητήματα. Αλλά πάμε τώρα στην κυβέρνηση. Γιατί καθυστερεί η κυβέρνηση, αυτό είναι τώρα. Ασκείται πίεση στην κυβέρνηση να αντιδράσει και γρήγορα, και μάλλον ότι πια η κριτική είναι ότι καθυστερεί στην αντίδραση. Ορίστε.
8: Ναι, τη μέρα που ο Πρωθυπουργός βγήκε και είπε το 1,75, οι διεθνείς τιμές πετρελαίου, για να συνεννοούμαστε, για παράδειγμα το Brent ήταν στα $110 το βαρέλι, σήμερα είναι στα 97. Το φυσικό αέριο ήταν κοντά στα 80, σήμερα είναι κοντά στα 70 και λίγο κάτω έχει πέσει χτες βράδυ, 68. Έχουμε μία αποκλιμάκωση, μία αλλαγή σκηνικού με μία προσδοκία που υπάρχει. Μάλιστα. Ότι ενδεχομένως μία από τις πολλές καμπές, θα έλεγα, που καμία δεν έχει κρατήσει για μεγάλο διάστημα, αλλά τέλος πάντων μία από αυτές όπου οι Ιρανοί φέρεται να συζητούν με τους Αμερικανούς και να υπάρχει μια προοπτική ανόδου ακόμα και των στενών, την ίδια στιγμή που ο αγωγός Ανατολής Δύσης, Σαουδική Αραβία, αρχίζει να, που είχε χτυπηθεί από τους Χούθη.
6: Μπήκε σε λειτουργία, διαβάζω σήμερα.
8: Κάποιες ποσότητες. Παίρνει ήδη κάποιες ποσότητες. Με περιορισμένη ροή, αλλά παίρνει κάποιες ποσότητες. Όλο αυτό έχει βοηθήσει λίγο στο να υπάρξει μια αποκλιμάκωση του επίγοντος που είχε δημιουργηθεί και της ακραίας πίεσης που υπήρχε και προφανώς και στα νοικοκυριά και στα οικονομικά όλων μας και στην κυβέρνηση. Οπότε δίνουν λίγο χρόνο και για την Ευρώπη. Η Ευρώπη περιμένουμε, υπάρχουν πολλά αιτήματα από χώρες όπως για παράδειγμα η Γαλλία, αλλά και άλλες μεγάλες χώρες που έχουν αιτηθεί στην Κομισιόν να υπάρξει αυτό που θέλει και η Ελλάδα, δηλαδή μια ενεργοποίηση ρήτρα σε διαφυγής για τον τομέα της ενέργειας, δηλαδή να υπάρχει μια διευκόλυνση προκειμένου να μπορέσει να γίνουν πράγματα όπως αυτό που είχε πει και ο Πρωθυπουργός, ακόμα και η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, η προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Για να γίνουν όλα αυτά θέλει ευρωπαϊκή έγκριση. Άρα έχω την αίσθηση ότι αυτή η εβδομάδα δεν θα έχουμε ανακοινώσεις, παρά το γεγονός ότι είχε προαναγγελθεί. Το πιθανότερο είναι να έχουμε την επόμενη εβδομάδα, όταν θα βρίσκεται και ο Πρωθυπουργός ξανά στην Ελλάδα και θα έχει και το δικό του γύρο επαφών και με τα εσωτερικά με στην κυβέρνηση, αλλά ενδεχομένως και με τα διελιστήρια, τα οποία θα παίξουν σημαντικό ρόλο. Δηλαδή ήδη δίνουν 30 εκατομμύρια το μήνα. Έχω μια μικρή αίσθηση ότι θα αυξηθεί αυτό το ποσό.
6: Θα τα κουβεντιάσουμε με λεπτομέρειες μετά τις 9 με τον Κωνσταντίνο Χαροκό από το liberal.gr. Τώρα σε αφήνω να πας στη τηλεόραση, αλλά θέλω μία χάρη, σε παρακαλώ πολύ, επειδή στα τηλεπαράθυρα που κατεβαίνω και εκτίθεμαι, εκθέτω τον εαυτό μου δηλαδή, αυτό εννοώ, επειδή μου έρχονται από διάφορες κατευθύνσεις και εκείνη την ώρα εγώ και ντρέπομαι να πω, να διαψεύδω και δεν είναι η δουλειά μου και αυτή τώρα, γιατί εγώ θέλω να συζητούμε πάνω σε πραγματικά δεδομένα. Μπορείς να ετοιμάσεις, παρακαλώ, έναν κατάλογο ποιες χώρες από τις 27 της Ένωσης έχουν πάρει και τι ακριβώς έχουν κάνει στη μείωση της τιμής των καυσίμων, σε παρακαλώ, έτσι να μπορώ να έχω έναν πρόχειρο κατάλογο και να λέω τα δεδομένα. Και μετά από εκεί πάνω στα
8: δεδομένα. Όλες έχουν κάνει κάτι λίγο. Η Ελλάδα έχει κάνει σε σχέση με το ΕΠΤΙΣ το τρίτο περισσότερο.
6: Αυτό δεν το λέμε όμως. Ήμουν σε ένα παράθυρο τώρα προηγουμένως και βομβαρδιζόμουν.
8: Όλες έχουν κάνει περίπου το ίδιο.
6: Τι έχουν,
8: όχι, είτε επιδότηση, είτε μια επιδότηση, είτε μια μικρή μείωση φόρου, το ίδιο αποτέλεσμα. Δηλαδή, οι επί της ουσίας δεν έχουν αντιμετωπίσει, γιατί πολύ απλά η Ευρώπη δεν έχει ανάψει το πράσινο φως. Σκέψου, η περίφημη Ισπανία που την ακούμε συνέχεια δεν έχει πάρει κανένα μέτρο απολύτως. Η Ισπανία αυτή τη στιγμή δεν έχει κανένα απολύτως μέτρο. ΦΠΑ 21%.
6: Εσύ έχεις την άνεση της γνώσης. Εγώ δεν το έχω το θέμα, όπως καταλαβαίνεις, και τώρα ακούω διάφορα τα οποία καταλαβαίνω ότι είναι παπάντζες. Ναι, αλλά ας αυτό θα τα συζητήσω εγώ τώρα με το ακροατήριο. Ξέρω, κατά μόνας σε λίγο. Τώρα θα βάλω ένα τραγουδάκι, γιατί μου γράφουν κάποιες παρατηρήσεις οι φίλοι εδώ και θα μιλήσω, θα πω δύο κουβέντες. Λοιπόν, συνεχίζουμε σε νέα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σε ακούσουμε έτσι και αλλιώς τώρα που αποδομείς τον χθεσινό Τσίπρα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Έλα μέσα, Αντρέα, να πούμε μια κουβέντα. Έλα μέσα. Είναι ο φίλος μου Αντρέας Μπούσιος, ο οποίος συνοδεύει τον Αλέξη Τσίπρα, και είχα καιρό να τον δω, να με συγχωρείτε έτσι που αντιδρώ. Μπαίνει μέσα, δεν μπαίνει. Την καλημέρα μου, Αντρέα, την καλημέρα. Λοιπόν, πάμε παρακαλώ, Σπρίγκστιν.

0: Για το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Τα Νέα», της καθημερινής σας μίλησα. Τώρα θα μιλήσουμε για το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Τα Νέα». «Ψυχρολουσία στην Τουρκία για τα F-35» είναι ο τίτλος της εφημερίδας «Τα Νέα». Το βλέπω και εγώ, λέω, τι γίνεται ρε παιδιά, τι συνέβη, τι έπαθε, ποια ψυχρολουσία, τι κατέβηκε η θερμοκρασία απότομα στην Άγκυρα, τι συνέβη. Διαβάζω από τον υπέρτιτλο «Μήνυμα στην Άγκυρα, θρίλερ στη Νέα Υόρκη». Ωχ, λέω Παναγία μου, τι... «Μήνυμα στην Άγκυρα, θρίλερ στη Νέα Υόρκη». Ωχ, λέω Παναγία μου, τι γίνεται. Μεσότιτλοι, στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Τα Νέα». Ο Μπάρακ διαμηνύει ότι οι Τούρκοι δεν χρειάζονται τα μαχητικά, τα F-35 δηλαδή, την ώρα που ο Ερντογάν προβάλλει την ισχύ της Τουρκίας στην περιοχή. Ο Τραμπ μετέθεσε για αργότερα τη λύση με το Ιράν και ζήτησε από τον Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο με την Ουκρανία. Τι είναι όλη αυτή η ιστορία, για να πάμε να δούμε τώρα τι συνέβη εκεί στην Αμερική με τα F-35. Διαβάζω λοιπόν από τον Μαρίνο Γιασαμί το εξής. Μια διπλωματική και στρατιωτική ψυχολουσία περίμενε την Άγκυρα διαστόματος του Αμερικανού πρεσβευτή στην Τουρκία Τόμ Μπάρακ την ώρα που ήταν μετέωρη και μια κατηδίαν συνάντηση του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη. Μιλώντας στο CNN Turk, ο Αμερικανός αξιωματούχος ο Τόμ Μπάρακ, ο οποίος είναι και κολιτάρι του Προέδρου και ο οποίος μάλιστα λέγεται ότι ακριβώς αυτό διασφάλιζε και τη σχέση με τον Ερντογάν. Ο Τόμ Μπάρακ λοιπόν, ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Άγκυρα, είπε, ακύρωσε, όπως διαβάζω από τα νέα, με κοινικό τρόπο τις τουρκικές προσδοκίες για άμεση επιστροφή στο πρόγραμμα των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον δεν προτίθεται να υποχωρήσει στο ζήτημα των ρωσικών πυράβλων S-400. Ανοίγω παρένθεση, ήταν που είχε βρεθεί μία φόρμουλα πριν το εκεί αρχές καλοκαιριού ότι θα πάνε τους S-400 σε κάποια άλλη χώρα και αυτό θα είναι το σήμα ότι τους φύγαν από την Τουρκία και ότι ξανανοίγει ο δρόμος για τα F-35, για τα οποία F-35 η Τουρκία ήταν συμπαραγωγός χώρα, αλλά μετά του τη γύρισε του Ερντογάν, γι' αυτό επειδή στην Ελλάδα τον θεωρείται κάποιοι εκεί προς τα κάτι ακροδεξιόπουλα, τον θεωρείται μεγάλο ηγέτη. Λοιπόν, από συμπαραγωγός χώρα η Τουρκία στα F-35, θα μου πεις και η Ελλάδα ήταν συμπαραγωγός μας, κάλεσαν, αλλά δεν πήγαμε, και εμείς κουκουρούκου εννοείται, δεν το συζητώ, αλλά είναι άλλο πράγμα να πεις ήμουν και βγαίνω γιατί μου τη βίδωσε τώρα και θέλω να το παίξω Ισλαμοπατέρας. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπουμε τώρα. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω να δούμε. Ο Μπάρακ μάλιστα δεν περιορίστηκε στη γνωστή αμερικανική νομική τροχοπέδη, γράφει το δημοσίευμα στα νέα. Ο πρεσβευτής προχώρησε σε μια επικοινωνιακή υποβάθμιση του αεροσκάφους, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι τα F-35 δεν είναι το σημαντικότερο όπλο που χρειάζεται η Τουρκία. Η αποστροφή αυτή μεταφράζεται ως ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι οι ΗΠΑ δεν θεωρούν πλέον την Άγκυρα απαραίτητο συμπαραγωγό, στερώντας της το δικαίωμα να αποκτήσει την αεροπορική υπεροχή στην Ανατολική Μεσόγειο τη στιγμή που η Αθήνα έχει κλειδώσει τη δική της προμήθεια F-35. Πρόκειται ουσιαστικά, διαβάζω πάντα την εφημερίδα «Τα Νέα» για να μην χανόμαστε, πρόκειται ουσιαστικά για μια στροφή από τον Αμερικανό πρεσβευτή στην Άγκυρα, ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν από τους πλέον ένθερμους υποστηρικτές του τουρκικού αιτήματος. Ο ίδιος εξάλλου είχε προαναγγείλει προημερών και συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν, η οποία χθες το βράδυ δεν υπήρχε στο πρόγραμμα του Αμερικανού Προέδρου. Για να χρυσώσει το χάπι αυτής της στρατηγικής απόρριψης, ο Μπάρακ κατέφυγε σε μια τακτική διπλωματικού καρότου. Εξήρε με θέρμη την τουρκική αμυντική βιομηχανία, σημειώνοντας ότι η χώρα διαθέτει την υποδομή να λειτουργεί αυτόνομα. Εστίασε δε στα μη επανδρομένα αεροσκάφη και την ανάπτυξη του τουρκικού μαχητικού Καν, το οποίο πλέον φέρει δικό του κινητήρα αλλά βρίσκεται ακόμη σε στάδιο δοκιμών. Η αμερικανική ρητορική επιχειρεί τεχνιέντος να εγκλωβίσει την Άγκυρα, διαβάζω πάντα το δημοσίευμα, στο αφήγημα της εγχώριας επάρκειας προκειμένου να δικαιολογήσει τον αποκλεισμό της από το πρόγραμμα των F-35. Για την κυβέρνηση Ερντογάν, που επένδυσε δισεκατομμύρια και πολιτικό κεφάλαιο στα αμερικανικά stealth μαχητικά, η δήλωση ότι δεν δεν τα χρειάζεται, αποτελεί βαρύ πλήγμα, ενώ η ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή αλλάζει εις βάρος της. Λένε σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα. Αυτά. Σχόλια δικά σας. Μην τα θέλετε και όλα έτοιμα. Είπαμε, μας σημαίνει η τροφή, είναι αυτή η δουλειά που πρέπει να κάνω εγώ, αλλά δεν σας τη βάλω και στο στόμα μέσα. Τα υπόλοιπα σας είπα εγώ. Τι λέει το δημοσίευμα σήμερα στα εφημερίδα Τα Νέα, αναφορικός για αυτό για το οποίο γινόταν χαμός, ότι αυτός ο Κούλης, βρε παιδί μου, εδώ τα έχει κάνει μαντάρα με τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο. Γιατί πάνω στην αποτυχία του Κούλη στα ήρεμα νερά, όπου Κούλης ο Μητσοτάκης, όπου η αποτυχία στα ήρεμα νερά δίνει μια κάποια υπόσταση και, και στα ακροδεξιόπουλα, αλλά και σε κόμματα και κινήσεις. Την από τώρα ακόμη δεν έχει συσταθεί κόμμα, σε μια προσπάθεια ασκηθεί αυτό που λέμε η πίεση από τα δεξιά προς τον Μητσοτάκη. Λοιπόν, Αλέξης Τσίπρας.
1: Ο Υπουργός την περασμένη εβδομάδα δεσμεύτηκε για τιμή στα 1,75 ευρώ το λίτρο. Μόνο που αυτή η τιμή είναι ήδη κατά 50% ακριβότερη από αυτήν του περσινού Οκτώβρη. Ταυτόχρονα μας είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είπε ψέματα. Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αγγλία. Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13% όπως έκανε πέρυσι η Ισπανία.
0: Νίκος Φιλιππίδης.
2: Όλα όσα είπε έχουν χαρακτηριστικά αυθαίρετης ερμηνείας. Μείωση του ΦΠΑ λέει στα καύσιμα στο 13% όπως έκανε η Ισπανία. Η Ισπανία πρώτα απ' όλα από το 21 μείωσε για 3 μήνες την περασμένη άνοιξη στο 10% το ΦΠΑ. Όχι στο 10%, πιο κάτω. Ακόμα πιο ενισχυμένο το επιχείρημά του. Μόνο που έλαβε επιστολές από την Κομισιόν και προειδοποιήσεις για παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και πρότεινα συγκεκριμένα άλλα μέτρα με αποτέλεσμα το απέσυρε. Αυτή τη στιγμή η Ισπανία έχει ΦΠΑ τον κανονικό της συντελεστή, αυτό που εμάς είναι 24, σε αυτούς είναι 21. Τον κανονικό συντελεστή στα καύσιμα 21%.
0: Αλέξη Τσίπρας.
1: Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Νίκος Φιλιππίδης.
2: Το δεύτερο. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, λέει. Ότι μπορεί να μειωθεί και αναφέρει το παράδειγμα που πουθενά δεν λέει για αμόλυβδη, γιατί στην αμόλυβδη μπορεί να μειωθεί στο μισό, αν υπάρχουν και οι προποθέσεις οι δημοσιονομικές, αλλά μόνο εκεί μπορεί. Δεν το αναφέρει πουθενά την αμόλυβδη, αναφέρεται στο ντίζελ κίνησης, στο οποίο η απόσταση που υπάρχει, το έχουμε πει πολλές φορές, από το επιτρεπόμενο όριο είναι 9 λεπτά. 9 λεπτά. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί μόνο τόσο να το μειώσει τον συγκεκριμένο φόρο. Δηλαδή είναι, για παράδειγμα, το κατώτερο όριο είναι στα 33 και εμείς το έχουμε στα 41. Μάλιστα. Στο ντίζελ.
0: Αλέξης Τσίπρας.
1: Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων που το περασμένο εξάμηνο ξεπέρασαν το 1,5 δις.
0: Νίκος Φιλιππίδης.
2: Για τα 1,5 δις των υπερκερδών των δηληστηρίων.
0: Ναι.
2: Επαναλαμβάνω, το μεγαλύτερο μέρος αυτών των κερδών, σε ποσοστό 80% για τη Motor Oil, 78% και κοντά στο 50-60% για τη Hellenic Energy, είναι εξαγωγές διηλισμένου. Γιατί τι έγινε, επένδυσαν, έφτιαξαν καλά δηληστήρια και κάνουν εξαγωγές. Είναι μια απόφαση, αλλά να το πούμε, θα θέλει να φορολογηθούν οι εξαγωγές 2 βιομηχανιών. Αυτό είναι συγκεκριμένο.
0: Τέλος, Αλέξη Τσίπρας.
1: Επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους στα δηληστήρια, όχι μόνο στα βραδύρια.
0: Και Νίκος Φιλιππίδης.
2: Εδώ μιλάμε πρώτα απ' όλα για μια κατάσταση η οποία αρνείται την πραγματικότητα των αγορών. Έχει μια αγορά η οποία καλή, κακή, στρεβλή, προβληματική, να τη συζητήσουμε. Σίγουρα είναι, δεν διαμορφώνεται στην Ελλάδα αυτή η αγορά. Είναι μέρος των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων να συμμετέχουμε σε μια αγορά διηλισμένου πετρελαίου. Και στην αγορά αυτή λέγεται στην Νοτιοανατολική Μεσογείου Mediterranean Platts. Έτσι λέγεται αυτό το πράγμα. Ήταν πρωθυπουργός της χώρας, 4 χρόνια τα γνωρίζει. 4 στα 4. Αυτές οι 4 προϋποθέσεις ορίζουν μια τιμή για τον ίδιο, ότι το πετρέλαιο θέρμας δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει το 1,4 ευρώ το λίτρο. Δεν δικαιολογείται. Και το κίνησης το 1,8 ευρώ το λίτρο.
0: Ναι.

0: Το βασικότερο όλων όμως, κυρίες και κύριοι, αυτό να έχουμε όλοι στο πίσω μέρος του μυαλού μας όταν ακούμε τη συζήτηση για αυτά για τα μέτρα τα οποία προτείνονται αναφορικώς με την τιμή των καυσίμων ή της ενέργειας, δηλαδή της υποβοήθησης που χρειάζεται η κοινωνία, σαφέστατα, δεν το συζητώ. Βεβαίως, και η βιομηχανία θέλει την φθηνή της ενέργεια, την φθηνότερη της ενέργεια, και η βιοτεχνία τη θέλει, και τον οικοκυριώτα θέλει, δεν το συζητώ. Βεβαίως, είναι απαραίτητο. Απλώς, μόνον θα θυμόμαστε το εξής, να έχουμε ως γνώμονα για το δικό μας, για τη δική μας εξαγωγή της ορθότερης κρίσης, επειδή ακριβώς δεν ξέρουμε σημαντικά πράγματα στο πώς διαμορφώνονται οι τιμές. Δηλαδή, ξέρω, αντιλαμβάνομαι, είναι πολύ εύκολη καραμέρα να πούμε έχουν κάνει καρτέλ ο Λάτσης με τον Βαρδινογιάννη. Πλην όμως, αν το πούμε αυτό κανονικά, θα φάμε μια αγωγή κατάμουτρα και θα τρέχουμε στο δικαστήριο να πούμε τι εννοούσαμε με το καρτέλ και θα λέμε «Α, ου, ξέρεις, διότι του οποίου δεν είναι εκείνο, αλλά εννοούσα κάτι άλλο». Δηλαδή, είναι σαν να λες το καρτέλ είναι βαριά κουβέντα. Για να πεις ότι δηλαδή τηλεφωνεί το ένα δηληστήριο με το άλλο και λένε «Σήμερα πάμε να τους σκίσουμε, να τους πάρουμε τα βρακιά». Με τα συγχωρήσεως που χρησιμοποιώ τέτοια σεξιστικά πράγματα έτσι για να μπορούμε, για να το κάνω εικόνα. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Ναι. Αυτό που όμως εμείς πρέπει να έχουμε ως κρίση μέσα στο μυαλό μας είναι: δεν μαζεύει το κράτος αυτό το έσοδο, δεν το μαζεύει, το κόβει, και πρέπει αυτό το κενό που θα μείνει να το βρει από κάπου αλλού. Αυτή την ερώτηση η λατρεμένη μου δημοσιογραφία και οι συνάδελφοί μου οι καλοί συνήθως δεν την ρωτούν ή τη ρωτούν με έναν τρόπο που είναι ακριβώς ένα χάιδεμα. Δηλαδή, προτείνεις αντιπολίτευση να κάνει αυτό και κακώς δεν το έχει κάνει ακόμα ο Μητσοτάκης, μάλιστα. Πρέπει όμως να απαντήσεις πού, κατά την άποψή σου, το κενό αυτό που θα προκληθεί, πώς εσύ θα το καλύψεις, κόβοντας τι πράγμα. Διότι λεφτόδεντρο, όπως έχουμε πει, δεν έχει φυτρώσει στην πλατεία Συντάγματος. Επίσης δεν υπάρχει και το πηγάδι που ρίχνεις κάτω τον κουβά για να τραβήξεις το νερό επάνω. Εννοώ το κουβά να φέρει τα χαρτονομίσματα επάνω. Τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει. Άρα χρειάζεται η απάντηση για να πείσει ο πολιτικός αντιπολίτευσης. Πρέπει ακριβώς να πει θα τα πάρω από εκείνο το σημείο το κενό που θα προκληθεί για να βοηθήσω την κοινωνία στην κρίση που υπάρχει σήμερα. Στο διάλειμμα μας έρχεται με το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο.
1: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
2: Sky 100,3.

Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24 62 0 28 109.

0: ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
1: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται στην περιοχή της Χαλκίδας λόγω σύγκρουσης οχημάτων λίγο μετά την υψηλή γέφυρα στο ρεύμα προς Αθήνα. Έχουν ακινητοποιηθεί τα οχήματα που βρίσκονται στους δρόμους που οδηγούν τόσο από τη Χαλκίδα όσο και από τη Νέα Λάμψακο προς τη γέφυρα. Πολύ σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα ανάμεσα στη λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Φιλαδέλφια, στον άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη λεωφόρο Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα, στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στο Σκαραμαγκά και στη Βάρη Σκοροπίγου από τη Βούλα προς τη Σχολή Ευελπίδων. Αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης εμφανίστηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ντόναλντ Τραμπ. Τρίωρη συνάντηση είχαν χθες Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στη Νέα Υόρκη. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών διαβίβασε στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ στη Βουίτκοφ τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός. Θα λάβει μέρος στις εργασίες της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Χθες εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ έχει ανακτήσει την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών. Αρχίζει σήμερα στο εφετείο η δίκη του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι τρεις ληθέντες για την υπόθεση ρήψης βιομηχανικών αποβλήτων σε βρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στο παράδρομο του Κηφισού στο Εγάλεο. Πρόκειται για τον οδηγό του βιτεοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη του πρατηρίου. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική, βελτίωση από το απόγευμα έως 24 βαθμούς. Θερμοκρασία στην Αθήνα ως 23 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλερο είναι 19 βαθμοί Κελσίου. Στο Eagle
4: Star FM 933.
5: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα

0: θέλετε σε λογικές τιμές. Δώστε αξία στα χρήματά σας. Epiplo Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28 109.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Σας καλημερίζω όλους και όλες από το συννεφιασμένο και βροχερό, φαντάζομαι ακόμη τι βλέπω, βροχερό λέει ο κύριος Γιαννίρης, Νέο Φάληρο. Και ο ουρανός συννεφιασμένος, τουλάχιστον στο σκέλος που εγώ βλέπω μέσα στο βάθος του Σαρονικού. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Τα υπόλοιπα να ευχηθούμε χρόνια πολλά στην Πολυξένη. Κυρία Πουπουλίδου, χρόνια πολλά. Λοιπόν, κύριε Κολιομιχάλη, παρακαλώ, έχετε το λόγο.
2: Χαμός γίνεται ακόμα στη Χαλκίδα, δυστυχώς. Για όσους και όσες δεν το γνωρίζουν, σύγκρουση δύο αυτοκινήτων μετά τη Νέα Γέφυρα, την κρεμαστή της Χαλκίδας, προς την Αθήνα. Μεταφέρθηκαν τα οχήματα, κατάφερε η τροχιά Χαλκίδας και έβαλε έτσι μια τάξη, αλλά δεν μπορεί να φύγει το μποτιλιάρισμα. Φανταστείτε πως ακόμα και στις Αλικές, από την Χαλκίδα σε Διψού, από εκεί αρχίζει το πρόβλημα, προς την Χαλκίδα και τη Νέα Γέφυρα, ή από τη Νέα Λάμψακο, όσοι έρχεστε από την πλευρά της Ερέτριας, από τη Νέα Λάμψακο προς τη Γέφυρα της Χαλκίδας. Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις, όμως έχουμε και στο κέντρο στο λεκανοπέδιο. Κυρίως στην Κηφισού και στα δύο ρευματά της, στην Αττική Οδό κυρίως προς το αεροδρόμιο, στον άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Παραλιακή και στο λιμάνι του Πειραιά, στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά. Κλείνω με τη Βάρη Σκοροπίου. Συνεχίζει να είναι δύσκολη από την Βούλα προς τη Σχολή Ευελπίδων.
1: Μια που σε βρίσκω τώρα, δύο παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω για την αγαπημένη μου Αττική Οδό. Κάντε κάτι με αυτούς τους τζαμπατζίδες. Είναι εξαίρεση. Υπάρχουν όμως, θέλω να πω δηλαδή ότι πάντα βλέπεις ανθρώπους, συμπολίτες οι οποίοι περιμένουν τη σειρά τους να ανέβει, να κατέβει η μπάρα, να φύγει ο προηγούμενος για να πάρουν τη σειρά να πληρώσουν το αντίτιμο των διοδίων. Αλλά βλέπεις και κάτι, το λέω, δεν αναφέρομαι στους Ρωμά ή στους Τσιγκάνους, κάτι γυφταραίους συμπολίτες μας, καμία σχέση με τους Ρωμά και Τσιγκάνους, δεν ηρωνεύομαι καθόλου. Λοιπόν, κάτι γυφταραίους οι οποίοι είναι κάτι τζαμπατζίτες της φουκαροσύνης, κυκλοφορούν με κάτι τσιπούρες, αλλά πάνε να κλέψουν το 280.
2: Και τι κάνουν?
1: Το γνωστό στρίμωγμα. Το τι κάνουνε?
2: Πάμε, άιντε,
1: έλα. Όπως κάνουν στο, κάνουν στο, πώς το λένε, στο μετρό. Τι κάνουνε?
2: Ναι, κατάλαβα.
1: Τι κάνουνε?
2: Ωραία.
1: Ένα αυτό. Και δεύτερον, ξέρω, δεν μας κάνει πια εντύπωση, αλλά για εκείνους οι φίλους που χρησιμοποιούν την Νέα Οδό για να πάνε προς το βορρά, αλλά εγώ λέω για να πάνε στη δουλειά τους στη βιομηχανική ζώνη των Ινοφύτων, απλώς η Νέα Οδός ξανασφαλτόστρωσε. Δεν αποτελεί είδηση, το καταλαβαίνω. Απλώς λέω ότι ανανεώθηκε ο ασφαλτοτάπητας και ανανεώνεται. Αυτό το δηλώνω. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, ναι. Λοιπόν, παρακαλώ, ο χορηγός.
3: Ήρων, Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα.

0: Ξέρετε ότι στα Φάρσαλα το 48 π.Χ. έγινε μια μεγάλη μάχη και εκεί αλλάζει ακριβώς η Ρώμη. Από Ρωμαϊκή Δημοκρατία αρχίζει η ιστορία της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας περνούμε στην ιστορία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Γραφημένες που κυκλοφορεί στο τεύχος Σεπτεμβρίου με κεντρικό θέμα τον Ρωσικό Εμφύλιο Πόλεμο 1917-1921. Ο Μανώλης Κούμας είναι από τους καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών, τους ιστορικούς μας της νεότερης γενεάς. Με το βιβλίο του «Η Ελλάδα και το Μεσανατολικό Ζήτημα 1945-1981» μας διαφωτίζει αρκετά, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Όσες και όσοι ενδιαφέρεστε, γιατί όχι. Εξαιρετική ιστορία και εξαιρετικός επιστήμον ο Μανώλης Κούμας. Ο Γιώργος Γεννηματάς διετέλεσε πρέσβης. Με το βιβλίο του από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος στη σειρά «Σύγχρονη Ιστορία, η δόξα των σαλιγκαριών της Βουργουνδίας και άλλα διπλωματικά παράδοξα» αφηγείται περιστατικά της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας ως μέλος του διπλωματικού σώματος. Ο Μανώλης Χατζηγιακουμής είναι νεοελληνιστής, φιλόλογος και ερευνητής της εκκλησιαστικής μουσικής. Του αφιερώνει η Athens Review of Books του Μανώλη Βασιλάκη το τεύχος Σεπτεμβρίου 2026 με πολλά ακόμη θέματα. Ο Θανάσης Λιγκερίδης, καταπέλτης στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, θα τον καλημερίσω αφού προηγουμένως ακούσουμε για 3 λεπτά αυτά που δήλωσε την περασμένη Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, αλλά δεν έχει σημασία, στο τέλος προηγούμενης εβδομάδας σε κάθε περίπτωση.
1: Ξεκινήσαμε σήμερα πάλι τη δίκη. Εγώ θα το πω ξεκάθαρα. Ξεκινήσαμε πάλι τη δίκη παροδία. Κάνουμε μια δίκη παροδία, παιδιά. Αυτό το πράγμα δεν είναι δίκη. Δεν είναι δίκη αυτή η δίκη. Η δίκη ή αδίκη πρέπει να γίνει και να ακουστούν τα αιτήματά μας. Πρώτον, πρέπει να πάμε στο εφετείο. Τελεία και παύλα. Να ξαναπάω στον υπουργό. Να του πω τι. Αυτό που το είπα 5 φορές. Να πάω στον προστασία του πολίτη. Φτάσαμε μέχρι τον Άριο Πάγο. Ο Άριος Πάγος είπε, δεν θα πω ποιος, είπε ότι να προστατέψουν το Λιγκερίδη. Εμένα δηλαδή. Μα εδώ με προστατεύει κανείς τώρα στον Κορυδαλό. Συγγνώμη, ειλικρινά. Εδώ τώρα που θα φύγω εγώ, η γυναίκα μου και η κόρη μου, ποιος με προστατεύει? Εκεί θα είμαι μέσα στον κόσμο, όχι στον Κορυδαλό, μέσα με όλους τους λοποντίδες εδώ γύρω. Ένα θέμα. Δεύτερο θέμα. Ζητάμε τα αναγνωστέα. Πούντα, σε ποιον πρέπει να πάω να το ζητήσω? Στο Θεό. Από το κράτος τα ζητάω. Αναγνωστέα. Το ξέρετε ότι λείπουν 30 κατηγορίες. 30, ούτε μία. 30 κατηγορίες. 30 κατηγορήμουνοι. Λείπουν από τα αναγνωστέα, παιδιά. Και συζητάμε τώρα για δίκη ή δίκη. Σοβαρολογούμε. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Τι πρέπει να γίνει, να βγω στους δρόμους να κάνω απεργία πείνας? Όχι, δεν θα κάνω απεργία πείνας. Θα είμαι εδώ και θα φωνάζω. Αλλά πρέπει να με ακούσουν. Αυτό το πράγμα να τα ακούσουν όλοι τους, ότι αυτά τα σκουπίδια θα μπουν και στο σπίτι τους. Αυτό φωνάζω. Τίποτα παραπάνω. Δεν ζητάω τίποτα άλλο. Δικαιοσύνη από τη δικαιοσύνη ζητάω. Πούντι. Μόνο που κάνονται οι απέναντι, αν αυτό είναι νόμιμο, αν εκείνο είναι νόμιμο, αν το άλλο είναι νόμιμο. Ο θάνατος του παιδιού μου ήταν νόμιμος, η δολοφονία του. Ποιος θα μου απαντήσει? Όλα αυτά που γίνανε, αυτές οι παροδίες που γίνανε, γιατί σήμερα ακούσαμε ξεκάθαρα, έχουμε ένα προστατευόμενο μάρτυρα. Με συγχωρείτε πολύ, τον ξέρουν άπαντε. Δουλευόμαστε. Ειλικρινά δουλευόμαστε. Εγώ σήμερα είδα μία απέναντι πλευρά πιο ήσυχη από ποτέ. Δεν μπορώ να καταλάβω. Έχω παρατηρητικότητα και παρατηρούσα. Έχουμε να κάνουμε εξέταση προστατευόμενο μάρτυρα και μόνο τάβλοι δεν παίζανε μεταξύ τους. Ποιον δεν κατάφερε να αναγνωρίσει? Ότι δεν μας περνάει για ηλίθιους. Ηλίθιος δεν υπήρξε ποτέ στη ζωή μου. Εντάξει. Ποτέ μου όμως. Και όταν πήγαινα κι εγώ κάποτε στο γήπεδο με το φίλο μου, τώρα να μου πείτε που έγινα 62 χρόνων, ποιος ήταν αυτός που πήγαινες πριν 30 χρόνια, γιατί έχω βαρεθεί να ακούω αυτό το «περάσα τόσα χρόνια». Πόσα χρόνια πέρασαν, ρε παιδιά? Πόσα χρόνια πέρασαν και βρισκόμαστε ακόμα εδώ μέσα, σε αυτό το ρημάδι που το θεωρούμε δικαστήριο. Το ξέρετε, σήμερα δεν είχε νερό μέσα. Στο ψύκτη δεν είχε νερό. Και θέλαμε να πάρουμε και ένα κάτι, να φάμε, να πιούμε, και μας λένε μην το παίρνετε, έχουν λήξει αυτά. Τα ξέρετε αυτά, κύριοι υπουργοί? Τα ξέρετε? Πού είναι ο κόσμος να έρθει εδώ, ο κόσμος? Πούντος! Πούντος! Μήπως φοβάται τον κόσμο που θα είναι εκεί? Γιατί ποιος να έρθει εδώ, να κάνει τι? Να φοβηθεί να φύγει μετά?
0: Καλημέρα σας κύριε Λιγκερίδη.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας κύριε Προσσάλτε.
0: Τι θέλετε να προσθέσετε σε, αυτά τα, σε, αυτό, σε αυτό τον καταιγισμό καταγγελίας που κάνατε προχθές, σε αυτό το όλο του καταιγισμό του λόγου σας την προηγούμενη εβδομάδα?
2: Τίποτα παραπάνω. Από αυτά που έχω πει, τα έχω πει μέσα από την καρδιά μου. Τα πιστεύω όλα αυτά που έχω πει και είναι η αλήθεια.
0: Και ως γονείς είμαστε δίπλα σας, κύριε Λιγκερίδη. Όπως είμαστε δίπλα σε κάθε γονιό που χάνει το τέκνο του.
2: Το ξέρω, κύριε Πρωτοσάλτε, και σας ευχαριστώ.
0: Και πόσο μάλλον όταν αυτή η απώλεια έρχεται με αποδολοφονία, κύριε Λιγκερίδη. Έτσι.
2: Το ξέρω πάρα πολύ καλά. Το ξέρω πάρα πολύ καλά. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει. Και ο κόσμος είναι δίπλα μου και εσείς είστε δίπλα μου και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όμως είμαι μόνος.
0: Ναι.
2: Δεν μιλάω για τον κόσμο.
0: Αντιληπτό. Είστε μόνος, ναι. Σε άλλη περίπτωση θα είχατε, σε άλλη περίπτωση, κύριε Λιγκερίδη, θα είχατε περιβληθεί και από την... νοητά είμαστε δίπλα σας. Ούτε εγώ είμαι δίπλα σας με την ακριβή έννοια του όρου, έτσι της λέξης ερώ. Δεν είμαι δίπλα, δεν έρχομαι στο δικαστήριο. Σας δίνω εδώ το λόγο. Ναι, κάνω το... ασκώ το κι εγώ το επάγγελμά μου. Άλλοι δεν σας το κάνουν, δεν σας το παραχωρούν καν αυτό. Και αυτό είναι μπροστά μας, αλλά...
2: Ακριβώς, αυτό θα σας έλεγα. Εσείς τουλάχιστον μου δίνετε βήμα να ακουστούμε. Να ακουστούν και τα προβλήματά μας. Όλοι οι υπόλοιποι δεν δίνουν βήμα σε μια δίκη που αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν έχουν αντιληφθεί τι δικάζεται και τι δικάζουμε. Δεν δικάζουμε τον δολοφόνο του παιδιού. Δικάζουμε εγκληματική οργάνωση που θα έχει και άλλους δολοφόνους. Δικάζουμε τα ναρκωτικά.
0: Αυτό δεν αρέσει σε ένα κομμάτι, δεν αρέσει, κύριε Λιγκερίδη. Το καταλαβαίνετε αυτό, έτσι? Δηλαδή η αίσθηση, δεν αναφέρουμε στη δικαιοσύνη, μην παρεξηγηθώ. Δεν αναφέρουμε στους δικαστές. Δεν αναφέρουμε στην έδρα δηλαδή. Αλλά η αίσθηση που αποκομίζει κανείς είναι ότι άντε να τελειώνει αυτή η δίκη, να το κλείσουμε. Ό,τι είναι εκεί, όποιος κατηγορηθεί, να το κλείσουμε, να τελειώνουμε, να βγει έξω από το πλάνο η μεγάλη ομάδα, η διοίκηση της μεγάλης ιστορικής ομάδος, την οποία σέβομαι ως ιστορία, δεν το συζητώ, αλλά να βγει απ' έξω η διοίκηση της μεγάλης ομάδος, ο Ολυμπιακός. Αυτό, εγώ αυτό καταλαβαίνω.
2: Αυτό ακριβώς καταλαβαίνω και εγώ. Δεν έχω να κάνω κάτι με την ομάδα σαν ομάδα.
0: Εννοείται κύριε Λιγκερίδη, εννοείται.
2: Δεν έχω να κάνω κάτι με αυτό το κομμάτι. Όμως,
0: ούτε στρέφεστε εναντίον συμπολιτών μας οι οποίοι επιλέγουν να υποστηρίζουν τον Ολυμπιακό και καλά κάνουν. Δεν θα μας...
2: Όχι βέβαια. Κάποιοι υποστηρίζουν ό,τι υποστηρίζουν. Είναι άθλημα. Εντάξει, όχι βέβαια, προς Θεού. Όμως δεν κοιτάνε τι γίνεται.
0: Ναι. Είναι βέβαιο ότι το ξέρουν αυτό, κύριε Λιγκερίδη. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στους, σε κομμάτια της κοινωνίας μας. Ξέρουν ότι ένας εσμός αλητών που υποστηρίχθηκε ή υποστηρίζεται, δεν το ξέρω, δεν ξέρω τον Ενεστώτα, δεν έχω δεδομένα για να αναφέρομαι στο Ενεστώτα, αλλά καταλαβαίνω από τα όσα εσείς η δική σας πλευρά υποστηρίζει, ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν διασύνδεση, αυτός ο εσμός των αλητών, και λειτουργούσαν αγελιδών δολοφονώντας, δηλαδή η πρόθεση ήταν να δολοφονήσουν. Δολοφονήθηκε ο γιος σας.
2: Ακριβώς, η πρόθεση τους δεν ήταν να δολοφονήσουν μόνο το γιο μου. Η πρόθεσή τους, γιατί ξεχνάμε, υπάρχουν και 17 απόπειρες ανθρωποκτονίας προς τη δημιουργία. Ναι. Εκείνη την ημέρα δεν ήταν μόνο ο γιος μου. Και η επίθεση που κάνανε δεν ήταν προσωποποιημένη προς το γιο μου. Δεν το ξέραν το γιο μου. Προς τη δημιουργία ήταν.
0: Ναι.
2: Και κάνω το σταυρό μου και μιλάω πολύ ειλικρινά σαν γονιός. Ευτυχώς εκείνη την ημέρα ήταν μόνο ο γιος.
0: Μάλιστα.
2: Ο Θεός της φύλαξης.
0: Με αυτό το προστατευόμενο μάρτυρα, λέτε, η πλευρά της υπερασπίσεως, είπατε ότι ήταν πολύ άνετη, δηλαδή δεν είχαν κάποια αγωνία, αυτό υπονοήσατε προχθές τη δήλωση.
2: Ακριβώς αυτό, ναι. Ακριβώς αυτό. Όταν έχουμε μία δίκη και φέρνουμε προστατευόμενο, όπως και να είναι καυτή πατάτα.
0: Ναι.
2: Δεν κάθεσαι άνετα. Εγώ τους είδα πιο άνετα.
0: Ο προστατευόμενος είπε αυτά, είπε αυτά που είπε αρχικώς ή αναιρεί αυτά που έλεγε προηγουμένως?
2: Ο προστατευόμενος μου έδωσε την εντύπωση ότι είναι πολύ φοβισμένος.
0: Μάλιστα.
2: Και ξέρετε...
0: Λογικό δεν είναι αυτό, κύριε Λιγερίδη, να είναι φοβισμένος?
2: Είναι λογικό, ναι, φυσικά είναι λογικό.
0: Ναι.
2: Όμως, ή θα πεις αυτά που γνωρίζεις ή μη γίνεσαι προστατευόμενος.
0: Μάλιστα. Δεν έχει καταθέσει, προχωρεί η κατάθεσή του?
2: Και σήμερα είναι πάλι ο προστατευόμενος.
0: Ναι.
2: Και μπορεί να πάει και αύριο.
0: Ναι. Ναι. Και εσείς δεν είστε ικανοποιημένος και από την αίθουσα, έτσι? Το ότι είστε, είστε σε μια αίθουσα απομακρυσμένος από την Αθήνα.
2: Αυτό όχι, δεν είμαι ευχαριστημένος. Είμαι αγανακτισμένος. Με αυτό που συμβαίνει στη χώρα μου, στη δημοκρατική Ελλάδα, είμαστε με τα καλά μας?
0: Ναι.
2: Συζητάμε για μια χώρα που έδωσε τα φόντα της για τη δημοκρατία μας και πανηγυρίζουμε και το καφιόμαστε. Ποια δημοκρατία μας? Πού είναι η δημοκρατία μας?
0: Ναι.
2: Με έχουν κλείσει μέσα σε ένα μπουντρούμι. Άλλος πρέπει να κλείσει όσο εκείνο το μπουντρούμι. Αυτούς που δικάζουμε, όχι εμάς.
0: Κάνω διάλειμμα και συνεχίζουμε, κύριε Λιγερίδη. Θα είναι μαζί μας και η κυρία Μαρία Χατζηκωνσταντίνου, η συνήγορός σας. Θα τα πούμε σε λίγο. Παρακαλώ πολύ να κάνω διάλειμμα εδώ και θα επανέλθω πολύ γρήγορα. Λοιπόν, 8 στους 10 αποφύτους του Μητροπολιτικού Κολεγίου γιατί μπαίνουν σε χωρία διαλύματος εργάζονται σήμερα. Από αυτούς

0: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
1: Τον πρώτο σταθμό.
0: Star FM 933.
2: Ο Γιώργος, ο Νικόλαος Λιγκρός, νωρίτερα πριν από 10 λεπτά, ότι η κίνηση στη Χαλκίδα παραμένει αυξημένη, διότι μετά τη γέφυρα προς την Αθήνα, η Νέα Οδός, η εταιρεία που διαχειρίζεται το δρόμο, έχει κλείσει μία λωρίδα σχεδόν ως το σχηματάρι. Η κυρία Λίνα Τσέτη υποστηρίζει ότι ο Γιώργος Φλωρίδης θα έπρεπε να έχει ακούσει το αίτημα της οικογένειας Λιγκερίδη και να έχει μεταφέρει τη δίκη εκτός Κορυδαλού. Μόνο με τη δίκη των Τεμπών θα ασχολούμαστε προφανώς και με τη δίκη των Τεμπών, κυρία Τσέτη, αλλά και με την δίκη Λιγκερίδη, εννοείται. Ο Γιώργος Γιαννούλης λέει ότι κάποιοι βγάζουν πολλά λεφτά από τον Ολυμπιακό, μη γελιόμαστε. Ο Ηλίας Καλλιγέρης λέει πως θα ήθελε, πως δίνει συγχαρητήρια στην οικογένεια, να μεταφέρω τα συγχαρητήριά μου σε εσάς, κύριε Λιγκερίδη, σε εσάς και στη σύζυγό σας, για την αξιοπρέπεια με την οποία αντιμετωπίζετε αυτό το δράμα. Και οπότε, κυρία, μαζί θα συζητήσουμε, κύριε Λιγκερίδη, αν θέλετε παρεμβαίνετε. Κυρία Μαρία Χατζικωνσταντίνου, καλημέρα σας. Αν θέλετε παρεμβαίνετε, κυρία Μαρία Χατζικωνσταντίνου, καλημέρα σας.
3: Καλή σας ημέρα.
2: Λοιπόν, ορίστε το δικό σας σχόλιο, κυρία Χατζικωνσταντίνου. Υποστηρίζετε εσείς νομικά την οικογένεια Λιγκερίδη, ορίστε παρακαλώ.
3: Κύριε Πρωτοσάλτε, πρέπει να διευκρινίσουμε ότι είμαστε σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο της δίκης. Είναι πολύ κομβικό το σημείο αυτό, διότι από τους 4 προστατευόμενους μάρτυρες, οι οποίοι είχαν δώσει τεράστια στοιχεία και αποδείξεις για όλη την εγκληματική δράση που οδήγησε στη δολοφονία του Γιώργου, είχαμε μόνο την κατάληξή τους έναν. Διότι, λυπάμαι που το λέω, είμαι... Τη δικαιοσύνη 35 χρόνια, αλλά πρέπει να το ομολογήσουμε. Γίναν τραγικά λάθη και από τη δικαιοσύνη, όταν οι προστατευόμενοι μάρτυρες, οι τρεις, ήταν και κατηγορούμενοι. Αλλά αυτό έχει τελειώσει. Έχουμε λοιπόν τον εξής: ένα κατηγορούμενο, ο οποίος έρχεται, δίνει στοιχεία, δίνει πρόσωπα, κατονομάζει συγκεκριμένα πρόσωπα. Και μάλιστα στις 17 Σεπτέμβρη, επειδή έχει τη δυνατότητα με κάμερα να βλέπει την αίθουσα, αλλά όχι τους κατηγορούμενους, να βλέπει εμάς, τους συνηγόρους και τον πρόεδρο, όποιον ομιλεί, όχι όμως τους κατηγορούμενους. Στις 17 Σεπτέμβρη βλέπει, φεύγοντας, κλείεται η συνεδρίαση και φεύγουν οι κατηγορούμενοι, βλέπει από την κάμερα που περνάει από μπροστά αυτόν τον υποκινητή του πάμε πάμε, αυτόν που στην οργανωμένη θηρίδα, στην οργανωμένη κερκίδα, εκείνο το μοιραίο βράδυ, ήταν αυτός που ξεσήκωσε, έδωσε το σύνθημα, ξέρανε τι θα γίνει, και έδωσε το σύνθημα για να βγουν 80 άτομα έξω. Την επομένη λοιπόν έρχεται και αυθόρμητα την έδρα πριν ξεκινήσει να καταθέτει και λέει, όταν είδα χτες, τον περιγράφω. Ζητάμε λοιπόν από την έδρα την ευθύνη του Προέδρου που διευθύνει τη συζήτηση να διατάξει την αυτοπρόσωπη εμφάνιση καταρχή όλων των κατηγορουμένων, γιατί μπορεί να δει και άλλους που θα αναγνωρίσει. Καταλαβαίνετε ότι γνωρίζονται μεταξύ τους, όπως λέει και ο κύριος Λιγκερίδης. Δεν είναι άγνωστοι αυτοί που είναι οργανωμένοι. Να δει λοιπόν και να αναγνωρίσει τα πρόσωπα και άλλους από τους 80 που ήταν τριγύρω του και τους ξέρει. Και σε κάθε περίπτωση, αυτόν που τον αναγνώρισε, να τον αναγνωρίσει σήμερα, να τον φέρουν ξανά. Δεν ήταν πολύ. Πόσο ήταν, 15 άτομα ήταν στις 17. Και 10 να ήταν την επόμενη μέρα. Τους υπόλοιπους να τους φέρει ο κύριος πρόεδρος να αναγνωριστούν, να καταγραφεί στα πρακτικά και η δίκαια δίκη στην υπόθεση αυτή της δολοφονίας του Λιγκερίδη και της εγκληματικής οργάνωσης που οδήγησε στην δολοφονία του Λιγκερίδη και σε 17 απόπειρες ανθρωποκτονίας να βγει ξεκάθαρα. Τόσο δύσκολο είναι, δεν είναι κοινός νους. Είναι ποινική δικονομία, είναι υποχρέωση με το 340, είναι, δεν θα αρχίσω να λέω τα άρθρα γιατί δεν αφορούν τους ακροατές. Αλλά αυτά όλα που λέει ο κύριος Λιγκερίδης μέσα από την ψυχή του είναι η δικονομία μας, την οποία πρέπει να εφαρμόσουμε, όσο πιο απλά να το πούμε.
2: Σας ευχαριστώ και τους δύο. Είμαι στη διάθεσή σας για την επόμενη μας συζήτηση. Κυρία Χατζικωνσταντίνου, σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Λιγκερίδη, καλημέρα σας.
4: Είμαστε καλά, καλημέρα.
2: Καλή δύναμη σας, εύχομαι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Διάλειμμα εδώ, δελτίο ειδήσεων στη συνέχεια και προχωρούμε. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι.
5: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
6: Πλήρης ανακαίνιση.
5: Άψογα υλικά.
6: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
5: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
5: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
4: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
1: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
5: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεν υπάρχει καλή μέρα άμα δεν σε δω μια μέρα.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
3: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και εισπράξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις. Πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
4: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
5: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
6: Sky 100,3.
7: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται στην περιοχή της Χαλκίδας λόγω σύγκρουσης οχημάτων λίγο μετά την υψηλή γέφυρα στο ρεύμα προς Αθήνα. Έχουν να κινητοποιηθεί τα οχήματα που βρίσκονται στους δρόμους που οδηγούν τόσο από την Χαλκίδα όσο και από τη Νέα Λάμψακο προς τη Νέα Γέφυρα. Πολύ σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα, στον άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στις λεωφόρους Κατεχά και Κανελοπούλου, στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα, στην Αττική Οδό, στη Βάρη Σκοροπίου, στην Παραλιακή προς τον Πειραιά, στο λιμάνι του Πειραιά και στην άνοδο της Συγκρού. Αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης εμφανίστηκε από τη Νέα Υόρκη ο Ντόναλντ Τραμπ. Μιλώντας σε γενική συνέλευση του ΟΗΕ, επανέλαβε πάντως πρόσφατη δήλωσή του πως ο ίδιος έχει να λάβει μια απόφαση. Είτε να καταλήξει συμφωνία με την Τεχεράνη, είτε να αφανίσει την Ισλαμική Δημοκρατία. Στο μεταξύ, τριώρη συνάντηση είχαν εχθές Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, σύμφωνα με Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, διαβίβασε στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Steve Witkoff τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι όροι για το άνοιγμα της στρατηγικής σημασίας στενών περιλαμβάνουν την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ, την άμεση αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη συνάντηση πολύ καλή. Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της σύγκρουσης, ανέφερε σε δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντηση που είχε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Υποστήριξε τον Βολοντίμιρ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι πρόθυμος να κάνει μια συνάντηση για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, οι επιθέσεις στα δηληστήρια της Ρωσίας αποτελούν σοβαρό πλήγμα για τους Ρώσους και για τις τιμές του ντίζελ. Είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε μορφή ενεργειακής εκεχηρίας εφόσον η Ρωσία συμφωνήσει να μην επιτίθεται στον ενεργειακό μας σύστημα, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Ουκρανός Πρόεδρος. Με ευρωπαϊκή σφραγίδα προχωρούν τα βήματα για την υλοποίηση των εθνικών θαλασσίων πάρκων σε Αιγαίο και Ιόνιο. Χθες υπεγράφει η ένταξή του στο πρόγραμμα περιβάλλον και κλιματική αλλαγή 2001-2027, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Όπως τονίζει ρεπορτάζ εφημερίδας Η Καθημερινή, η ένταξη των θαλασσίων πάρκων σε έργο το οποίο χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκό πρόγραμμα αποτελεί καταρχάς δικαίωμα της Αθήνας αλλά και την βούλησή της να προχωρήσει κανονικά χωρίς καμία περαιτέρω καθυστέρηση σε όλα τα βήματα που απομένουν προκειμένου να προχωρήσει η υπόθεση των θαλασσίων πάρκων. Η χώρα μας ακολουθεί ενεργητική εξωτερική πολιτική, πάντα με επεξίδωτο το διεθνές δίκαιο, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου Στάνφορντ. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η χώρα μας έχει ενισχύσει ουσιαστικά τις αποτρεπτικές δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων και στο μέτωπο του μεταναστευτικού έχει προστατεύσει τα σύνορά της που αποτελούν ταυτόχρονα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στερώντας πολιτικό οξυγόνο από κόμματα της άκρας δεξιάς. Η τουρκική πρόταση για τη διεξαγωγή διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός κοινού πεδίου συνεννόησης, υποστήριξε χθες ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας σε Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η κυβέρνηση περίμενε εμένα για την ακρίβεια, ανέφερε στον Sky στην πρώτη συνέντευξή του μετά την παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Αλέξης Τσίπρας, σχολιάζοντας τις κυβερνητικές κινήσεις για την αντιμετώπιση των αυξημένων τιμών στα καύσιμα και την ακρίβεια. Ο πόλεμος είναι εδώ. Δεν έπρεπε να περιμένουμε να φτάσει το πρόβλημα στο λογαριασμό και στην πόρτα μας, τόνισε ο κ. Τσίπρας, υποστηρίζοντας ότι απαιτούνται άμεσες παρεμβάσεις για την προστασία των οικοκυριών από την ενεργειακή ακρίβεια. Αναφερόμενος στις κυβερνητικές εξαγγελίες για την ενέργεια και τα καύσιμα, ο πρώην Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν παρουσίασε συγκεκριμένα μέτρα. Αρχίζει σήμερα στο εφετείο η δίκη του καταδικασμένου σε ισόβια για δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αργύρων τον Απρίλιο του 2024. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν 76χρονος άνδρας και 29 ετών γυναίκα που κατηγορούνται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση στο περιστατικό με την ξαπλώστρα στην πλάση Βουλιαγμένης που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 82χρονος. Ο 82χρονος άνδρας που συνεπλάκη με τον κατηγορούμενο φαίνεται να κατέληξε από ανακοπή ενώ 76χρονος είχε άνθει τον ξυλόδαρμο.
8: Αμοιβαία κεφάλαια.
9: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
10: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και επωφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
11: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ίσον. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο στην μνήμη μου ταξίδι. Και αν

0: Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.
1: Καθημερινά συμβαίνουν πολλά γύρω μας. Μην τα προσπερνάτε και μην σας αφήνουν αδιάφορους. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μίμη. Η μοναδική δημοσιογραφική εκπομπή στα Γρεβενά που ασχολείται με τα θέματα που αφορούν τον τόπο μας. Με έγκυρες πληροφορίες και σχόλια. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μίμη. Για να είστε πάντα σωστά ενημερωμένοι πολίτες.

0: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά. Είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη. Ακούτε Star FM, είμαι ο Χρήστος Μίμης. Ξεκινάει μία και μοναδική ενημερωτική ζωντανή εκπομπή εδώ από τα Γρεβένα. Είναι η εκπομπή Αντισταθείτε. Θα πάμε μαζί και σήμερα μέχρι τις 10, ναι. Ζωντανά, όλο ζωντανά, εδώ στον πρώτο και βλέπω έναν υπέρλαμπρο ήλιο από πάνω μας. Σήμερα που είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 23, ο ήλιος ξεκίνησε την βόλτα του 13 λεπτά μετά τις 7, θα μας αφήσει 21 λεπτά μετά τις 7, 12 ώρες και 8 λεπτά η διάρκεια της ημέρας. Ακούστε όμως, σήμερα έχουμε την φθινοπορεινή ησημερία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αρχίζει επίσημα, αν θέλετε, η έναρξη του φθινοπόρου στο βόρειο ημισφαίριο. Εκεί βρίσκεται και η χώρα μας με την φθινοπορεινή ησημερία, την ημέρα δηλαδή και τη νύχτα που έχουν σχεδόν, προσέξτε, ίση διάρκεια, αλλά από αυτό το σημείο και μετά η νύχτα αρχίζει να μεγαλώνει και η μέρα να μικραίνει, φτάνοντας στο χειμερινό ηλιοστάσιο που έρχεται το Δεκέμβριο. Περισσότερη ανάλυση επιστημονική, αστρονομική αν θέλετε, μπείτε στο blog του ΑΕΤΟΥ. Έχουμε αναλυτικά το τι ακριβώς συμβαίνει. Έρχεται ο ήλιος, όταν ο ήλιος διασχίζει, λέει, από βορρά προς νότο, τότε έχουμε την φθινοπορεινή ησημερία περίπου στις 23 Σεπτεμβρίου. Έχουμε τις ονομασίες σε αρινή και φθινοπορεινή. Είναι σχετικές και αφορούν την εύκρατη ζώνη του βόρειου ημισφαιρίου, καθώς στις αντίστοιχες ημερομηνίες στο νότιο ημισφαίριο υπάρχουν εποχές οι οποίες είναι αντίθετες, ενώ στις δύο πολικές και την τροπική ζώνη δεν υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση των εποχών. Λέει πολλά, λέει πάρα πολλά. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι μπαίνουμε στο φθινόπωρο. Ήδη εμείς στο σποτ έχουμε 4-5 μέρες που το μεταδίδουμε. Μπαίνουμε στο φθινόπωρο. Γεγονός που σημαίνει πλέον τα κεφάλια ολονών μέσα, κυρίες και κύριοι.
1: Απόψε φθινοπόριασε.
0: Και επίσημα.
1: Στου φθινόπωρου την πόρα.
2: Star FM 93,3.
0: Φθινοπορεινά, μάλιστα. Φθινοπορεινά, έτσι θα πάμε τις επόμενες ημέρες. Μέχρι το Δεκέμβρη, έλεγε. Έχουμε άλλη ησημερία εκεί. Είπαμε για τον ήλιο. Είπαμε πότε ξεκινά, πότε θα δύσει. Η διάρκεια της ημέρας δεν είναι ακριβώς ίσα μέρα, ίση νύχτα που θα έπρεπε. Είμαστε 8 λεπτά νικά ακόμα η ημέρα. Σε 4 ημέρες από σήμερα θα έχουμε την κανονική ησημερία. Ησημέρα, ησυνύχτα. Ανεβαίνει η νύχτα. Λοιπόν, σήμερα έχουν την τιμητική τους, εκτός από αυτούς που έχουν τα γενέθλιά τους, και οι ξανθήποι, ξανθή, ξανθούλα, ξάνθηπος, πολυξένη, ξένη, ξένια, ραΐς, ραΐδα, Ήρης και Ήριδα. Πολύ ξένοι έχουμε, ναι. Ξένοι, ξένια σίγουρα. Ξανθή, ναι. Λοιπόν, σήμερα που έχουμε σελήνη 11,5 ημερών και είναι Παγκόσμια ημέρα αμφισεξουαλικότητας. Δηλαδή σαλιγκαριών. Τα σαλιγκάρια δεν είναι αμφισεξουαλικά, νομίζω, ναι. Γιατί δεν το λένε σαλιγκαριών και το λένε έτσι? Α, δεν είναι των ζώων, είναι των ανθρώπων. Μάλιστα. Είναι οι άνθρωποι σαλιγκάρια, ε? Όχι. Λοιπόν, και ο καιρός, είπα, εμείς έχουμε έναν υπέρλαμπρο ήλιο πάνω μας. Μιλώ για την πόλη των Γρεβένων αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει για σήμερα σχεδόν έθριο καιρό σε πολλές, στα δυτικά μάλλον, και θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρες νεφώσεις, ενώ στις πρωινές ώρες υπάρχει και πιθανότητα για τοπικές βροχές στην δυτική στερεά Ελλάδα. Στα ανατολικά οι νεφώσεις θα είναι περισσότερες και θα συνοδεύονται από βροχές και τοπικές καταιγίδες έως το μεσημέρι. Τα φαινόμενα αναμένεται να είναι κατά τόπους ισχυρά τώρα το πρωί, κυρίως σε Θεσσαλία, ιδιαίτερα στα θαλάσσια και παράκτια τμήματα, στις Σποράδες και στην Εύβοια. Κατά τη διάρκεια της ημέρας τα φαινόμενα θα περιοριστούν, ενώ από το βράδυ οι βροχές αναμένονται κυρίως στην Ανατολική Πελοπόννησο, την Κρήτη, τη Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ, ενώ τοπικά στα πελέγη θα φτάσουν και τα 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, όπου μικρή. Καλά, εμείς είμαστε, το έχουμε πει πάμε πολλές φορές, από Αύγουστο χειμώνα πάμε. Λοιπόν, θα φτάσει τους 24 βαθμούς στα βόρεια, εδώ που είμαστε εμείς δηλαδή, ενώ στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα 25 με 26. Εμείς 24, 25 με 26 στην υπόλοιπη χώρα. Στην Κρήτη θα φτάσει τους 26, Δωδεκάνησα έως και 27 βαθμούς Κελσίου. Βλέπω αναλυτικά τώρα κάποιες θερμοκρασίες. Δυτική Μακεδονία έως 20, λέει. Ήπειρος έως 22, Θεσσαλία στον κάμπο 24, λοιπόν, Αττική 24, στην Θεσσαλονίκη 23. Για αύριο τώρα κάνει μια πρόβλεψη το μετέο, πρόγνωση, όπως θέλετε, και το δύο, και τα δύο το ίδιο σημαίνουν, το μετέο.gr, που λέει για αύριο θα έχουμε βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και νότια, μακριά από μας δηλαδή τα ανατολικά, με την κακοκαιρία βαθμία να εξασθενεί, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση διατηρώντας το φθινοπορεινό σκηνικό. Λέει και για θερμοκρασίες. Πάμε στο δικό μας το σύστημα. Πάμε στον μετεωρολογικό σταθμό Γρεβενών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που στεγάζεται στο πρώτο επαγγελματικό λύκειο της πόλης μας. Πριν από 25 λεπτά, στις 9 ακριβώς, το θερμόμετρο έδειχνε 9,4 βαθμούς Κελσίου. Πριν 25 λεπτά δηλαδή, και μιλώ για τον χώρο του πρώτου επαγγελματικού λυκείου Γρεβενών. Εκεί στεγάζεται το σύστημα αυτό του μετεωρολογικού σταθμού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οπότε ό,τι σας λέω έχει να κάνει με εκείνη την περιοχή. Λοιπόν, χαμηλότερη θερμοκρασία ημέρας 6,5, τη θερμοκρασία αυτή την είχαμε ακριβώς στις 8, δεν σπάσαμε όμως το 6,4, το χαμηλότερο που είχαμε στις 17 του μήνα. Λοιπόν, τι άλλα έχουμε, χθες φτάσαμε στους... 19,3 ήταν η ανώτερη θερμοκρασία εχθές, κυρίες και κύριοι. 19,3, 20 λεπτά πριν τις 5. Πού πάμε ρε. Εμείς σε λίγες μέρες, είναι γνωστό, θα χρειαστεί να βάλουμε πετρέλαιο, ξύλα. Σε κάποιες περιοχές μπορεί να έχουν ανάψει κιόλας, τζάκια κτλ. Από Αύγουστο χειμώνα. Πάμε στο αυτοματοποιημένο σύστημα, το οποίο χθες δεν μας έδειχνε βροχές, αν θυμόσαστε. Δεν έλεγε τίποτα για βροχή, αλλά ασταμάτητη η βροχόπτωση χθες. Έριχνε, σταματούσε. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα προβλέπει πολύ χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες, έτσι λέει το σύστημα. Το ίδιο και αύριο, μέχρι και το Σάββατο που βλέπω, ναι, έτσι θα είναι, πολύ χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Σήμερα η ανώτερη στους 20. Καθαρός ουρανός, δεν λέει για σύννεφα τίποτα σήμερα, ενώ χθες έλεγε για σύννεφα, δεν έλεγε για βροχή. Καθαρός ουρανός και την Πέμπτη, προπαρασκευή δηλαδή 22 του μήνα, την Παρασκευή συννεφιά και ασθενής βροχή μετά το μεσημέρι. Α, εδώ λέει βροχή. Και μάλιστα έχουμε και πτώση της θερμοκρασίας, από τους 22 πάμε στους 18, παρακαλώ. Βλέπω και Σάββατο, είμαστε μακριά βέβαια λίγο, 20, καθαρός, λίγα σύννεφα το πρωί, καθαρίζει μετά ο ουρανός. Κυριακή πάλι καθαρός, 22, βλέπω και Δευτέρα, είμαστε μακριά βέβαια, μέχρι 25, την Δευτέρα ανεβαίνει πολύ η θερμοκρασία, 25 βαθμοί παρακαλώ, ουρανός πεντακάθαρος.

Λοιπόν, τώρα θα ήθελα να συνεχίσω, αν θέλετε, την εκπομπή μας με ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με την πολιτική, και διαβάζω ότι γράφει ο Αντώνης Τελόπουλος, θα το διαβάσουμε μαζί, για το τι έγινε ο εξώστης, αν θυμόσαστε, του ΣΥΡΙΖΑ και ποιοι πήγαν στον Τσίπρα, ενώ ποιοι σκόρπισαν και ποιοι περιμένουν. Και αναφερόμαστε στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία τα τοποθέτησε αυτός που βάζει τις θέσεις στα θέατρα, δεν μου διαφεύγει τώρα, εν πάση περιπτώσει, ναι, τους έβαλε ψηλά στον εξώστη τους συγκεκριμένους και τους έχει εικόνα τώρα εδώ. Και γράφει λοιπόν ο Αντώνης Τελόπουλος, ταξιθέτρια, ναι, μου το έστειλαν, ωραία, εντάξει, ευχαριστώ κυρία Ελένη, ταξιθέτρια λοιπόν, τους τοποθέτησε ψηλά αυτούς τους συγκεκριμένους. 9 μήνες λοιπόν μετά την παρουσίαση της Ιθάκης, ο περίφημος εξώστης του Παλάς, εκεί στο Παλάς ήταν στο θέατρο, έχει τροφοδοτήσει σχεδόν ολόκληρο τον χώρο της κεντροαριστεράς. Όλοι έχουν ήδη περάσει στην Ελλάς, μάλλον συγγνώμη, άλλοι έχουν ήδη περάσει στην Ελλάς, άλλοι παρέμειναν στον ΣΥΡΙΖΑ ή τη Νέα Αριστερά. Ο Ευάγγελος Αποστολάκης βρίσκεται σε τροχιά ΠΑΣΟΚ, ενώ αυτός δεν είναι ο στρατηγός, ήταν άβαρχος, ναι, ο οποίος ήταν το δεξί χέρι, πόδι, ό,τι θέλετε πείτε το, του Κασελάκη μετά, τώρα ΠΑΣΟΚ, που έτσι λέει. Ενώ αρκετά ακόμη πρόσωπα περιμένουν να δουν αν ο Αλέξης Τσίπρας θα τους δώσει το πράσινο φως για το νέο κόμμα. Υπενθυμίζεται, λέει το ρεπορτάζ, ότι σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Παλάς έχει να κάνει με τον Δεκέμβριο του 2025 για την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Ιθάκη, συγκέντρωσε και σημαντικό αριθμό νυν και πρώην κορυφαίων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ και της ευρύτερης αριστερής παράταξης. Ωστόσο, όλα τα κορυφαία στελέχη από τον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς που βρίσκονταν στην αίθουσα παρακολουθούσαν, αυτό που σας έλεγα, την εκδήλωση από τον εξώστη. Εκεί τους έβαλε η ταξιθέτρια. Επιλογή που αποδόθηκε στην πρόθεση Τσίπρα να δείξει παρουσία αλλά και απόσταση. Τώρα, από την Ελλάς, Ελλάς είναι το κόμμα του Τσίπρα, και την αριστερά μέχρι το ΠΑΣΟΚ έχει απλωθεί πλέον ο εξώστης, αυτοί όλοι δηλαδή που βρίσκονταν εκεί, της παρουσίασης της Ιθάκης, που τον περασμένο Δεκέμβριο είχε συγκεντρώσει στο Παλάς πολλά από τα πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν στον ΣΥΡΙΖΑ της προηγούμενης δεκαετίας. Λίγους μήνες αργότερα η φωτογραφία εκείνης της βραδιάς μοιάζει σχεδόν με χάρτη των ανακατατάξεων στην κεντροαριστερά. Κάποιοι έχουν ήδη περάσει στο νέο κόμμα του Αλέξη, άλλοι βρίσκονται κοντά πάλι σε αυτόν ή συζητούν για το επόμενο κύμα προσχωρήσεων, ενώ υπάρχουν και εκείνοι που ακολούθησαν διαφορετικό δρόμο. Για να δούμε λοιπόν τι έκαναν αυτοί. Στην πρώτη σειρά του εξώστη είχαν καθίσει, τους βλέπω τώρα εγώ εικόνα, μεταξύ άλλων ο Σοκράτης Φάμελος, ο Αλέξης Χαρίτσης, η Όλγα Γεροβασίλη, ο Γιάννης Δραγασάκης και ο Πέτρος Κόκαλης. Στον εξώστη βρίσκονταν ακόμη ο Δημήτρης Παπαδημούλης, ο Διονύσης Καλαματιανός, ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο Γιώργος Ψυχογιός, ο Νίκος Παπάς, η Ρένα Δούρου και η Έφη Αχτσιόγλου, ενώ στην παρουσίαση είχαν δώσει το παρόν και ο Σιμεών και Δίκογλου. Η επιλογή τώρα να τοποθετηθούν τα πολιτικά πρόσωπα στον εξώστη με την πλατεία να καταλαμβάνεται από τον κόσμο και ανθρώπους του Ινστιτούτου Τσίπρα είχε σχολιαστεί ήδη από εκείνο το βράδυ. Τώρα τι έγινε, ποιοι έκαναν το βήμα προς την Ελλάς, το κόμμα του Αλέξη? Ο Πέτρος Κόκαλης είναι από εκείνους που ζητούν για το επόμενο κύμα προσχωρήσεων, ενώ υπάρχουν και εκείνοι που ακολούθησαν διαφορετικό δρόμο. Για να δούμε λοιπόν τι έκαναν αυτοί. Στην πρώτη σειρά του εξώστη είχαν καθίσει, τους βλέπω τώρα εγώ εικόνα, μεταξύ άλλων ο Σοκράτης Φάμελος, ο Αλέξης Χαρίτσης, η Όλγα Γεροβασίλη, ο Γιάννης Δραγασάκης και ο Πέτρος Κόκαλης. Στον εξώστη βρίσκονταν ακόμη ο Δημήτρης Παπαδημούλης, ο Διονύσης Καλαματιανός, ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο Γιώργος Ψυχογιός, ο Νίκος Παπάς, η Ρένα Δούρου και η Έφη Αχτσιόγλου, ενώ στην παρουσίαση είχαν δώσει το παρόν και ο Σιμεών και Δίκογλου. Η επιλογή τώρα να τοποθετηθούν τα πολιτικά πρόσωπα στον εξώστη με την πλατεία να καταλαμβάνεται από τον κόσμο και ανθρώπους του Ινστιτούτου Τσίπρα είχε σχολιαστεί ήδη από εκείνο το βράδυ. Τώρα τι έγινε, ποιοι έκαναν το βήμα προς την Ελλάς, το κόμμα του Αλέξη? Ο Πέτρος

την πλατεία να καταλαμβάνεται από τον κόσμο και ανθρώπους του Ινστιτούτου Τσίπρα είχε σχολιαστεί ήδη από εκείνο το βράδυ. Τώρα τι έγινε, ποιοι έκαναν το βήμα προς την Ελλάς, το κόμμα του Αλέξη? Ο Πέτρος Κόκαλης είναι από εκείνους που έχουν ήδη κάνει το βήμα προς τα εκεί, έχοντας μάλιστα να λάβει οργανωτικό ρόλο στο νέο κόμμα. Μαζί του βρίσκεται πλέον και ο Σημεών Κεδίκογλου. Ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε τη βουλευτική του έδρα, δήλωσε ανοιχτά τη στήριξή του στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα και τον Αύγουστο ανακοίνωσε επισήμως την εγγραφή του στην Ελλάς. Στην ίδια κατεύθυνση βρίσκεται πλέον και η Όλγα Γεροβασίλη, η οποία μετά την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ έχει ανοίξει δημόσια τη συζήτηση για την συμπόρευσή της με τον Αλέξη. Και για το κόμμα του Αλέξη συζητούνται ακόμη ο Διονύσης Καλαματιανός και ο Γιώργος Ψυχογιός, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινωθεί μέχρι σήμερα η ένταξή τους. Τώρα, πιο κοντά στο νέο εγχείρημα βρίσκεται και ο Κώστας Ζαχαριάδης. Έχει αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ και έχει ταχθεί υπέρ της πολιτικής προσπάθειας του Αλέξη Τσίπρα, με το όνομά του να βρίσκεται μεταξύ εκείνων που συζητούνται για το επόμενο διάστημα. Εντελώς τώρα διαφορετική τροπή πήρε η πορεία του Σωκράτη Φάμελου, του Προέδρου, αν θυμόσαστε τότε, του ΣΥΡΙΖΑ. Τον περασμένο Δεκέμβρη βρισκόταν στον εξώστιο ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως, μέσα σε 7 μήνες, οι ισορροπίες στο κόμμα ανατράπηκαν. Η πίεση που δεχόταν από την εσωκομματική αντιπολίτευση με αιχμή τον Παύλο Πολάκη είχε ενταθεί σημαντικά. Ο Φάμελος οδηγήθηκε τελικά στην παραίτηση από την Προεδρία στις 9 Ιουλίου, ξεκαθαρίζοντας αρχικά ότι παρέμεινε μέλος του κόμματος και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ λίγες ημέρες αργότερα, ωστόσο, προχώρησε και στην ανεξαρτητοποίησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα. Τώρα η εσωκομματική αναμέτρηση που ακολούθησε άλλαξε και την κορυφή του ΣΥΡΙΖΑ. Η Κεντρική Επιτροπή κατέληξε σε σχήμα συλλογικής ηγεσίας με την Ρένα Δούρου, η οποία επίσης βρισκόταν στον εξώστη της Ιφθάκης, να αναλαμβάνει την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, και τον Νίκο Παπά, ο οποίος επίσης βρισκόταν στον εξώστη της Ιφθάκης, να εκλέγεται γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής. Και έτσι από τα πρόσωπα του ίδιου εξώστη, η Ρένα Δούρου και ο Νίκος Παπάς βρίσκονται σήμερα στην κορυφή του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ο Σωκράτης Φάμελος παραμένει πολιτικά μετέωρος, εκτός κόμματος και χωρίς προφανή κομματική στέγη. Λοιπόν, ιδιαίτερη περίπτωση, λέει το ρεπορτάζ, είναι και η περίπτωση του Γιάννη Δραγασάκη. Ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης έχει αποκαλύψει ότι συνομίλησε με τον Αλέξη Τσίπρα, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι δεν του ζητήθηκε να συμμετάσχει στην Ελλάς. Δεν του είπε ο Αλέξης έλα. Η πολιτική σχολή του Δραγασάκη, ωστόσο, έχει ισχυρή παρουσία στο νέο κόμμα. Δύο πρόσωπα που βρίσκονται κοντά του έχουν αναλάβει κομβικούς ρόλους, είναι η Ευγενία Φωτονιάτα, είναι υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού, και ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης, είναι τομεάρχης οικονομικών. Ο Δημήτρης Παπαδημούλης από την πλευρά του παραμένει στην Νέα Αριστερά. Α, και πάμε τώρα στην περίπτωση, είναι και άλλη, πάμε στην περίπτωση του Αποστολάκη. Σε διαφορετική κατεύθυνση λοιπόν κινείται ο Ευάγγελος Αποστολάκης, παραμένει επισήμως ανεξάρτητος βουλευτής, βρίσκεται όμως πλέον σε τροχιά προσέγγισης με το ΠΑΣΟΚ. Η παρουσία του στην πρόσφατη ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σε συνδυασμό με τις πληροφορίες για προχωρημένες συζητήσεις με την Χαριλάο Τρικούπη, έχουν ενισχύσει τα σενάρια προσχώρησής του. Μέχρι στιγμής πάντως επίσημη ανακοίνωση ένταξής του στο ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης και ο Αλέξης Χαρίτσης και η Έφη Αχτσιόγλου, οι οποίοι έχουν αποχωρήσει από την Νέα Αριστερά, με την Αχτσιόγλου να έχει παραδώσει και την βουλευτική της έδρα. Και τα δύο ονόματα έχουν ακουστεί στις συζητήσεις γύρω από την Ελλάς, όμως εδώ το ερώτημα είναι διαφορετικό. Δεν είναι δεδομένο ότι ο Αλέξης επιθυμεί την ένταξή τους στο νέο κόμμα. Μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί από την Αμαλίας, από την έδρα αν θέλετε του κόμματος του Αλέξη, κάποιο σαφές σήμα προς αυτήν την κατεύθυνση, και μένει να φανεί αν οι δύο πρώην υπουργοί περιλαμβάνονται τελικά στα πρόσωπα στα οποία ο πρώην πρωθυπουργός θέλει να ανοίξει την πόρτα του κόμματος του. Τώρα 9 μήνες μετά, εκείνος ο εξώστης, ωραίο θέμα, θα το βάλω στον αετό λίγο αργότερα, εκείνος ο εξώστης λοιπόν έχει τροφοδοτήσει σχεδόν ολόκληρο τον νέο χάρτη της κεντροαριστεράς, η εικόνα όμως απέχει ακόμη από το να έχει ολοκληρωθεί. Πολλά από τα πρόσωπα που βρίσκονταν τότε εκεί παραμένουν σήμερα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο στην αίθουσα αναμονής της Ελλάς. Και αυτή τη φορά το ερώτημα δεν είναι μόνο ποιοι θέλουν να περάσουν την πόρτα, αλλά κυρίως σε ποιους από αυτούς θα δώσει τελικά το πράσινο φως.

ως ο Αλέξης. Πολύ μου άρεσε, δεν μου αρέσει ο Αλέξης, αλλά όλο αυτό το ρεπορτάζ, πολύ καλό, πολύ καλό. Ο εξώστης, πού πήγε ο εξώστης, ωραίος τίτλος.

0: Λοιπόν, πάμε σε ακόμη μια είδηση πριν πάμε σε διάλειμμα. Να πω ότι μια καταγγελία μετά την άλλη αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο εξαπατούσαν τους πελάτες στο ιατρείο της Κορνεάδου. Εκεί θα σας πάω, στο Κολονάκι, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, και τις πρακτικές που, όπως υποστηρίζουν, εφαρμόζονταν στον συγκεκριμένο χώρο. Μία από τις καταγγέλουσες μίλησε στην τηλεόραση του Μέγκα, στην εκπομπή Live News, και περιέγραψε την εμπειρία της με την Ιωάννα Γάκα, είναι αυτή η γιατρός που δεν είχε ειδικότητα, από επίσκεψη στο ιατρείο, υποστηρίζοντας ότι άλλα περίμενε να κάνει και διαφορετική διαδικασία τελικά πραγματοποιήθηκε. Επίσης ανέφερε ότι οι δύο γιατροί συμπεριφέρονταν με έπαρση και ηρωνία. Η γυναίκα είπε ότι επισκέφθηκε το ιατρείο λόγω ορμονικών διαταραχών και επειδή ήθελε να χάσει και κάποια κιλά. Όπως υποστήριξε, κατά την πρώτη επίσκεψη υποβλήθηκε σε μια διαδικασία με ηλεκτρόδια, την οποία παρουσίασαν ως μέθοδο διάγνωσης διαφόρων προβλημάτων υγείας. Στην συνέχεια, σύμφωνα με την ίδια, της προτάθηκε μια θεραπεία που χαρακτηρίστηκε ως υδροθεραπεία. Ακούστε τι λέει ο κόσμος, παιδιά, μάλλον τι λένε οι επιστήμονες, και τσιμπάει ο κόσμος. Τι να κάνει, άμα δεν ξέρεις. Εγώ πήγα γιατί είχα ορμονικές διαταραχές και είχα πάρει λίγα κιλά που ήθελα να χάσω. Οπότε από το πρώτο ραντεβού μου λέει ότι πρέπει να κάνω υδροθεραπεία. Αφού έκανα τα πάτσεις και έκανε, υποτίθεται, τη διάγνωση, μου είπε ότι πρέπει να πάω να κάνω μια υδροθεραπεία πιο μετά, την επόμενη φορά που θα πήγαινα, μετά από κάποιες ημέρες. Υποτίθεται ότι ήταν ένας ορός που θα μου έβαζε για να σε κάνει να δυνατήσεις, επειδή ήθελα να χάσω λίγα κιλά και θα έκανε καλό και στις ορμονικές διαταραχές, είπε η καταγγέλουσα. Ακούτε, ακούστε τι λέει ο κόσμος και τι κάθεται και ακούει ο κόσμος. Η καταγγέλουσα λοιπόν υποστήριξε ακόμη ότι κατά την πρώτη επίσκεψη χρησιμοποιήθηκαν μηχανήματα τα οποία, όπως της παρουσιάστηκε, μπορούσαν να εντοπίσουν φλεγμονές, προδιαθέσεις για ασθένειες, ακόμη και στοιχεία από προηγούμενες ζωές. Ακούστε. Να γελάς και να κλαις. Μεταξύ άλλων, όπως είπε, με χαρακτηριστικό τρόπο η συγκεκριμένη διαδικασία φέρεται να της είχε βγάλει βασίλισσα της Ατλαντίδας. Αυτή ήταν η βασίλισσα της Ατλαντίδας, έτσι είπε η 56χρονη γιατρός χωρίς ειδικότητα. Είχα πάει γιατί μου την είχε συστήσει μια φίλη σαν γυναικολόγο, ότι ήταν φοβερή γιατρός κτλ. Οπότε πήγα πρώτη επίσκεψη γιατί είχα κάποιες ορμονικές διαταραχές κτλ. Τα είπαμε όλα αυτά που σας λέει εδώ το ρεπορτάζ. Μένα με είχε βγάλει η βασίλισσα της Ατλαντίδας. Αυτό ήταν το κορυφαίο. Θέλω να γελάσω, αλλά πρέπει να κρατηθώ. Το έλεγε το μηχάνημα. Μετά με πήγε στο γραφείο της για τη δεύτερη φάση της θεραπείας, που πάλι σου έβαζε κάτι ηλεκτρόδια στα χέρια και στα πόδια και σε έβαζε να πιεις ένα ποτήρι νερό που το έβαζε πάνω σε ένα μηχάνημα που ήταν σαν μια ζυγαριά. Τώρα δεν μπορώ να σας εξηγήσω ακριβώς αυτό, γιατί αυτό ήταν γύρω στο 2015. Δεν είναι τωρινό, είναι πολύ παλιά, πολύ πιο παλιά. Και ήταν αυτό το μηχάνημα με το νερό συνδεδεμένο στον υπολογιστή της και υποτίθεται ότι σου έκανε κάθαρση και σου θεράπευε όλα τα συναισθήματα, τα αρνητικά που σου προκαλούσαν οι αρρώστιες. Και μιλά τώρα το ρεπορτάζ και για την υδροθεραπεία. Έπρεπε να υποβληθεί λοιπόν σε υδροθεραπεία. Αυτή είναι η θεραπεία, αυτή η θεραπεία ακολουθούσε μια διαδικασία η οποία περιλαμβάνε την προσπάθεια τοποθέτησης βλέφο-καθετήρα και τη χορήγηση ορού. Η ίδια είπε ότι ο γιατρός δυσκολεύτηκε να βρει φλέβα και επιχείρησε αρκετές φορές να τοποθετήσει τον καθετήρα. Με πείθει να κλείνω ένα ραντεβού για να πάω περίπου μετά από 10 μέρες. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο μεγάλο ήταν το διάστημα. Λοιπόν, πάω στο ραντεβού. Την επίσκεψή μου την είχε χρεώσει 300 ευρώ και καλά, αντί για 350, γιατί πλήρωσα μετρητά. Λοιπόν, πάω μετά από 10 μέρες για να μου κάνει τη λεγόμενη υδροθεραπεία. Πάω στο ιατρείο της και υποτίθεται ότι θα μου βάλει αυτόν τον ορό που έκανε υδροθεραπεία, ενδοφλέβια, θα έμπαινε. Και δεν μπορούσε να μου βρει φλέβα, να μου βάλει τον ενδοφλέβιο καθετήρα για να μου κάνει τον ορό. Και δοκίμασε 1, 2, 3 φορές, 4. Εγώ εντωμεταξύ άρχισα να ζαλιζόμουν και όταν κατάφερε τελικά να βάλει τον ορό και άρχισε να τρέχει αυτό το υγρό που δεν ξέρω τι ήταν, λιποθύμησα και ευτυχώς ήταν εκεί η μητέρα μου μαζί. Και τη σταμάτησε και τα έβγαλε όλα και μετά ξύπνησα και ήμουν χάλια και είχα ήλιγκο, ζαλιζόμουν, λέει, καταγγέλουσα. Παιδιά, αφού τα ακούτε και πηγαίνετε και κάνετε και ράνετε, φταίει ο γιατρός, δεν το συζητώ, αλλά Και εσείς δεν καταλαβαίνετε ότι πρόκειται περί τσαρλατάνων. Στο μεταξύ, κυρίες και κύριοι, αλλάζω θέμα. Μια ακόμη είδηση πριν πάμε σε διάλειμμα. Είχαμε τρεις συλλήψεις για την ρήψη βιοχημικών αποβλήτων στον Κηφισό και έχουμε και την απάντηση της μπισκοτοβιομηχανίας Παπαδοπούλου, η οποία υποστηρίζει ότι δεν ήταν δικό μας το βιτιοφόρο, λέει η επιχείρηση. Λοιπόν, διευκρινήσεις για το περιστατικό με το βιτιοφόρο που άδειασε σε φρεάτιο, έδωσε η εταιρεία αυτή, η οποία αρνήθηκε, είπαμε, πως το βιτιοφόρο ανήκει στο στόλο της, τονίζοντας πως η διαδικασία συλλογής και μεταφοράς λιμάτων την έχει αναλάβει μια άλλη τρίτη εταιρεία. Και η συγκεκριμένη εταιρεία τονίζει σε ανακοίνωσή της ότι το συγκεκριμένο όχημα δεν ανήκει σε αυτήν. Συγκεκριμένα λέει ότι ανήκει σε τρίτη εταιρεία, η οποία έχει αναλάβει συμβατικά την συλλογή και μεταφορά λιμάτων από το εργοστάσιο στον Ταύρο Αττικής προς το Κέντρο Επεξεργασίας Λιμάτων. Και η συγκεκριμένη εταιρεία υποχρεούται στο πλαίσιο του έργου που έχει αναλάβει να τηρεί το σύνολο των προβλεπόμενων περιβαλλοντολογικών και κανονιστικών απαιτήσεων. Και σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η εταιρεία Παπαδόπουλος ΑΕ αντιμετωπίζει το περιστατικό με την δέουσα σοβαρότητα και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πλήρη και άμεση διερεύνησή του, επιφυλασσόμενη για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος της. Τι συνέβη? Το βιτιοφόρο, ένα βιτιοφόρο λοιπόν, εντοπίστηκε να αδειάζει απόβλητα σε φρεάτιο αποχέτευσης σε πρατήριο καυσίμων στην περιοχή του Εγάλεω, με αποτέλεσμα αυτά να καταλήξουν μέσω του υπόγειου δικτύου στον Κηφισό. Τώρα, αστυνομικοί της ομάδας αποτροπής απόρριψης αποβλήτων που μετέβησαν στο σημείο προχώρησαν στη σύλληψη του αλλοδαπού οδηγού του βιτιοφόρου τη στιγμή που απέρριπτε παράνομα υγρά βιομηχανικά απόβλητα στο φρεάτιο αποχέτευσης και εκτός του 41 ετών οδηγού συνελήφθησαν ακόμη ο 46 ετών ιδιοκτήτης του βιτιοφόρου και ο συνιδιοκτήτης του πρατηρίου καυσίμων. Και τα υγρά απόβλητα προμηθεύονταν μεταξύ άλλων από διάφορες βιομηχανίες της Αττικής, όπως τη βιομηχανία Παπαδόπουλος, την μπισκοτοβιομηχανία Παπαδόπουλος ΑΕ και το νοσοκομείο Αττικών, παρακαλώ. Και κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης κλήθηκε ειδικός περιβαλλοντολόγος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οποίος έλαβε δείγμα του απορριφθέντος φορτίου και τα λοιπά και τα λοιπά. Βρήκε ένα σημείο εκεί έξω από ένα πρατήριο, κούμποσε πάνω και έριξε τα απόβλητα, τα οποία κατέληξαν στον Κηφισό ποταμό. Μάλιστα. Πού πάμε τώρα? Α, θα περνώ σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είναι Τετάρτη, 23 του μήνα, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό, δεν το ξεχνάμε αυτό. Και πριν πάμε σε διάλειμμα, να σας πω πως το Telecom 5G Wi-Fi φέρνει την απόλυτη ελευθερία στη σύνδεσή σου με ταχύτητες έως 300 Mbps για streaming και gaming και με απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλα τα δίκτυα. Απόλαυσέ το με την αξιοπιστία του καλύτερου δικτύου κινητής στην Ελλάδα, πιστοποιημένο από την Ookla και την Open Signal. Και τώρα λοιπόν θυμηθείτε, με κάθε νέα σύνδεση Telecom 5G Wi-Fi έχετε 2 μήνες δώρο. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να περιμένετε πότε θα φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σας, όταν μπορείς να έχεις αυτό το 5G Internet με ταχύτητες έως 300 Mbps σήμερα. Λοιπόν, πηγαίνετε, ζητήστε το, έχετε 2 μήνες δώρο. Πάτε και λέτε θέλω το Telecom 5G Wi-Fi για να πετάει. Εκεί δεν έχουμε ούτε καλώδια ούτε δορυφορικά πιάτα κτλ. Το κουμπώνεις, το βάζεις στην πρίζα και όλα είναι τέλεια. Περισσότερες πληροφορίες στο telecom.gr. Επιστρέφουμε.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
2: Η δύναμη στην ενημέρωση και τη μουσική από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας. Star FM 933.
3: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
4: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
5: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
6: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
7: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
8: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
9: Central.
10: Central.
11: Central.
9: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
12: La gente está muy loca.
9: Και το πρωί και το βράδυ.
13: All day, all night.
9: Central και
14: φύγαμε.
15: All day, all night. All night. All night.
9: Central στη Γαλατινή.
16: Τα γεγονότα,
17: η ενημέρωση,
16: το χιούμορ,
17: η μουσική,
16: 24 ώρες μαζί σας.
17: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Και ξέρετε γιατί είμαστε εδώ, ε? Γιατί είναι το ραδιόφωνο που μας κάνει γνωστούς. Θέλουμε να γίνουμε γνωστοί, ρε παιδιά. Αν πάμε στο Star FM, πώς θα γίνουμε γνωστοί? Από πού? Πώς γίνεται αυτό? Λοιπόν, είναι η εκπομπή Αντισταθείτε, είναι Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, μέρος δεύτερο. Και πού πάμε, ε, πού πάμε? Πάμε σε αυτό το σημείο να ρίξουμε μια ματιά σε ειδήσεις που έχουν ανέβει στο blog του ΑΕΤΟΥ, εκεί που η ενημέρωση δεν σταματά ποτές. Όχι ποτέ, ποτές.

0: Είμαστε ήδη στο blog του ΑΕΤΟΥ, κυρίες και κύριοι, που είναι νούμερο ένα, χάρη στην δική σας συμβολή, αγάπη, υποστήριξη, ανάγνωση. Βέβαια μας διαβάζετε σε ολόκληρο τον πλανήτη, τιμή μας και χαρά μας, και μας διαβάζετε και μας ακούτε. Δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά όταν γράφεις κάτι και ξέρεις ότι το έχουν διαβάσει αρκετές χιλιάδες αναγνώστες, είναι επιτυχία, μη τι άλλο. Χαρά, ικανοποίηση και ευθύνη. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε ειδήσεις που έχουν ανέβει στο blog του ΑΕΤΟΥ. Γράφει ο προπονητής της ομάδας του Αθλητικού Συλλόγου Ελληνιώτες, ο Βασίλης Τσεπίδης, για τον διπλό χρυσό θρίαμβο δύο αθλητών του Συλλόγου στην Κροατία, και αναφέρεται στα μετάλλια, στα χρυσά μετάλλια που κέρδισαν οι αθλητές μας, η Καρπόζηλου και ο Αθανασίου. ΔΕΗ, χρυσός χορηγός του 32ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτες πρεμιέρας. Δυστυχώς δημοσιεύουμε και κηδείες. Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 86 ετών ο Βασίλειος Μπαχτσβάνος. Σήμερα η κηδεία στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου, στον Ταξιάρχη Γρεβενών. Καλό παράδεισο και κουράγιο στους οικείους. Είχαμε πάλι δράσεις στο πλαίσιο της εβδομάδας κινητικότητας από τον Δήμο Γρεβενών. Γρεβενά, η πόλη που θέλουμε να ζούμε, τα παιδιά σχεδιάζουν την πόλη του αύριο. Μπείτε και δείτε εικόνες από εκεί. Γράφαμε και λέγαμε για την φέτα, χρυσάφι πλέον η φέτα, στερεύει το γάλα, χάθηκαν 600.000 ζώα και οι ξένοι αγοράζουν χωρίς να ρωτούν την τιμή. Ένα γεγονός που θα φτάσει, θα φέρει την τιμή της φέτας πάνω από 15 με 16 ευρώ το κιλό, παρακαλώ. Δίνουμε πάρα πολλές συμβουλές, πως θα διατηρήσετε φρέσκες ντομάτες για μήνες, η φυσική μυρωδιά που δεν αντέχουν με τίποτα κατσαρίδες και μυρμήγκια. Γράφουμε για τον καρκίνο του μαστού, συμπτώματα, διάγνωση και η σημασία της έγκαιρης πρόληψης, και τελικά τι είναι ο καρκίνος του μαστού. Δυστυχώς συνεχίζουμε να δημοσιεύουμε κηδείες. Αυτή τη φορά γράφουμε για την κηδεία του Αναστάσιου Ουζονίδη, η οποία θα γίνει σήμερα Τετάρτη στις 3 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών, Παναγκές των Ταξιαρχών, στο Ελεύθερο Β' Γρεβενών. Καλό παράδεισο και κουράγιο στους οικείους. Γράφουμε για το ότι πιο κοντά στην Αθήνα βρίσκεται το χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας. Αλλάζει όψη ο δρόμος από την Αγία Παρασκευή με νέα γέφυρα στη Σμίξη. Μπείτε και δείτε τα τεχνικά έργα τα οποία θωρακίζουν τη διαδρομή Πολυνέρη Βασιλίτσα, και υπάρχει ένα καταπληκτικό βίντεο, καταγράφει σπιθαμή προς σπιθαμή όλη αυτή τη διαδρομή ο Τάσος Γάκης, έτσι υπογράφει ο κάμεραμαν. Και κλειδώνει τον Δεκέμβριο η ασφαλής οδική σύνδεση των Γρεβενών με τα ορεινά χωριά της Πίνδου. Ολοκληρώνεται δηλαδή το Δεκέμβριο. Κώστας Παλάσκας, δεν έχουμε χρόνο, καλά θα ήταν να τον ακούγαμε, μιλά στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και λέει, ζητά να προστατευτεί ο χρυσός υδάτινος πλούτος της Δυτικής Μακεδονίας υπέρ της τοπικής κοινωνίας, λέει ο κύριος Παλάσκας. Έχει ενδιαφέρον, μπείτε και ακούστε όλα αυτά τα οποία αναφέρει ο Περιφερειακός Σύμβουλος. Επόμενη είδηση, U Resort, επόμενος σταθμός Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας, ένας ορεινός προορισμός 4 εποχών, όπου ο πρόεδρος του D-Group, ο Δόκτωρ Δημήτρης Δερπάνης, θα μιλήσει την 5η, αύριο 24 Σεπτεμβρίου, στο Σύνταγμα στις 11, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που διοργανώνει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 24 και 25 Σεπτεμβρίου. Στο επίκεντρο της ομιλίας του θα βρεθεί το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας, το μέλλον του και οι προοπτικές ανάπτυξής του ως ένας σύγχρονος ορεινός προορισμός για όλο τον χρόνο. Επίσης η U Resort είναι μέλος του ομίλου D Group, συμμετέχει στις εκδηλώσεις και παρουσιάζοντας το επενδυτικό έργο ύψους 36 εκατομμυρίων ευρώ για την Βασιλίτσα με στόχο την αναβάθμιση του χιονοδρομικού κέντρου και τη δημιουργία νέων προοπτικών για τον τουρισμό και την ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας. Η πρόσκληση λοιπόν απευθύνεται σε όλους όσους βρίσκονται στην Αθήνα, στον σταθμό του μετρό, στο Σύνταγμα, για να γνωρίσετε από κοντά τη Βασιλίτσα και το επόμενο κεφάλαιο ενός από τους πιο σημαντικότερους ορεινούς προορισμούς της Πινδού. Η πρόσκληση λοιπόν είναι για την Πέμπτη, αύριο δηλαδή, στις 11, λίγο πριν το μεσημέρι εκεί. Λοιπόν, πάμε σε άλλες ειδήσεις. Ιωάννινα, κεραυνός σκότωσε ένα κοπάδι και ανεμοστρόβιλος κατέστρεψε εγκαταστάσεις κτηνοτροφικής μονάδας. Έπεσαν χθες τα πρώτα χιόνια στις κορυφές του Ολύμπου, υπάρχει και ένα βίντεο από εκεί. Τελειώνει ο χρόνος για το νέο φαρμακείο στο αυτοκίνητο, πόσο κοστίζει και πού μπορώ να το βρω, μπείτε και δείτε, απλά πράγματα. Εν τω μεταξύ ο Φώτης Παρασκευάδης με τα μανιτάρο προϊόντα Γρεβενών βρέθηκε στη Σαμαρίνα και τάισε πολλούς, κυρίως Αθηναίους. Αυτή ήταν εκεί εκείνη την στιγμή. Τι κάνουν οι επιτυχημένοι άνθρωποι κάθε βράδυ πριν κοιμηθούν? Εντοπίστηκαν για πρώτη φορά ραδιοφωνικά σήματα απευθείας από εξωπλανήτη. Ναι, υπάρχει αυτή η απόδειξη, η ένδειξη, η απόδειξη μάλλον, όχι ένδειξη, η απόδειξη. Γράφουμε για το ζώδιο το οποίο μπορεί να τρελαίνει τα υπόλοιπα με την ανεξάντλητη ενέργειά του. Γράφουμε για την φθινοπορεινή ησημερία, λέμε πολλά, γράφουμε πολλά εκεί. Έχουμε και ανέκδοτο, γκάζια στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης. Δυστυχώς έχουμε και άλλη κηδεία, κυρίες και κύριοι. Τρίτη σας αναφέρω σήμερα. Κηδεία, έφυγε από κοντά μας η Χρυσούλα Κίσα, η Κισά, σε ηλικία 83 ετών. Σήμερα η κηδεία στην Δεσκάτη Γρεβενών, καλό παράδεισο και κουράγιο στους οικείους. Και γράφουμε τώρα για τα νέα προγράμματα που έρχονται από την ΔΥΠΑ και μιλώ για και απευθύνεται σε 30.000 ανέργους, στο επίκεντρο γυναίκες και άνω των 50 ετών. Περισσότερα έρχονται τις επόμενες ημέρες από τη ΔΥΠΑ, θα τα μάθουμε εκεί. Στο μεταξύ πάμε σε λίγο σύνδεση, να κάνουμε σύνδεση με Sky 100,3. Θα πάμε μέχρι την Αθήνα, ξεκινά δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά έρχεται ο Δήμος και το μουσικό κοκτέιλ. Είναι Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου και εάν ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει περάσει ακόμη από την περιοχή σου, τι κάνεις? Παίρνεις το Telecom 5G Wi-Fi και έχεις ίντερνετ έως 300 Mbps, απεριόριστη ομιλία χωρίς εγκαταστάσεις και δορυφορικά πιάτα. Συνδέσου λοιπόν τώρα στο βραβευμένο, στο καλύτερο δίκτυο της χώρας από την Ookla και την Open Signal και με κάθε νέα σύνδεση Telecom 5G Wi-Fi, έτσι θα το ζητήσετε, θα πάτε στην Telecom εδώ στα Γρεβενά, θα πείτε θέλω το πρόγραμμα, δεν έχω οπτική να ρε παιδί μου και δεν θέλω να τρυπήσω, δεν θέλω να μου δώσετε πιάτα, θέλω το Telecom 5G Wi-Fi. Παίρνετε και 2 μήνες δώρο και περισσότερες πληροφορίες στο telecom.gr. Λοιπόν, αύριο πάλι εδώ θα είμαστε. Γεια σας.
1: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και εισπράξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
2: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
3: Ο Βασιλός Κωνσταντίνος, στις λεωφόρους Κατεχάκη Κανελοπούλου, στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα, στο λιμάνι του Πειραιά, στην 34ου Συντάγματος Πεζικού και στην άνοδο της Συγκρού. Αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, εμφανίστηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Αμερικανός Πρόεδρος Επανέλαβε πάντως πρόσφατη δήλωσή του πως ο ίδιος έχει να λάβει μία απόφαση, είτε να καταλήξουμε σε συμφωνία με τη Τεχεράνη, είτε να αφανίσουμε, όπως είπε, την Ισλαμική Δημοκρατία. Στο μεταξύ, τριώρη συνάντηση είχαν χθες Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών διαβίβασε στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στίβ Ουίτκοφ, τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι έπεσε στο μεταξύ η τιμή του πετρελαίου Brent μετά τις δηλώσεις Τραμπ για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Λίγο νωρίτερα το Brent κινούνταν στα 98,4 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας πτώση 0,74%. Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της σύγκρουσης, ανέφερε σε δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντηση που είχε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Υποστήριξε ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι πρόθυμος να κάνει μια συνάντηση για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, οι επιθέσεις σε διελιστήρια της Ρωσίας αποτελούν σοβαρό πλήγμα για τους Ρώσους και για τις τιμές του ντίζελ. Είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε μορφή ενεργειακής εκεχηρίας, εφόσον η Ρωσία συμφωνήσει να μην επιτίθεται στο ενεργειακό μας σύστημα, δήλωσε ο δημοσιογράφος ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Με ευρωπαϊκή σφραγίδα προχωρούν τα βήματα για την υλοποίηση των εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε Αιγαίο και Ιόνιο. Χθες υπεγράφει η ένταξή τους στο πρόγραμμα Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Όπως τονίζει ρεπορτάζ της Καθημερινής, η ένταξη των θαλάσσιων πάρκων σε έργο το οποίο χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκό πρόγραμμα αποτελεί καταρχάς δικαίωμα της Αθήνας, αλλά και τη βούλησή της να προχωρήσει κανονικά, χωρίς καμία περαιτέρω καθυστέρηση σε όλα τα βήματα που απομένουν. Η χώρα μας ακολουθεί ενεργητική εξωτερική πολιτική, πάντα με πηξίδα το διεθνές δίκαιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας χθες σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου Στάνφορντ. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε μεταξύ άλλων ότι στο μέτωπο του μεταναστευτικού έχει προστατεύσει η χώρα μας τα σύνορά της, που αποτελούν ταυτόχρονα ευρωπαϊκά σύνορα, στερώντας πολιτικό οξυγόνο από τα κόμματα της άκρας δεξιάς. Η τουρκική πρόταση για διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός κοινού πεδίου συνεννόησης, υποστήριξε χθες ο Τούρκος Πρόεδρος μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Κριτική στην κυβέρνηση από τον Αλέξη Τσίπρα για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα και το φυσικό αέριο. Μιλώντας στο Sky, διερωτήθηκε: είναι δυνατόν να περιμένουμε να φτάσει στο λογαριασμό το πρόβλημα για να βρούμε λύσεις? Σημειώνοντας ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι εδώ και χρόνια και στα στενά του Ορμούζ ξεκίνησε το Φεβρουάριο. Τραγωδία σημειώθηκε στη Φθιώτιδα. Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε μια γυναίκα ηλικίας 32 ετών έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε μονοκατοικία που διέμενε στον οικισμό Βίτολη. Αρχίζει σήμερα στο εφετείο η δίκη του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024.
4: Αμοιβαία κεφάλαια.
5: Είσαι μικρός. Πολύ μικρός. Μήπως μεγάλος. Φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
6: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο αγγλικής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
7: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
8: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
9: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
10: Τον πρώτο σταθμό.
9: Star FM 933.
3: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στη διάθεση των οπαδών του Παναθηναϊκού έχουν τεθεί τα εισιτήρια που εξασφάλισε η ομάδα για την εκτός έδρας αναμέτρηση στις 22 Οκτωβρίου με την Καϊράτ Αλμάτι στη League Face του Conference League. Την έναρξη της προπόλησης μεμονωμένων εισιτηρίων για τους εντός έδρας αγώνες με Παρίς στις 24 και Βιλερμπάν στις 30 του μήνα ανακοίνωσε η πράσινη ΚΑΕ. Εξαντλήθηκαν μέσα σε ελάχιστες ώρες τα εισιτήρια για την πρεμιέρα της ομάδας του ΠΑΟΚ στο EuroCup απέναντι στη Μανδέσα για την επόμενη Τετάρτη. Η Γαλανόλευκη ολοκλήρωσε την τελευταία της προπόνηση επί ελληνικού εδάφους και πλέον μπαίνει στην τελική ευθεία για την ιστορική πρεμιέρα της στη League A του UEFA Nations League κόντρα στη Σερβία, η οποία θα διεξαχθεί αύριο Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο το βράδυ.
11: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς. Γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
10: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με λίγες βροχές και βαθμία βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και με μονωμένες καταιγίδες. Βαθμία όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά, την νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα υπηρετικά τους 24 με 26 βαθμούς. Την Πέμπτη δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, που βαθμία θα αυξηθεί και από αργά το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά, βόρειο-δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
12: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
13: Sky 100,3.
12: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
14: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
15: Ο ζωντανός σταθμός.
16: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο. Γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
17: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
16: Ποια πίτσα, είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
17: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
18: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
19: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
18: Πίτσα Ρωμαίο.
19: Για αυτούς που ξέρουν.
16: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
20: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και επωφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.

0: Με πάρα πολύ ωραίο τραγούδι ξεκινήσαμε για σήμερα το μουσικό μας κοκτέιλ. Καλώς μας ήρθατε, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στο μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο στον Star FM 933. Για να περάσουμε όμορφα, για να περάσουμε πάρα πολύ ωραία, με full ενέργεια. Οπότε σε οποιαδήποτε φάση και αν σας πετυχαίνουμε, να μείνετε εδώ στην παρέα μας. Θα περάσετε ωραία, θα περάσουμε ωραία. Γιατί σας έχουμε τις καλύτερες επιτυχίες, σας έχουμε όλες τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις, έχουμε και παράξενες ειδήσεις, όλα αυτά παρέτσα και σήμερα εδώ κανονικότατο στο ραδιοφωνικό μας πρόγραμμα. Μια όμορφη καλημέρα να ευχηθώ, ένα όμορφο πρωινό σε όλους και όλες εσάς που μας απολαμβάνετε κάθε πρωί, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και ένα όμορφο μεσημεράκι να πω για εσάς που μας απολαμβάνετε κάθε μεσημέρι στις 3 εδώ στον Star FM 933, γιατί το μουσικό μας κοκτέιλ το ακούτε και πρωί και μεσημέρι. Εδώ είμαστε κανονικότατα στην ώρα μας. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή μας απολαμβάνεις το πρόγραμμα του Star FM. Και φυσικά μπορείς να μας ακούς, φίλοι ακροάτρια και φίλοι ακροατή, και μέσω ίντερνετ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πληκτρολογείς star.fm.gr και μας απολαμβάνεις. Τώρα θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά τα τηλεοπτικά μας νέα και θα πάμε στην αγαπημένη σειρά, η οποία σάρωσε με την επιστροφή της στην σεζόν που μας πέρασε. Μιλάω για το Σόι Σου. Η Χαμπέι και οι Τριανταφυλαίοι πραγματικά αγαπήθηκαν επιστρέφοντας με τα καινούργια επεισόδια που έδειξε ο Άλφα από το Σόι Σου μετά από αρκετά χρόνια απουσίας που έλειπε η σειρά από τον τηλεοπτικό αέρα. 30 και τα επεισόδια της σεζόν που μας πέρασε. Πολύ ψηλή τηλεθέαση, έτσι λοιπόν ήδη από τα πρώτα 10 επεισόδια είχε κυκλοφορήσει η είδηση ότι το Σόι Σου θα συνεχίσει κανονικότατα με καινούργια επεισόδια και τη νέα σεζόν. Μέσα στο καλοκαίρι λοιπόν οι οικογένειες αυτές πραγματικά γύρισαν πολύ ωραία επεισόδια και συνεχίζουν να γυρίζονται τα επεισόδια. Έτσι λοιπόν οι Χαμπέι και οι Τριανταφυλαίοι θα εξακολουθήσουν να κρατούν έτσι καλά κρυμμένα τα μυστικά της νέας σεζόν. Θα δούμε σίγουρα πολλές εμφανίσεις αγαπημένων ηθοποιών να περνάνε από τα επεισόδια. Θα δούμε κάποιες έτσι εμφανίσεις και για 2-3 επεισόδια, ωστόσο οι βασικοί πρωταγωνιστές παραμένουν όλοι οι ίδιοι, δεν θα υπάρχουν αποχωρήσεις, θα παραμείνουν όλοι κανονικότατα στους ρόλους τους. Το Σόι Σου λοιπόν επιστρέφει σε λίγες εβδομάδες ανανεωμένο και με ολοκένουργια επεισόδια και νέες ιστορίες μέσα στο πρόγραμμα του Άλφα. Μια σειρά η οποία και πέρυσι σάρωσε και φυσικά στις επαναλήψεις όλο το καλοκαίρι σημείωνε πολύ υψηλή τηλεθέαση. Έτσι λοιπόν για εσάς που αγαπάτε τη σειρά, το Σόι Σου θα επιστρέψει σε λίγες εβδομάδες ανανεωμένο και με ολοκένουργια επεισόδια μέσα από το πρόγραμμα του Άλφα. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, έχουμε πολλά έτσι ακόμα τηλεοπτικά νέα να σας πούμε. Έχουμε εξελίξεις τηλεοπτικές και όχι μόνο, γιατί σας έχουμε και τις καλύτερες επιτυχίες. Γι' αυτό φύγαμε για αγαπημένο τραγούδι. Μένετε εδώ στο μουσικό μας κοκτέιλ και καλή σας ραδιοδιασκέδαση.
1: Τα γεγονότα,
2: η ενημέρωση,
1: το χιούμορ,
2: η μουσική,
1: 24 ώρες μαζί σας.
2: Star FM 93,3, ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία. Disco.

0: Εδώ είμαστε με τις καλύτερες επιτυχίες. Επιστροφή και πάλι εδώ στο Studio 1 και στον Star FM. Εδώ από όπου μεταδίδεται καθημερινά το μουσικό μας κοκτέιλ, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Και τι σας έχουμε? Εξελίξεις πολλές. Οι τηλεοπτικές εξελίξεις πραγματικά είναι πάρα πολλές. Φέτος θα δούμε πάρα πολλές τηλεοπτικές σειρές. Και είναι και μία χρονιά από πέρυσι βασικά, η οποία συνεχίζεται και φέτος, όπου βλέπουμε σειρές οι οποίες ναι μεν είχαν ολοκληρωθεί, αλλά είχαν αφήσει έτσι κάποια τέλεια και κάποιο ερωτηματικό για το ότι μπορούν να συνεχιστούν, να συνεχίζονται. Μία από αυτές τις σειρές είναι η Φόνη στο Καμπαναριό, η σειρά η οποία πριν από 3 περίπου χρόνια είχε πάει πολύ καλά στον Α. Μία πολύ ωραία κωμωδία με τις μοναχές να βρίσκονται σε ένα μοναστήρι και να περνάνε πάρα πολλά. Η Φόνη στο Καμπαναριό λοιπόν είχαν ολοκληρωθεί, είχε ακουστεί ότι η σειρά μπορεί να συνεχιστεί. Τελικά δεν είχε πάρει το πράσινο φως τελευταία στιγμή και να που τελικά το σύριαλ αυτό θα επιστρέψει φέτος ανανεωμένο. Οι Φόνη στο Καμπαναριό 2 λοιπόν επιστρέφουνε. Πρόκειται για μια πολύ δυνατή κωμωδία μυστηρίου του Α, όπου θα δούμε πλέον στον δεύτερο κύκλο νέες περιπέτειες, ανατροπές και φυσικά άφθονο χιούμορ. Στην σειρά να πούμε ότι θα δούμε τις μοναχές να μετακομίζουν σε ένα νέο μοναστήρι, όπου φυσικά δεν θα μείνουν ήσυχες εκεί, γιατί θα υπάρχει κάποιος ο οποίος θα θέλει να τις σκοτώσει και όπως καταλαβαίνετε θα υπάρχει πάρα πολύ γέλιο. Στην σειρά στους Φόνους στο Καμπαναριό 2 θα δούμε και νέα πρόσωπα να μπαίνουν με πρωταγωνιστικούς ρόλους, όπως η ηθοποιός Έλενα Μεγρέλη, η οποία θα υποδύεται την αστυνομικό. Και φυσικά ακόμη 2-3 πρόσωπα καινούρια τα οποία θα εισβάλλουν και θα τα δούμε στις νέες πολύ έτσι δυνατές στιγμές από τους Φόνους στο Καμπαναριό 2. Μια σειρά η οποία θα χαρίσει πολύ γέλιο στο πρόγραμμα του Α. Ήδη από τα πρώτα τρέιλερ τα σχόλια των τηλεθεατών είναι όλα θετικά και περιμένουν πώς και πώς την σειρά αυτή να μπει στο πρόγραμμα του Α και να την απολαύσουν. Αυτή λοιπόν είναι η ολοκένουργια κωμωδία του Α, Φόνη στο Καμπαναριό 2, η οποία έρχεται σε λίγες εβδομάδες. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, δεν θα πάτε πουθενά, γιατί εμείς θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε με περισσότερη μουσική, με περισσότερες τηλεοπτικές εξελίξεις και όχι μόνο. Και φυσικά πάντοτε κοντά μας με την σταθερή αξία, πάντοτε με πολύ γεύση και ποιότητα, η πίτσα Ρωμαίο έρχεται delivery στο σπίτι σου, πανέτοιμη να ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις του ουρανίσκου σου. Γιατί όταν πεινάς, όταν νιώθεις το στομάχι σου έτσι να γουργουρίζει και θες κάτι γευστικό, εννοείται απευθείας σου έρχεται στο μυαλό η πίτσα Ρωμαίο και το 24620-23900. Κράτα αυτό τον αριθμό. 23900, το ξαναλέω, σημείωσέ το, αποθήκευσέ το, γιατί θα με θυμηθείς. 23900 λοιπόν καλείς, δίνεις την παραγγελία σου στην πίτσα Ρωμαίο από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ και απολαμβάνεις λαχταριστή πίτσα, special, χωριάτικη, αλλά κρέμ, καλτσόνε, μοναδικό πενιρλί, τέλειο κλαμπ σάντουιτς, τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, τα αναψυκτικά σου, τις πατατούλες σου, τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο, με μερέντα φουλ και τριμμένο μπισκότο και είναι άπαιχτη. Και φυσικά δεν ξεχνάς να απολαύσεις λαχταριστή πίτσα special με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι. Αυτή είναι η αγαπημένη μου εμένα. Και όχι μόνο, λαχταριστά όλα με ολόφρυσκα ζύμη καθημερινά και τα καλύτερα υλικά πάντα από τη Ρωμαίο. Και αν πάρεις δύο πίτσες, παίρνεις και το δωράκι σου. Καλείς το 23900, δίνεις την παραγγελία σου, φύγαμε να μάθουμε περισσότερα εμείς, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: www.epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
7: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
8: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο αγγλικής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
9: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
10: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
11: Τα γεγονότα.
12: Η ενημέρωση.
11: Το χιούμορ.
12: Η μουσική.
11: 24 ώρες μαζί σας.
12: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Επιστροφή και πάλι εδώ στην παρέα σας, επιστροφή και πάλι εδώ στον Star FM 933. Αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ εδώ παρέιτσα και σήμερα είμαι ο Δήμος και είμαστε εδώ παρέα με πολλή μουσική, παράξενες ειδήσεις και τηλεοπτικές εξελίξεις. Σας θυμίζω ότι είμαστε κοντά σας καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Εδώ είμαστε με το μουσικό μας κοκτέιλ, πάντα με τα καλύτερα. Και εννοείται ότι σας έχουμε και την καλύτερη συντροφιά που είναι το κέντρο αγγλικής γλώσσας System της Kellys Blantu, όπου οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει. Μπορείτε λοιπόν τώρα να απευθυνθείτε στο System για να μάθει το παιδάκι σας σωστά τα αγγλικά του. Στο κέντρο αγγλικής γλώσσας System της Kellys Blantu οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει, πραγματοποιούνται καθημερινά και μπορείτε να κάνετε την εγγραφή τώρα στο System για να μάθει το παιδάκι σας σωστά τα αγγλικά του, να ξεκινήσει τα αγγλικά του σωστά, να πάρει το πτυχίο του γρήγορα αλλά και σωστά σε ολιγομελή τμήματα από έμπειρο διδακτικό προσωπικό με σύγχρονους τρόπους διδασκαλίας και με πολύ προσιτές τιμές στα δίδακτρα. Με επιπλέον έκπτωση στα αδέρφια, όλα αυτά στο κέντρο αγγλικής γλώσσας System της Kellys Blantu, Κωνσταντινούπολεως 4 στον πρώτο όροφο εδώ στα Γρεβενά. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε καλώντας το 2462084333. Εμείς σας προτείνουμε το System, εσείς μπορείτε να μιλήσετε με την υπεύθυνη σπουδών, την Kellys Blantu, να ενημερωθείτε και η επιλογή μετά είναι δική σας. Στο System πάντως οι εγγραφές πραγματοποιούνται καθημερινά, μπορείτε τώρα να κάνετε την εγγραφή σας και το παιδάκι σας να ξεκινήσει και να μάθει σωστά τα αγγλικά του και να πάρει το πτυχίο του με 100% επιτυχία και με πολύ προσιτές τιμές στα δίδακτρα. Σε λίγο θα μάθουμε περισσότερα για το κέντρο αγγλικής γλώσσας System της Kellys Blantu, διότι τώρα εγώ θα σας πάω στον Αντώνη Κανάκη και στην παρέα του. Το τελευταίο διάστημα δεν ακουγόταν έτσι πάρα πολλά για τον Αντώνη Κανάκη, για το αν τελικά τα βρήκε με τον Αντένα, αν θα υπογράψουν και αν θα δούμε τους Radio Arvilla και την σεζόν αυτή στο πρόγραμμα του Αντένα. Υπήρχαν έτσι διάφορες εξελίξεις και εκεί. Τελικά όμως τα πράγματα άρχισαν έτσι σιγά σιγά να κινούνται και οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Αντώνης Κανάκης και η παρέα του έχει ήδη έτσι κάνει τα πρώτα ραντεβού με τον Αντένα και είναι πολύ κοντά στο να πέσουν και οι υπογραφές. Τα πράγματα λοιπόν προφορικά από ό,τι φαίνεται έχουν συμφωνηθεί. Έτσι ο Αντώνης Κανάκης, η παρέα του και η Radio Arvilla θα επιστρέψουν και πάλι στο πρόγραμμα του Αντένα. Βέβαια όχι από την αρχή της σεζόν, όπως τους έχουμε συνηθίσει, κάπου εκεί προς το τέλος του Οκτώβρη. Κάπου εκεί εμφανίζονται η Radio Arvilla στο πρόγραμμα του Αντένα, τους οποίους θα δούμε και φέτος, αφού πλέον οι συζητήσεις έχουν πάει πάρα πολύ καλά και είναι όλα στην τελική ευθεία για τους Radio Arvilla να υπογράψουν και να τους δούμε και φέτος στο πρόγραμμα του Αντένα. Πήγαμε για αγαπημένο τραγούδι. Για πάμε να το απολαύσουμε.
1: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

0: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις. Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
1: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
2: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
3: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
4: Η μία επιτυχία φεύγει, η άλλη επιτυχία έρχεται. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή βρισκόμαστε εδώ παρέτσα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο, στα RFM 933 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο. Και πάμε τώρα να δούμε την τελευταία τηλεοπτική είδηση για σήμερα, διότι έχει να κάνει με την Ζήση Χριστίδου. Τη Ζήση Χριστίδου από τα τελευταία χρόνια την απολαμβάνουμε στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου στο Μέγα με την εκπομπή Χαμογέλα και πάλι. Τελικά όμως και από το πουθενά, εκεί που η Ζήση Χριστίδου δεν το περίμενε, μετά το τέλος της συνεργασίας του Μέγα με τη Φέη Σκορδά, θα ξαφνικά της έγινε πρόταση η εκπομπή της από Σαββατοκύριακο να πάει στο καθημερινό πρόγραμμα του Μέγα. Είναι μια πρόταση όπου η Ζήση Χριστίδου μπορεί να μην το πολύ ήθελε, γιατί της αρέσει να είναι στο Σαββατοκύριακο, ωστόσο και το Μέγα την ήθελε πάρα πολύ, έγιναν κουβέντες, έγιναν συζητήσεις και τελικά βρέθηκε έτσι η κατάλληλη δομή και το συγκεκριμένο έτσι πρόγραμμα για να μπορέσει η Ζήση Χριστίδου να μετακομίσει στην καθημερινή ζώνη του Μέγα. Έτσι λοιπόν το Χαμογέλα και πάλι θα επιστρέψει στους τηλεοπτικούς μας δέκτες στις 21 του Σεπτέμβρη στις 10 το πρωί, όχι ανανεωμένο αλλά καθημερινό. Και λέω το όχι ανανεωμένο γιατί η Ζήση Χριστίδου θα παραμείνει στο καθημερινό πρόγραμμα του Μέγα με την ίδια ακριβώς ομάδα που είχε τα Σαββατοκύριακα. Είναι άλλωστε ένα πρόσωπο που δεν αλλάζει εύκολα την ομάδα της, δένεται με τα πρόσωπα αυτά. Έτσι λοιπόν παρέα με τη Ζήση Χριστίδου καθημερινά στο Μέγκα από 21 Σεπτεμβρίου θα βλέπουμε στο πλευρό της φυσικά τον Παύλο τον Σταματόπουλο, ο οποίος είναι όλα αυτά τα χρόνια μαζί της. Θα βλέπουμε επίσης δίπλα της τον Νίκο το Συρίγο, την αγαπημένη παρουσιάστρια την οποία βλέπαμε και τα προηγούμενα χρόνια, τη Βάλια Χάτζη Θεοδόρου, και φυσικά τον Κωνσταντίνο Βασάλο. Αυτά είναι τα πρόσωπα τα οποία θα είναι στο πλευρό της Χριστίδου στην καθημερινή της πλέον εκπομπή στο πρόγραμμα του Μέγα, η οποία θα ξεκινάει στις 10 το πρωί. Και φυσικά να πούμε ότι εκεί θα βλέπουμε και τον Ανδρέα Μικρούτσικο, ο οποίος θα παραμείνει στο Μέγα, ενώ ήταν να πάει στο Open στην απογευματινή ενημερωτική εκπομπή του Open που θα έκανε ο Νάσος Γουμενίδης. Αλλά τελικά το Μέγα κατάφερε να κρατήσει τον Ανδρέα Μικρούτσικο. Έτσι λοιπόν ο Μικρούτσικος ανανέωσε τη συνεργασία του με το Μέγα και θα τον βλέπουμε σε ρόλο σχολιαστή και στο πλευρό της Ζήσης Χριστίδου, όπου έχουν πάρα πολύ καλή σχέση. Δεν ξέρω αν θα είναι όλη τη βδομάδα ή όχι, αλλά θα τον βλέπουμε και στην νέα πρωινή ψυχαγωγική εκπομπή του Σαββατοκύριακου. Από εκεί θα έχει πιο ενεργό ρόλο ο Ανδρέας Μικρούτσικος και φυσικά θα υπάρχει στο πρόγραμμα του Μέγα σε διάφορες εκπομπές ως σχολιαστής ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Το Μέγα θεώρησε ότι είναι ένα πολύ δυνατό χαρτί και δεν ήθελε να αφήσει τον Μικρούτσικο να αποχωρήσει από το δυναμικό του. Έτσι λοιπόν μίλησαν, συζήτησαν, τα βρήκαν και ο Ανδρέας Μικρούτσικος ανανέωσε με το Μέγα και παραμένει εκεί. Εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Παρέα μας πάντα έχουμε τη λαχταριστή, τη μοναδική, τη ζουμπουρλούδικη πίτσα από τη Ρωμαίο. 2462-023-900 καλείς για να την απολαύσεις. Με ολόφρυσκε ζύμη καθημερινά, με τα καλύτερα υλικά. Αν πάρεις δύο πίτσες από τη Ρωμαίο παίρνεις και το δωράκι σου. Special τι θες, την πίτσα σου χωριάτικη αλλά κρέμ καλτσόνε, ή μήπως θες τη λαχταριστή αυτή πίτσα που κάνει Ρωμαίο με φουλ πατάτες τεχνητές από πάνω και μπόλικο κασέρι. Απέχτη είναι. Με τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, με τις πατατούλες σου, με τα αναψυκτικά σου και φυσικά με τη μοναδική σου πελατόπιτα που έχει Ρωμαίο, για να ολοκληρώσεις το γεύμα σου όπως πρέπει. 23-900 καλείς, δίνεις την παραγγελία σου και η πίτσα Ρωμαίο έρχεται σπίτι σου μόνο με ένα τηλεφώνημα από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα αμέσως τώρα στο φινάλε της εκπομπής. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας και σήμερα. Ήμουν ο Δήμος, αυτό ήταν το μουσικό μας κοκτέιλ εδώ στον Star FM. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που επιλέξατε και σήμερα τη δική μας ραδιοφωνική συντροφιά. Καλή συνέχεια σε οτιδήποτε και αν κάνετε, να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας.
5: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
6: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
5: Ποια πίτσα, είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
6: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
1: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
7: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
1: Πίτσα Ρωμαίο.
7: Για αυτούς που ξέρουν.
5: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
8: Star FM 93.
9: Σύγχρονη δόμηση.
10: Πλήρης ανακαίνιση.
9: Άψογα υλικά.
10: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
9: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
10: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
9: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
10: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
9: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
10: Και όλα γίνονται εύκολα.
11: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
0: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
1: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
2: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
3: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620 84 333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
12: Central.
13: Central.
12: Central.
13: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
14: La gente está muy loca.
13: Και το πρωί και το βράδυ.
14: All day, all night.
13: Central και
15: φύγαμε.
14: All day, all night. All night. All night.
13: Central στη Γαλατινή.
1: 24 ώρες μαζί σας.
15: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο, Ρωμαίο, Ρωμαίο, σου μιλάω, Ρωμαίο.
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
0: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
6: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο. Star FM 933.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντες.

0: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: freaktoria.com. Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Freaktoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
0: freaktoria.com. Data Center Services.
2: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. freaktoria.com. Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: freaktoria.com. Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659. Freaktoria Data Center Services.
0: www.freaktoria.com.
3: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
4: Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων με τη Μαρία Γιώργαρη. Μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, συσκευές για αφαίρεση σπλαγνικού λίπους και για λιπόλυση βρέθηκαν σε κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα ευρήματα σχετικά με τις παράνομες διαδικτυακές αναφορές, ιατρικές υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας μετά τους ελέγχους που διενήργησε σε 8 χώρους που παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες σε σύνολο 118 δομών. Ο κύριος Γεωργιάδης μεταξύ άλλων σημειώνει ότι σε ιατρείο με άδεια λειτουργίας από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, ιατρού βιοπαθολόγους, ψυγείο εντοπίστηκαν 6 ενέσιμα σκευάσματα όπως υαλουρονικά, φίλερς και εξωσώματα τα οποία χρησιμοποιούνται για ιατρικές αισθητικές πράξεις. Επίσης, σε διαφήμιση του εργαστηρίου σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης γινόταν αναφορά σε παροχή υπηρεσιών αισθητικής δερματολογίας. Για περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε πληροφοριακό σύστημα της Krutch Last Mile, ενημερώνει τους καταναλωτές η εταιρεία. Σημειώνει ότι έχει επηρεαστεί μόνο το σύστημα στο οποίο τηρούνται δεδομένα αποστολής δεμάτων, δηλαδή όνομα, τεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας, και δεν έχουν επηρεαστεί δεδομένα πιστωτικών καρτών και πληρωμών, καθώς αυτά δεν αποθηκεύονται σε συστήματα της εταιρείας. Καλεί τους πελάτες να είναι προσεκτικοί σε επικοινωνίες που δεν φαίνεται να προέρχονται από επίσημα κανάλια επικοινωνίας της εταιρείας. Αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος. Μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, επανέλαβε πάντως πρόσφατη δήλωσή του πως ο ίδιος έχει να λάβει μια απόφαση, είτε να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη είτε να αφανίσει το Ιράν. Κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι έπεσε η τιμή του πετρελαίου Brent μετά τις δηλώσεις Τραμπ για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της σύγκρουσης, ανέφερε σε δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντηση που είχε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Υποστήριξε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι πρόθυμος να κάνει μια συνάντηση για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, οι επιθέσεις σε διελιστήρια της Ρωσίας αποτελούν σοβαρό πλήγμα για τους Ρώσους και για τις τιμές του ντίζελ. Είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε μορφή ενεργειακής εκεχηρίας εφόσον η Ρωσία συμφωνήσει να μην επιτίθεται στο ενεργειακό μας σύστημα, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Ουκρανός πρόεδρος. Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός. Θα λάβει μέρος στις εργασίες της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αύριο θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουντέρες, και στη συνέχεια θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση. Κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα και το φυσικό αέριο. Είναι δυνατόν να περιμένουμε να φτάσει στο λογαριασμό το πρόβλημα για να βρούμε λύσεις. Σημείωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι εδώ και χρόνια και στα στενά του Ορμούς ξεκίνησε τον Φεβρουάριο, σχολιάζοντας το όριο του 1 ευρώ και 75 λεπτών για το πετρέλαιο θέρμανσης. Από τον Πρωθυπουργό ανέφερε πως πρόκειται για το ίδιο όριο που είχε συμφωνηθεί πέρυσι τον Απρίλιο, αλλά είναι σχεδόν 50% υψηλότερο σε σχέση με τον Οκτώβριο της προηγούμενης χρονιάς. Με ευρωπαϊκή σφραγίδα προχωρούν τα βήματα για την υλοποίηση των εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε Αιγαίο και Ιόνιο. Χθες υπεγράφει η ένταξή τους στο πρόγραμμα Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Όπως τονίζει ρεπορτάζ της Καθημερινής, η ένταξη των θαλάσσιων πάρκων σε έργο το οποίο χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα αποτελεί καταρχάς δικαίωμα της Αθήνας, αλλά και τη βούλησή της να προχωρήσει κανονικά χωρίς καμία περαιτέρω καθυστέρηση σε όλα τα βήματα που απομένουν προκειμένου να προχωρήσει η υπόθεση των θαλάσσιων πάρκων.
2: Σε Atlantic Kids Fest.

0: Bank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, για το Βελιγράδι πέταξε η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, όπου την Πέμπτη το βράδυ θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στην πρεμιέρα της, στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Χωρίς τους Ταχάλη και Παυλένκα θα απορρευτεί ο ΠΑΟΚ για το υπόλοιπο του 2026, με τους δύο ποδοσφαιριστές να περνούν την πόρτα του χειρουργείου, ανοιχτό το ενδεχόμενο μεταγραφής για τους ασπρομαυρούς. Τζάμπολ αύριο στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Παρή και τον Ολυμπιακό να κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας κόντρα στην Μπασκόνια.
2: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
3: Star FM 933.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με λίγες βροχές και βαθμία βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμία όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά, τη νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα υπηρετικά τους 24 με 26 βαθμούς. Την Πέμπτη δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, που βαθμία θα αυξηθεί και από αργά το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά, βόρειο-δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι.
7: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις. Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
8: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
9: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
10: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
11: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
12: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
13: Τι κάνεις?
14: Καλά, με χαρά.
13: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
15: Μορκοπέλα μου, σαν ο μαγιές που μας κάνει.
16: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
17: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
18: Εμείς έχουμε όραμα. Οπα!
19: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
20: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει αυτόν τον πλούτο στα 200 δις.
21: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
22: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
23: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε μαζί ακόμα του Μητσοτάκης.
24: Ομολογώ την ενοχή. Είμαι αυνόητος.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που, όπως και εσείς φαντάζομαι, χαίρετε για την εμφάνιση του μεγάλου μας ηγέτη, του ηγέτη της Κουτσονικολάκου, του Αλέξη μας, του Αλέξη του Τζοκόντου, ο οποίος το είπε καθαρά και ξάστερα.
1: Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει.
2: Πολιτική.
1: Άρα, να το πω αλλιώς, ή εμείς, ή κανείς.
0: Κανείς. Άρα κανείς, τυχερός τα λέμε, ποπόφαρδος ο Μητσοτάκης φοβερά. Κανείς, διότι ακόμα και στις δημοσκοπήσεις για καταλληλότητα ο κανένας τον κερδάει τον Τζοκόντο. Δηλαδή καλύτερα κανένας, να το αφήσουμε έτσι χωρίς πρωθυπουργό τη χώρα παρά να είναι αυτός. Οπότε, όχι αυτή, άρα κανείς. Θα συνεχίσουμε ως έχουμε. Μεγάλη απώλεια στην πραγματικότητα για τα λαϊκά στρώματα. Για τους απλούς πολίτες, οι οποίοι, ρε παιδί μου, δεν θα βρουν στην κυβέρνηση, δεν θα έχουν στην κυβέρνηση κάποιον να νοιάζεται για τα απλά, για την καθημερινότητά τους, για τα απλά τους προβλήματα.
3: Και έχουμε το θάνατο ενός διάσημου ανθρώπου. Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, όπου να είναι. Πώς αισθανθούν αυτοί οι άνθρωποι.
4: Κυρία Αντωνοπούλου, ξέρετε τι
3: πώς
4: θέλω να
3: αισθάνονται
4: πω.
3: Αυτοί οι άνθρωποι, αισθάνονται ασφάλεια.
0: Ο απλός ο μεροκαματιάρης, τα λέγαμε και χτες, πας να κάνεις μια λεύκανση. Ξέρεις που θα την κάνει ο απλός πολίτης. Γυρνάει από τη δουλειά και λέει, θέλω μια λεύκανση. Θέλω να χτυπήσω, να κάνω μια αποτρίχωση ριζική στήθους. Θέλω να πω, που, είναι κάπως εξασφαλισμένος. Μιλάνε, λέει, τώρα τα καύσιμα και αυτά. Εντάξει, βρε το μπότοξ το κάνουμε, είναι σωστό εκεί που το κάνουμε. Μπορούμε να αισθανόμαστε ασφαλείς. Και μια και μίλησα για μπότοξ, το άκουσα στις ειδήσεις, υποθέτω θα τα ακούσατε κι εσείς. Έδωσε στη δημοσιότητα ο Άδωνης τα πρώτα ευρήματα σχετικά με τις παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες που διενήργησε σε 8 χώρους που παρέχουν σε σύνολο 118, δηλαδή βρήκανε πράγμα. Σε ιατρείο με άδεια λειτουργίας από το Ιατρικό Σύλλογο Βιοπαθολόγου, σε ψυγείο εντοπίστηκαν ενέσιμα, διάφορα, τέλος πάντων, βρήκανε διάφορα πράγματα. Άρα γινότανε. Γινότανε. Άρα γιατί δεν το κάναμε αφού γινότανε. Δεν το σκέφτηκα. Α, εντάξει τότε. Κάποιος πονηρός, κάποιος από τον οποίο θα διαχωρίζω τη θέση μου, μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν το κάναμε όσο μπορούσαμε. Τώρα που δεν μας παίρνει να μην το κάνουμε, τι να κάνουμε, κάνουμε την ανάγκη φιλοτιμία και το κάνουμε κι αυτό. Για όσο, έτσι, σιγά σιγά μετά ατονούν οι έλεγχοι, άνθρωποι είμαστε. Κουραζόμαστε κιόλας. Και στο κάτω-κάτω δεν μπορούμε να είμαστε σε κάθε ιατρείο, όπως θα έλεγε και ο Πατούλης. Και αφού δεν μπορούμε να είμαστε σε όλα τα ιατρεία, να καλύτερα να μην είμαστε σε κανένα. Για τα ήταν άδικο, δεν ήταν αθέμητος ανταγωνισμός θα ήταν. Λοιπόν, Αλέξη, επιστρέφουμε στον... όχι, μια και θα λύσεις, θα το πω και αυτό, γιατί είναι και προσωπικό και με καίει. Σας το έλεγα πριν, περιμένω να πάρω αυτοκίνητο. Αλλά η ταξευτέρια του Υπουργείου Μεταφορών, ο υπουργός, ο υφυπουργός, δεν ξέρω πώς διάολος από αυτούς τους άχρηστους είναι υπεύθυνος, δεν έχει φροντίσει ώστε να έχει πινακίδες, δεν έχουμε πινακίδες, παιδιά. Χώρα που θέλει να λύσει προβλήματα, κυβέρνηση που θέλει να λύσει προβλήματα θέρμανσης, το αυτό, το άλλο, δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι τα αυτοκίνητα που παίρνουν οι άνθρωποι θα έχουν πινακίδες. Μιλάμε για τόσο τέτοιο, μπορεί να πει κάποιος. Από τον οποίο θα διαχωρίσω εντελώς τη θέση μου. Διότι μπορεί να μην είναι θέμα αχρηστίας, παιδιά, γιατί το θέμα λύθηκε. Δεν είχαμε τσίγκο, έτσι, δεν είχαν προνοήσει, δεν είχαν κάνει, κάτι έγινε, τα ζώδια ήταν κάπως, ο Ερμής ανάδρομος, ξεμείνανε από τσίγκο και δεν μπορούν να έχουν. Τόλισε η κυβέρνηση. Πώς τόλισε? Απευθείας ανάθεση, βρε γατάκια. Είναι κατεπήγον. Κάποιος πολύ πολύ πονηρός, από τον οποίο και αυτόν θα διαχωρίσω τη θέση μου, μπορεί να πει ότι είναι πολύ βολικό να δημιουργούμε συνθήκες κατεπήγοντος, ώστε μετά να προβαίνουμε σε απευθείας αναθέσεις. Αλλά αυτά δεν γίνονται, παιδιά, στην Ελλάδα, οπότε μπορούμε να, ίσως με ασφάλεια, να πούμε ότι οι άνθρωποι απλώς είχαν, πώς να το πω, το κακό το μάτι. Τους έκανε το κακό το μάτι. Συνέβη αυτό με τον Τζίγκο και με την, πώς να το πούμε, με την άμεση παρέμβασή τους έκαναν μια απευθείας ανάθεση για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος. Στην υγεία των κορόιδων σε κάθε περίπτωση. Αλέξης, ακούσαμε πριν, δεν θα υπάρξει πολιτική αλλαγή αφού είναι ή αυτός ή κανένας. Και κακός γιατί είναι ένας κβαντικός πολιτικός, παιδιά. Είναι τόσο κβαντικός που ακόμα στο μυαλό του ο χρόνος είναι κάπως διαφορετικός από τον τρόπο που τον αντιλαμβανόμαστε εμείς. Μετράει λίγο διαφορετικά, παραδείγματος χάρη.
1: Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι εδώ και 6 χρόνια. Στα στενά του Ορμούς ξεκίνησε το Φλεβάρι.
0: Εντάξει, είναι 4 και κάτι, αλλά 4,5, αλλά εντάξει, 4,5, 6, σιγά τη διαφορά. Μέσα στην αιωνιότητα τίποτα δεν είναι. Ο τύπος δεν έχει, ούτε αυτό δεν μπορείς να μάθεις σωστά. Γι' αυτό τον αγαπάω και τον εστηρίζω, αλλά φοβάμαι δεν θα τον ξανακάνετε πρωθυπουργό. Εγώ σας παροτρύνω, έτσι. Πονηρά σκεφτόμενος και επαγγελματικά. Να ακούσουμε μερικά ενδιαφέροντα αποσπάσματα από τη συναυλία του, λέω. Από την παράστασή του. Από την παράστασή του. Άρχισε πάλι το παραμύθι με τη Βουλγαρία.
1: Δυστυχώς η πατρίδα μας είναι στις τελευταίες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλους τους κρίσιμους δείκτες. Σε σχέση με το εισόδημα και την αγοραστική δύναμη, στο 68% του μέσου ευρωπαϊκού όρου μαζί με τη Βουλγαρία. Συναγωνιζόμαστε με τη Βουλγαρία. Σε σχέση με το ποσοστό σε κίνδυνο φτώχεια και κοινωνικού αποκλεισμού, λίγο κάτω από τη Βουλγαρία.
0: Η οποία δεν χρεοκόπησε. Ούτε αποφάσισε κάποια στιγμή να κάνει πρωθυπουργό τον Τζίπρα με υπουργό οικονομικών τον Βαρουφάκη και συγκυβερνήτη τον Καμένο. Οπότε γιατί να μην συναγωνιζόμαστε με τη Βουλγαρία? Τι είναι αυτό που μας ξεχωρίζει από τη Βουλγαρία και δεν την καταδεχόμαστε τη Βουλγαρία? Βουλγαρία δεν κλείσανε οι τράπεζες επειδή κάποιοι τα είχαν κάνει σαλάτα. Εν πάση περιπτώσει, αλλά ακόμα και αυτά που λέει για τη Βουλγαρία προφανώς δεν είναι αλήθεια. Το εισόδημα βασίζεται στο δηλωμένο εισόδημα των Ελλήνων και ο καλύτερος τρόπος, αν υπάρχει ένας τρόπος πραγματικής μέτρησης της δυνατότητας των ανθρώπων, είναι να μετρήσει πόσα ξοδεύουν, όχι πόσα λένε ότι έχουν. Όχι τι θέλουν να πιστεύουν οι άλλοι για τον εαυτό τους ή τι φαντάζονται οι ίδιοι για τον εαυτό τους, αλλά τι πραγματικά κάνουν. Αυτή είναι η μόνη μέτρηση που έχει μία αξία. Απ' την άλλη, μετράει την πραγματικότητα που δεν είναι πάντοτε ιδιαίτερος βολική. Αν ο Αλέξης μας προτείνει και μείωση διαφόρων φόρων, οι οποίοι θα έχουν κόστος βέβαια, δεν το ξέρει ακριβώς.
1: Η μείωση του ΦΠΑ έχει. Ναι. Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης έχει δημοσιονομικό κόστος. Αυτοί οι οποίοι θα έπρεπε να είχαν προβλέψει. Προσέξτε, εξαρτάται. Είναι μεγάλο το κόστος εκεί. Μπορεί να είναι ενδεχομένως. Εξαρτάται τη μείωση που θα κάνεις.
0: Είναι μεγάλο, ρε παιδάκι μου, τώρα τι θέλει. Είναι μεγάλο το κόστος. Άκου, λέει, εξαρτάται. Άμα είναι μικρή μείωση θα είναι πιο μικρό. Άμα είναι πιο μεγάλη μείωση, πιο μεγάλο. Άκου, ρωτήστε κανέναν που θέλει να γίνει πρωθυπουργός πώς θα είναι το κόστος. Αυτό τι τον ερωτάτε? Παρένθεση, θυμίζω, έτσι στο μάθημα το έχουμε, ελπίζω να το έχουμε εμπεδώσει. Μείωση φόρων σημαίνει μείωση δημοσίων εσόδων. Σημαίνει μείωση δαπανών που αφορούν το δημόσιο. Στην πραγματικότητα είναι ένα χέρι βγαίνει από τη μία τσέπη και δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε, έτσι να το έχουμε στο νου μας αυτό. Δεν λέω αν είναι καλό ή κακό, μπορεί να είναι το καλύτερο πράγμα η μείωση των φόρων. Αλλά αναπόφευκτα σημαίνει λιγότερα έξοδα για το δημόσιο. Υπάρχουν βέβαια να κόψει άμα κανείς θέλει, αλλά δεν θα κόψει αυτά που πρέπει. Γιατί αν ήταν να κόψει αυτά που πρέπει, δεν θα τα είχε δημιουργήσει εξ αρχής αυτά τα έξοδα που θα ήταν καλό να κοπούν έτσι κι αλλιώς. Το λέω γενικώς έτσι για να το έχουμε μια. Το βάλουμε και αυτό στη σκέψη μας. Πολύ ευχαριστημένος με το ποσοστό που μέχρι στιγμής του δείχνουν οι δημοσκοπήσεις ο Αλέξης.
2: Ποιο είναι το κόστος λοιπόν της δέτης των μέτρων που εξαγγείλατε? Είναι ετήσιο ή είναι τετραετίας? Αυτή η κριτική γίνεται και για τις αυξήσεις που είπατε για τους υγειονομικούς και τους εκπαιδευτικούς. Το είπατε ετήσια το 300 και το 500 ή είναι και αυτό μέσα στη τετραετία 4?
1: Για να τελειώνει αυτή η συζήτηση.
0: Λάθος πάσα. δεν πειράζει. Είναι, τον ρωτάνε για τους δασκάλους και τους καθηγητές εδώ, αν θα είναι ετήσιο ή στην τετραετία, ή θα είναι ετήσιο ή στην τετραετία η αύξηση που λέει ότι θα τους δώσει, και δεν απαντάει. Αυτό είναι, δεν χρειάζεται να το ακούμε. Δεν απαντάει, δεν ξέρει και ο άνθρωπος. Είπε μια παρόλα. Πρέπει να. Έλα, Παναγία μου. Μετά, τώρα πάμε στην ικανοποίηση για τα ποσοστά.
4: Εσείς ξεκινήσατε πολύ δυναμικά. Τώρα, βέβαια, στα ποσοστά βλέπουμε μια σχετική στασιμότητα ή και οριακή υποχώρηση σε κάποιες.
1: Εντάξει.
4: Έτσι δείχνουν.
1: Βαλτώσαμε, έγραφε χθες, βάλτωσε στο 18% η Ελλάδα. Εντάξει, ας βαλτώνουμε στο 18%, δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει. Είναι ένας πόντος παραπάνω από όσο είχα πάρει στις προηγούμενες εκλογές. Άρα γίνομαι όλο και καλύτερος. Ρε Αλέξη, με 18% θα φέρουμε την πολιτική αλλαγή. Έλα, Παναγία μου. Αν και βέβαια ο άνθρωπος το είπε, ή εμείς ή κανείς. Και όλοι, μα κανείς. Ή ο Αλέξης με τον Νίκο παρέα. Διότι, όπως φαίνεται από αυτά που ακούγονται συνεχώς από το Πασόκ, θέλουν σαν τρελή να συνεργαστούν. Και λογικό, είναι δεύτερο κόμμα, θα είναι η Ελλάς. Οπότε το Πασόκ θέλει να κολλήσει πάνω στην Ελλάς. Μπας και γίνει καμία δουλίτσα. Γιατί αλλιώς βλέπω πάλι όσους Σιριζέους πήγαν στο Πασόκ να ψάχνουν αλλού δουλειά.

0: Λοιπόν, τώρα θα έχουμε και μετά. Δεν προλαβαίνουμε τώρα όλο τον Αλέξη. Αρχίσαμε και αργά. Πιο μετά περισσότερο Αλέξη. Προς το παρόν να πάμε στις διαφημίσεις, τις οποίες θα ξεκινήσω εγώ λέγοντάς σας νέα σεζόν, νέα αρχή. Και αν είστε νέος φοιτητής, το να βρείτε το κατάλληλο σπίτι είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο.
1: Star FM 933, ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Κρεβάτι ελίτ, στρώμα ελίτ, μαξιλάρι ελίτ, ύπνος ελίτ, άνθρωποι ελίτ, εξυπηρέτηση ελίτ, τιμές ελίτ, προσφορές ελίτ. Ζήσε ελίτ, ζήσε ελίτ στρώμα.
3: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο, Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.

Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.

0: 93,3.
1: Φινοπορεινά.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στη δημοσιότητα έδωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης τα πρώτα ευρήματα σχετικά με τις παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες. Βρέθηκαν σε κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου και συσκευές για αφαίρεσης πλαχνικού λίπους. Ενώ σε ιατρείο με άδεια λειτουργίας ιατρού βιοπαθολόγου, σε ψυγείο εντοπίστηκαν ενέσιμα σκευάσματα όπως υαλουρονικά και fillers, τα οποία χρησιμοποιούνται για ιατρικές αισθητικές πράξεις. Για περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε πληροφοριακό σύστημα της Cruise Last Mile ενημερώνει τους καταναλωτές η εταιρεία. Σημειώνει ότι έχει επηρεαστεί μόνο το σύστημα στο οποίο τηρούνται δεδομένα αποστολής δεμάτων, δηλαδή όνομα, τεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας, και δεν έχουν επηρεαστεί δεδομένα πιστωτικών καρτών και πληρωμών. Η εταιρεία καλεί τους πελάτες της να είναι προσεκτικοί σε ύποπτα μηνύματα. Με ευρωπαϊκή σφραγίδα προχωρά η υλοποίηση των εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε Αιγαίο και Ιόνιο. Σύμφωνα με την καθημερινή υπεγράφη ένταξή τους στο πρόγραμμα Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός, θα λάβει μέρος της εργασίας της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αύριο θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και στη συνέχεια θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση. Κριτική στην κυβέρνηση από τον Αλέξη Τσίπρα για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης. Μιλώντας στο Sky, διερωτήθηκε: είναι δυνατόν να περιμένουμε να φτάσει στο λογαριασμό το πρόβλημα για να βρούμε λύσεις? Σημείωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι εδώ και χρόνια και στα στενά του Ορμούζα ξεκίνησε τον Φεβρουάριο. Αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, εμφανίστηκε χθες από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Ντόναλντ Τραμπ. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική, βελτίωση από το απόγευμα. Μέχρι 24 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
5: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
6: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
7: Εμείς έχουμε όραμα. Οπα!
8: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, Ευρωπαϊκής χώρας, στα τελευταίες δεκαετίες.
9: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει τον πλούτο στα 200 δις.
10: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
11: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
12: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε να βάζει ακόμα Μητσοτάκη.
13: Λαέ, μη
14: ομολογώ την ενοχή μου.
2: Όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
5: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
6: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
7: Εμείς έχουμε όραμα. Οπα!
8: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, Ευρωπαϊκής χώρας, στα τελευταία δεκαετίες.
9: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει από τον πλούτο στα 200 δις.
10: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
11: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
12: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε να βάζει ακόμα Μητσοτάκη.
13: Λαέ, μη σύμπιστος και πάλι.
14: Ομολογώ

0: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
1: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκό.
2: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε να βάζει ακόμα Μητσοτάκης.
3: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι ανόητος.

0: φίλε, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Παναγιώτης Παπακαλούσης στη ρύθμιση του ήχου, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Πριν συνεχίσουμε, να σας πω κάτι που νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον, κυρίως για όσους έχετε παιδιά, αλλά και για όσους δεν έχετε, αλλά μάλλον για όσους έχετε παιδιά περισσότερο, ότι το Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, που καλύπτει επιστημονικά τη φυτοπροστασία, τη φυτοϊγεία και μελετά και προτείνει μέτρα για την ασφάλεια και την ποιότητα στην πρωτογενή παραγωγή, διοργανώνει για πρώτη φορά Ευρωπαϊκή Βραδιά Ερευνητή, η οποία θα πραγματοποιηθεί στους χώρους του Ινστιτούτου στις 25 Σεπτεμβρίου την Παρασκευή, όπου μεγάλοι αλλά και μικροί, γι' αυτό το λέω κυρίως, μπορούν να έρθουν σε επαφή με την έρευνα που αφορά την υγεία των φυτών και την ασφάλεια των τροφίμων, μέσα από διάφορες δράσεις και συζητήσεις με ερευνητές, ομιλίες και ούτω καθεξής. Είναι μια καλή ευκαιρία να κάνετε κάτι και για σας και για τα παιδιά σας, που θα είναι και ευχάριστο και επιμορφωτικό. Ο ΙΜΕ του κόμματος, έχεις δίκιο, γιατί λέει η διαφήμιση που έπαιξε πριν δύο λεπτά για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, τι ακριβώς σκοπό έχει? Μήπως απλά να δώσει χρήμα στα μου, Όχι, μην το ξαναπείς αυτό! Αυτό να μην το ξαναπείς ποτέ στη ζωή. Άκου, λέει, τι που πήγε ο νους του. Εκτός και αν το ακούει ο μετανάστης ή ο δουλέμπορος και λέει, εκεί δεν μας παίρνει. Αυτό είναι. Γιατί θέλει ο άλλος να έρθει στην Ελλάδα. Ναι, να λαθρομεταναστεύσει στην Ελλάδα. Είναι ο δουλέμπορος, τον έχει πάρει, του έχει πάρει τα διαβατήρια, τα λεφτά κτλ. Και εκεί που κάνει ζάπινγκ, βλέπει αυτό το πράγμα στην τηλεόραση. Όπα, πού πάμε, πού πάμε, δεν είναι να παίζεις εκεί πέρα. Μαρουλάκος, η αλήθεια είναι ότι η μείωση φόρων σημαίνει αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος σημαίνει μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη για πολίτες και επιχειρήσεις. Μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη σημαίνει νέα φορολογικά έσοδα για το κράτος. Μαρουλάκο, είναι πολύ απλά αυτά τα πράγματα έτσι όπως τα λες. Πρέπει να είσαι πολύ χαρούμενος. Μαρουλάκο, είναι τόσο απλά και τόσο γραμμικά όλα και τόσο τέτοιο. Όλες οι κυβερνήσεις θα μείωναν τους φόρους τότε. Γιατί πάλι θα είχαν περισσότερα έσοδα και θα ήταν και καλοί με τους πολίτες. Μαρουλάκο. Ρε, αυτά τα απλοϊκά τα λένε αριστεροί, μην τα λέμε κι εμείς. Και ο Τζίζης Κασέλο, αφού είναι μάγος των οικονομικών, με σκέτη εντυμότητα θα τα βολέψει όλα. Τι δεν καταλαβαίνεις? Όλα τα καταλαβαίνω, μωρί, σιγά μην δεν καταλαβαίνω. Άλλωστε, παιδιά, εντάξει, τον κοροϊδεύω πολύ, δεν είναι σωστό. Ο άνθρωπος είναι ένας νέος πολιτικός με ένα νέο κόμμα που βασίζεται στις δικές του οικονομικές δυνάμεις.
1: Είμαστε ένα κόμμα 4 μηνών. Δεν είμαστε μέσα στη Βουλή. Δεν έχουμε τις οικονομικές δυνατότητες. Στηριζόμαστε στις δυνάμεις μας.
0: Φαίνονται πολύ μεγάλες αυτές οι δυνάμεις για ένα κόμμα 4 μηνών. Ενώ πολύ μεγάλες οι δυνάμεις, δεν θα μάθουμε ποτέ από πού προέρχονται. Βέβαια, το κόμμα ξεκίνησε, έφτιαξε την πλατφόρμα ενίσχυσης, όπου βλέπεις πόσα λεφτά μαζεύει σε δωρεές από εδώ και μπρος. Για το πριν δεν θα μάθουμε. Αλλά και από

0: Από εδώ και μπρος δεν μαθαίνουμε ποιος τα βάζει. Οπότε έχει φτάσει το μισό εκατομμύριο ήδη. Ποιος το έχει βάλει το μισό εκατομμύριο? Ή εκτός αν βάλανε από 1 ευρώ 500 μισό εκατομμύριο Έλληνες, ή από 5 ευρώ 100.000, ή από 250.002. Ποιος ξέρει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, παιδιά, η πολιτική δεν είναι επάγγελμα, λέει. Είναι κάτι που το ακούω πάρα πολύ συχνά. Μου φαίνεται το πιο ακατανόητο πράγμα στον κόσμο. Για οτιδήποτε μας απασχολεί στη ζωή μας, οποιοδήποτε πρόβλημα έχουμε, από υγείας μέχρι ηλεκτρολογικό, λέμε να βρω έναν επαγγελματία. Γιατί ξέρουμε ότι ο άνθρωπος που ζει από αυτό που κάνει θα φροντίσει να το κάνει λίγο καλύτερα από τους άλλους. Του Αλέξη λέει όχι, στην πολιτική δεν το θέλω. Και το λένε και πολλοί εκτός από τον Αλέξη.
1: Δεν είναι μισθός, είναι αποζημίωση. Και πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουμε να θεωρούμε τους πολιτικούς επαγγελματίες. Mm-hmm. Δεν πρέπει να είναι έτσι. Προσφέρεις στις ιδέες σου, στον τόπο σου, στην κοινωνία σου. Δεν είναι επάγγελμα.
0: Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ότι δεν είναι επάγγελμα. Και μπορεί ο κάθε σκιτζής ή ο κάθε άλλος που έχει άλλα πράγματα, την άλλη δουλειά του κανονικά που αλλού ζει, να μπλέξει για να προσφέρει. Για να ασκήσει λειτουργήμα. Δηλαδή, να κάνει κάτι στο κασίδι το κεφάλι και μετά, άμα του ζητήσει ευθύνες, να πει: εγώ δεν είναι η δουλειά μου αυτή. Εγώ προσφέρω. Εντάξει, άμα κάνω και κανένα λάθος, σιγά τι έγινε, να πούμε. Δεν είμαι και επαγγελματίας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι οι πολιτικοί έχουν και άλλα επαγγέλματα τα οποία φροντίζουν να βοηθούν μέσω της πολιτικής τους δραστηριότητας. Εν πάση περιπτώσει, ο Αλέξης μέσα σε αυτή τη συλλογιστική ότι δεν πρέπει να είναι επάγγελμα και οι πολιτικοί πρέπει να έχουν και άλλες δουλειές, μην ασχολούνται μόνο με τη χώρα, να έχουν και, έχουν και σοβαρότερα πράγματα να κάνουν, έχουν και δουλειές που λέμε. Εντάξει, χώρα στον ελεύθερο της χρόνο. Κάνει μια φοβερή αυτοκριτική και λίγο ή πολύ παρουσιάζει τον εαυτό του ως οικονομικά ευάλωτο και πολιτικά ευάλωτο.
2: Για κάποιους είναι και
1: αλλά αυτό για μένα δεν είναι αποδεκτό.
2: Είναι προσφορά σου.
1: Δεν είναι αποδεκτό. Δεν είναι αποδεκτό. Και να σου πω και κάτι. Οποιοδήποτε δεν έχει τη δυνατότητα να μπορεί να ασκήσει το επάγγελμά του και να σταθεί στα πόδια του, είναι ευάλωτος. Είναι ευάλωτο.
2: Αν έχει επάγγελμα,
1: από
2: ναι.
1: Άλλη πλευρά. Στην πολιτική εννοώ είναι.
2: Αν δεν έχει και κάνει επάγγελμά του την πολιτική, είναι
1: άρα λοιπόν, αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο θέλουμε να περάσουμε στην ελληνική κοινωνία.
0: Σκληρή αυτοκριτική από έναν άνθρωπο που δεν έχει κανένα επάγγελμα, δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του, μια ζωή πολιτικός ήταν. Άρα είναι ευάλωτος ο Αλέξης, άμα το λέει ο ίδιος, εγώ δεν έχω κανένα λόγο να το αμφισβητώ. Ευάλωτος, ευάλωτος. Δεν το περίμενα βέβαια και κάπως πέφτω από τα σύννεφα, αλλά ευάλωτος. Για τον ποινικό κώδικα.
3: Πάντα σας την κάνουν την κριτική αυτή ότι μειώσατε τους ποινικούς κώδικες και γι' αυτό πήγε λιγότερη φυλακή ο Καστιδιάρης από ό,τι θα μπορούσε να πάει με τους παλιούς το 19, λίγο πριν φύγετε από την εξουσία.
1: Έχω κουραστεί να ακούω αυτές τις ανοησίες. Διότι καταρχάς εμείς δεν αλλάξαμε ποινικούς κώδικες μόνοι μας. Το έκανε ένα συμβούλιο νομικό όπως προβλέπει το Σύνταγμα, διότι κάναμε ριζική αλλαγή των νομικών κωδικών και ήταν οι πιο επιφανείς επιστήμονες του νομικού.
3: Όχι, λένε ότι σας.
0: Πες το ρε παιδάκι μου ότι ήταν οι πιο επιφανείς επιστήμονες. Να πούμε εντάξει, δεν πειράζει που βγήκαν έξω και μερικοί εγκληματίες, αφού τους έβγαλαν οι πιο επιφανείς νομικοί επιστήμονες, χαλάλι. Υπάρχει ένα μπέρδεμα, παιδιά, πολύ συχνά. Δεν είναι όλες επιστήμες το ίδιο επιστήμες. Θέλω να πω, είναι άλλη επιστήμη, η φυσική, τα μαθηματικά, που και εκεί μπορεί να. Αλλά είναι πιο συγκεφασίζεται στην απόδειξη, στο πείραμα, να δούμε, υποθέτω αυτό, πάω να δω αν ισχύει. Και άλλη επιστήμη είναι η νομική, που κυρίως βασίζεται σε τάσεις της εποχής. Και οι τάσεις στη νομική επιστήμη δημιουργούνται από νομικούς. Οι νομικοί, δηλαδή τους ανθρώπους που εξ επαγγέλματος δεν είναι. Ωφελούνται οικονομικώς από το να υπάρχει όσο το δυνατόν περισσότερο έγκλημα. Θέλω να πω, ακόμα και στην ιατρική που είναι πιο πείραμα απόδειξη, υπόθεση πείραμα απόδειξη, η μόδα πολύ συχνά κυριαρχεί και κατευθύνει την ιατρική η μόδα. σε γκρεμό, σε γκρεμό, αλλά την κατευθύνει. Φανταστείτε τι συμβαίνει στη νομική που δεν είναι υπόθεση πείραμα απόδειξη. Οπότε θέλω να πω, δεν είναι και κανένα φοβερό επιχείρημα, ήταν η πιο επιφανής νομική. Απ' την άλλη, όπως είπαμε, αν ήταν η πιο επιφανής, ας αφήσουμε και μερικούς εκατοντάδες εγκληματίες ελεύθερους σιγά. Είχε και ένα καλό λόγο για τον Σαμαρά που προσπαθεί, πλέον είμαστε συνεταιράκια, προσπαθεί και αυτός να ρίξει την κυβέρνηση.
3: Γιατί του ευχηθήκατε καλή επιτυχία, μου κάνει εντύπωση. Από ποια άποψη? Ο ίδιος θυμόμαστε δεν σας είχε παραδώσει καν το Μεγάρο Μαξίμου.
1: Εντάξει. Καταρχάς, στους πολιτικούς αντιπάλους πρέπει να έχεις μια. Έτσι, να είσαι λίγο, large που λένε. Δεν έχω κανένα λόγο να είμαι μεμψίμηρος, ούτε να εύχομαι κάποιος που κάνει ένα εγχείρημα, ας πούμε, ξανά επιστρέψει στην πολιτική ξανά να αποτύχει. Ας κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί.
0: Για τον κοινό μας σκοπό. Για τον κοινό μας αγώνα. Εντάξει, τα παλιά περάσανε. Πάει, τα παλιά, ό,τι είχαμε να χωρίσουμε, το χωρίσαμε. Τώρα είμαστε, δουλεύουμε μαζί. Γιατί είναι έτοιμος να κυβερνήσει ο Αλέξης? Μα την Παναγία, εγώ δεν έχω ιδέα, αλλά ξέρει εκείνος, αυτό έχει σημασία.
3: Είπατε στη συνέντευξη που δώσατε στη Λεσουάρο ότι είστε έτοιμος να κυβερνήσετε. Γιατί είστε πιο έτοιμος να κυβερνήσετε? Μέχρι προχθές λείπατε από το πολιτικό σύνολο, να πει κανείς.
1: Γιατί έχω όραμα για τον τόπο. Έχουμε εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Έχουμε μια σειρά επιστημόνων που έχουν παράξει ένα σχέδιο και ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό, εναλλακτικό. Και γιατί έχουμε την εμπειρία της διακυβέρνησης. Τι να κάνουμε τώρα? Πώς να το κάνουμε αυτό? Δεν την έχει κανένας άλλος.
0: Ναι. Το κακό είναι ότι την έχουμε και εμείς την εμπειρία αυτής της διακυβέρνησης. Θέλω να πω, αυτό το λέμε όταν πηγαίνουμε σε άλλους. Δηλαδή, αν πάει ο Αλέξης σε μια άλλη χώρα άσχετη, κάπου στη Νότια Αμερική, ξέρω εγώ τι, θα πει: έχω εμπειρία διακυβέρνησης. Α, πού είναι, αυτός έχει εμπειρία, να τον διαλέξουμε. Δεν πας σε αυτούς που έχουν υποστεί την εμπειρία να τους πεις: έχω εμπειρία και να τους το θυμίζεις. Αλλά τέλος πάντων, εκείνος ξέρει, αλλά με αυτά και με αυτά φοβάμαι ότι.
1: Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Άρα, να το πω αλλιώς, ή εμείς, ή κανείς.
0: Αχ, κανείς μας κερδίζει και ο κανένας. Στις τέτοιες, οι οποίες παρεπιπτόντως δεν καταλαβαίνω γιατί προσθέτουν πάντοτε τον κανένα. Είναι οι δημοσκοπήσεις, υποτίθεται πρέπει να αντανακλούν μια πραγματικότητα η οποία θα προκύψει σε κάποιο διάστημα. Στις εκλογές δεν υπάρχει περίπτωση να είναι πρωθυπουργός ο κανένας. Δεν θα γράψουμε σε ένα χαρτί κανένας και θα το βάλουμε στο Μαξίμου. Κάποιος θα είναι πρωθυπουργός. Και δεν καταλαβαίνω γιατί ποτέ οι δημοσκοπήσεις δεν ρωτούν από αυτούς που είναι υποψήφοι για πρωθυπουργοί. 1, 2, 3, 4, 5. Από αυτούς μόνο διαλέξτε. Αφήστε το κανένας, δεν το μετράμε. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να είναι κανένας. Πάση περιπτώσει, εκείνοι θα ξέρουν καλύτερα. Ο γόγος λέει: αφισβητείται η επιστημονικότητα της νομικής. Όχι, γόγο μου. Είναι απλώς άλλες, δεν είναι όλες οι επιστήμες το ίδιο. Υπάρχουν οι θετικές επιστήμες που είναι πιο εύκολο να πεις ισχύει αυτό και να το αποδεικνύω. Και άλλο οι επιστήμες που δεν μπορείς να το αποδείξεις. Υπάρχουν ενδείξεις, υπάρχουν θεωρίες κυρίως, υπάρχουν τέτοια. Αλλά αποδείξεις του στυλ ότι αν κάνω αυτό θα έχω ακριβώς αυτό το αποτέλεσμα, δεν είναι και τόσο, πώς να το πούμε, δεν είναι όλα το ίδιο. Και όταν δεν υπάρχει απόδειξη, η απτή, η εύκολη σε κάποια επιστήμη, είναι πιο εύκολο να κουλαντριστεί. Είναι λογικό, δεν είναι κβαντική φυσική, ούτε καν κβαντική ιατρική. Δημήτρης Κολιομιχάλης.
4: Όσο χάλια ήταν τα πράγματα το πρωί, χάλια, χάλια, μαύρα, έτσι, τόσο καλή είναι η εικόνα του λεκανοπεδίου τώρα. Φίλες και φίλοι, μάνο, έτσι είναι η κατάσταση. Στο κέντρο της Αθήνας μόνο καθυστερεί ο κόσμος, στη Σταδίου, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στη Βασιλής Σοφίας προς τον κόμβο των Αμπελοκήπων. Από εκεί και πέρα, την κάθοδο της Αρδιτού που έχουμε ή κάτι ψηλοεργασίες, προσέξτε, τα υπόλοιπα σημεία είναι εξαιρετικά.
0: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Διαφημίσεις και μετά και πάλι μαζί.
5: Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, όπου να είναι? Πώς θα αισθανθούν αυτοί οι άνθρωποι?

0: τίποτα.
1: Ή εμείς ή κανείς, λέω. Μήπως εννοεί το σκυλάκι. Μου γράφει κάποιος. Ή εμείς ή βάλουμε ένα σκυλάκι. Δεν είναι. Το σκυλάκι διαλέγουμε σε αυτή την περίπτωση. Κάποιος το έγραψε. Ο Παναγιώτης το έγραψε. Λοιπόν. Πάμε στον Άδωνη το Γεωργιάδη να ακούσουμε ξανά κάτι που ξαναείπε για την κβαντική ιατρική. Οπότε εγώ θα ξανασχολιάζω αυτό που σχολίαζα και την πρώτη φορά που τ' άκουσα.
0: Κβαντική ιατρική δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να πας ένα πανεπιστήμιο και να σπουδάσεις και να πάρεις ειδικότητα. Μπορεί να γίνεις ακτινολόγος, μπορεί να γίνεις ανεσιολόγος, μπορεί να γίνεις παιδίατρος, μπορεί να γίνεις παθολόγος, μπορεί να γίνεις ορθοπαιδικός χειρουργός.
2: Αυτοί λοιπόν
0: κβαντικός
2: που λένε.
0: Γιατρός δεν μπορεί να γίνεις.
2: Ωραία, να ρωτήσω κάτι. Αυτοί λοιπόν που λένε επίσημα ότι ασκούν την κβαντική ιατρική, πώς έχουν εξειδικευτεί στην κβαντική.
1: Αν αυτοί εξαπατούν τον κόσμο, που τον εξαπατούν. Εσείς γιατί τους αφήνετε ελεύθερους να το κάνουν, γιατί δεν τους περιορίζετε? Θέλω να πω, έτσι εξαπατούν τον κόσμο και αυτοί που παίρνουν και λένε βάλε σε αλουμινόχαρτο τα κοσμήματά σου. Αλλά αυτοί συλλαμβάνονται. Αν εξαπατούν αντιστοίχως και οι κβαντικοί ιατροί, και με πράγματα που έχουν να κάνουν με τη ζωή και το θάνατο, δηλαδή ακόμα μεγαλύτερη εξαπάτηση και πιο επικίνδυνη, γιατί εσείς τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι? Α, είναι απατεώνας αυτό. Μπορεί να σκοτώσει κανέναν άνθρωπο. Και τι θα κάνουμε? Α, τίποτα. Ατομική ευθύνη. Μα λες εσύ που είσαι κυβέρνηση ότι είναι απατεώνας και είναι επικίνδυνος απατεώνας άμα είναι γιατρός απατεώνας. Τι θα κάνεις? Τίποτα, τι θα κάνω. Σιγά, θα σας λέω ότι είναι απατεώνας. Ναι, αλλά ο ιατρικός σύλλογος μας λέει ότι του δίνει τη σφραγίδα του και λέει ότι είναι αξιόλογος γιατρός, ότι είναι αξιόπιστος. Να τον επισκεπτόμαστε. Τώρα μην βάλουμε δύο αρχές τώρα να τσακωθούν, τον ιατρικό σύλλογο και την κυβέρνηση. Πολύ περισσότερο όταν δεν θα ασχοληθούν για τα σημαντικά.
3: Πώς θα αισθανθούνε, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, σε όπου να είναι? Πώς θα αισθανθούν αυτοί οι άνθρωποι?
1: Αυτοί οι άνθρωποι, αυτούς να σκεφτούμε. Αυτούς που, τους πρισμένους που είναι σαν να τους έχουν τραβήξει μπουκέτα και γελάμε οι υπόλοιποι μαζί τους. Αυτούς να σκεφτούμε. Εν τω μεταξύ, αυτό είναι μάλλον στο πλαίσιο του ότι όλοι κάνουν μπότοξ. Εγώ δεν ξέρω κανέναν. Θέλω να πω, έχω δει στην τηλεόραση που κάνουν, αλλά στην παρέα μου και τέτοια δεν ξέρω κανέναν. Αλλά το δέχομαι ότι όλοι. Αν όλοι κάνουν μπότοξ, πώς τελειώνει ο μισθός στις 20 και στις 15 και στις 10 και δεν έχουμε να φάμε? Δεν γίνονται όλα, παιδιά, να πω στους συντρόφους. Δεν γίνεται και ο λαός που κάνει μπότοξ και ο λαός δεν έχει να φάει γιατί τελειώνουν τα λεφτά στις 15 και στις 20. Πρέπει να αποφασίσετε τι από τα δύο συμβαίνει. Βέβαια, μπορεί να τελειώνουν επειδή κάνουν μπότοξ. Και αυτό είναι και το πιο πιθανό, το έχουμε παραδώσει σε περισσότερα μαθήματα. Δεν είσαι φτωχός αν σου τελειώνουν τα λεφτά. Είσαι φτωχός αν δεν μπορείς να κάνεις τίποτα με τα λεφτά που έχεις. Τα λίγα, είναι πολύ λίγα. Αν κάνεις διάφορα πράγματα με τα λεφτά που έχεις, αλλά σου τελειώνουν επειδή κάνεις διάφορα πράγματα, δεν είσαι φτωχός, σπάταλος είσαι. Ή ευτυχισμένος που λες δεν θέλω να έχω κάτι στην άκρη, θέλω να ζω ωραία. Είναι μια στάση ζωής, πάντως φτωχός δεν είσαι.

0: Βραδόλφος Πούτλερ για αυτό που έλεγα πριν, ότι γιατί οι δημοσκόποι δεν ρωτάνε ποτέ την καταλληλότητα για πρωθυπουργία, αφαιρώντας από τη μέση των κανέναν που δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να είναι κανένας για πρωθυπουργός. Λέει, γιατί στις εκλογές υπάρχει ψηφοδέλτιο για το δεν αποφάσισα άλλο ή δεν ξέρω, δεν απαντώ. Βεβαίως, Βραδόλφε Πούτλερ, το άλλο είναι τα μικρότερα κόμματα που δεν μετριώνται στις δημοσκοπήσεις και το δεν ξέρω, δεν απαντώ είναι το λευκό. Οπότε υπάρχουν. Και το δεν αποφάσισε είναι μια πραγματική κατάσταση. Το κανένας για πρωθυπουργός δεν είναι πραγματική κατάσταση. Μπορεί να μετρέται και αυτό. Και να βρίσκουμε ότι τους θεωρούν όλους άχρηστους. Οι περισσότεροι τους θεωρούν άχρηστους όλους. Αλλά μετά πρέπει να γίνεται και μια μέτρηση χωρίς τον κανέναν για να λένε οι πολίτες. Από αυτούς όλους που τους θεωρώ άχρηστους, επειδή υποχρεωτικά κάποιος θα είναι, ποιος είναι ο καταλληλότερος. Εγώ μια ιδέα δίνω, δεν με νοιάζει έτσι κι αλλιώς. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, εδώ τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι αύριο. Καλό μεσημέρι.
1: Πώς θα αισθανθούνε, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, σε όπου να είναι. Πώς θα αισθανθούν αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ, κυρία
2: Σταρ FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία. Σταρ FM 93,3.
3: Σύγχρονη δόμηση.
4: Πλήρης ανακαίνιση.
3: Άψογα υλικά.
4: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
3: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής. Πλακίδια. Οικοδομικά υλικά. Ηλεκτρικά εργαλεία. Μηχανήματα. Υδραυλικά. Γυψοσανίδες. Μονωτικά υλικά. Σωλήνας παντός τύπου. Σίδερα μορφής.
4: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
4: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
3: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
4: Και όλα γίνονται εύκολα.
5: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
7: Central.
8: Central.
9: Central.
7: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
10: La gente está muy loca.
7: Και το πρωί και το βράδυ.
10: All day. All night.
7: Central και...
11: Φύγαμε.
12: All day.
7: Central στη Γαλατινή. Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και εισπράξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και επωφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
8: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
9: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
11: Η ώρα είναι 1.

0: 3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων με τη Μαρία Γιώργαρη. Μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, συσκευές για αφαίρεση πλαχνικού λίπους και για λιπόλυση βρέθηκαν σε κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, όπως ανέφερε σε αναρτησή του ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σχετικά με τις παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες μετά τους ελέγχους που διενήργησε σε 8 χώρους σε σύνολο 118 δομών. Ο κ. Γεωργιάδης, μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι σε ιατρείο με άδεια λειτουργίας ιατρού δύο παθολόγους, σε ψυγείο εντοπίστηκαν 6 ενέσιμα σκευάσματα όπως υαλουρονικά, fillers και εξωσώματα, τα οποία χρησιμοποιούνται για ιατρικές αισθητικές πράξεις. Επίσης, σε διαφήμιση του εργαστηρίου σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης γινόταν αναφορά σε παροχή υπηρεσιών αισθητικής δερματολογίας. Για περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε πληροφοριακό σύστημα της Scrooge Last Mile, ενημερώνει τους καταναλωτές η εταιρεία. Σημειώνει ότι έχει επηρεαστεί μόνο το σύστημα, στο οποίο τηρούνται δεδομένα αποστολής δεμάτων, δηλαδή όνομα, τεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας, και δεν έχουν επηρεαστεί δεδομένα πιστωτικών καρτών και πληρωμών, καθώς αυτά δεν αποθηκεύονται σε συστήματα της εταιρείας. Καλεί τους πελάτες να είναι προσεκτικοί σε επικοινωνίες που δεν φαίνεται να προέρχονται από επίσημα κανάλια επικοινωνίας της εταιρείας. Αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Επανέλαβε πάντως πρόσφατη δήλωσή του πως ο ίδιος έχει να λάβει μια απόφαση, είτε να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη, είτε να αφανίσει το Ιράν. Κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι έπεσε η τιμή του πετρελαίου Brent μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού πρόεδρου. Ο ΩΣΑ αναβάθμισε ελαφρά στο 2,9% την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας το 2026 από 2,8% τον Ιούνιο, παρά τη συνέχιση του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της σύγκρουσης, ανέφερε σε δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την συνάντηση που είχε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Υποστήριξε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι πρόθυμος να κάνει μια συνάντηση για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε μορφή ενεργειακής εκεχηρίας, εφόσον η Ρωσία συμφωνήσει να μην επιτίθεται στο ενεργειακό μας σύστημα, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Ουκρανός πρόεδρος. Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός. Θα λάβει μέρος στις εργασίες της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αύριο θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουντέρες, και στη συνέχεια θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση. Κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα και το φυσικό αέριο. Μιλώντας στον Sky, διερωτήθηκε: είναι δυνατόν να περιμένουμε να φτάσει στον λογαριασμό το πρόβλημα για να βρούμε λύσεις? Σημείωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι εδώ και χρόνια και στα στενά του ορμούς ξεκίνησε το Φεβρουάριο. Απαντώντας σε ερώτηση για το δίλημα των επόμενων εκλογών, είπε: ή εμείς ή κανείς. Ενώ για το αν υπάρχει κάποιος σήμερα που μπορεί να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ανέφερε πως είναι αυτός ο οποίος είναι πιο κοντά του, ο οποίος έχει εμπειρία διακυβέρνησης και αυτός που έχει ρεαλιστικό εναλλακτικό σχέδιο. Όπως είπε μάλιστα, ο κ. Ανδρουλάκης είχε τη δυνατότητα να κερδίσει τον Μητσοτάκη, ήταν μόνος του 3 χρόνια. Σχολιάζοντας τη συνέντευξη Τσίπρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για αλαζονία με αφορμή τη φράση «ή εμείς ή κανείς». Ο κύριος Μαρινάκης κατηγόρησε τον κύριο Τσίπρα για παντελή έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων στα ζητήματα που θέτουν οι πολίτες για το παρόν και το μέλλον των οικογενειών τους. Μεταξύ άλλων, είπε ότι ο κύριος Τσίπρας δεν απάντησε ούτε για το κόστος των προτάσεών του για την ενέργεια, επιμένοντας σε κάλπικες υποσχέσεις και ελευτόδεντρα. Με ευρωπαϊκή σφραγίδα προχωρά η υλοποίηση των εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε Αιγαίο και Ιόνιο. Σύμφωνα με την Καθημερινή, υπεγράφει η ένταξή τους στο πρόγραμμα Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Άλλο ένα άτομο αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφόρου για την υπόθεση ρήψης βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Αιγάλεο, τα οποία κατέληγαν στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για γυναίκα 59 ετών, διαχειρίστρια του πρατηρίου υγρών καυσίμων. Σήμερα θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα ο οδηγός του βιτιοφόρου. Ο δεύτερος συλληφθής, προσωρινά υπεύθυνος του πρατηρίου, αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα, καθώς είναι δικηγόρος και έχει ειδική δικαιοδοσία.
0: Αμοιβαία κεφάλαια.
2: Σε έναν κόσμο που φαντάζει τεράστιος, υπάρχουν κάποια πράγματα που εκμηδενίζουν τις αποστάσεις. Γνώση, κατανόηση, επικοινωνία ή αλλιώς το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι από άρτια καταρτισμένους καθηγητές. Ευέλικτο ωράριο αλλά και ειδικά διαμορφωμένα τμήματα για φοιτητές, δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους σε ανταγωνιστικότατες τιμές. Αποκτήστε τώρα Lower, Advanced και Proficiency με 100% επιτυχία. Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu.
3: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
2: Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
4: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
5: Τον πρώτο σταθμό.
4: Star FM 933.
1: Το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με λίγες βροχές και βαθμία βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμία όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά, την νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα υπηρετικά τους 24 με 26 βαθμούς. Την Πέμπτη δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, που βαθμία θα αυξηθεί και από αργά το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά, βόρειο-δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Ξέρετε.
9: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος. Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
8: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
9: Ποια πίτσα, είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
8: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
10: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
11: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
10: Πίτσα Ρωμαίο.
11: Για αυτούς που ξέρουν.
9: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
1: Επίσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr ακολουθούν Χρήστος Κούτρας, Νότης Παπαδόπουλος και Γιάννης Τζούνος με την εκπομπή 3 on 3.

0: Καλό σας μεσημέρι, 1 και 11 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Έχουμε μπερδευτεί ανάμεσα στις υδροθεραπείες, οζωνοθεραπείες, κβαντικές ιατρικές, βιοσυντονισμό. Έχει κάνει κανένα σας βιοσυντονισμό?
1: Όχι.
0: Δεν τα ξέρετε αυτά.
1: Πλάσμα αφαιρέσεις, ίνουσφαιρίσεις.
0: Αυτά είναι χοντρά πράγματα. Εμείς λέμε τώρα για τα light.
1: Light όχι, δεν έχουμε κάνει.
0: Βιοσυντονισμό.
1: Όχι.
0: Κάτι σου βάζουν κάτι ηλεκτρόδια, λέει. Όχι εκεί που σκέφτεσαι. Στομίζω στα χέρια, στο κεφάλι και κάτι κάνεις εκεί και λέξεις, ναι. Σε βιοσυντονίζουν για να κόψεις το κάπνισμα, να αδυνατήσεις, να κάνεις, να ράνεις και τα σχετικά όλα.
2: Έχεις χάσει το θέμα της ημέρας.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήρθες και το έφερες εσύ και έχεις δίκιο.
2: Μα είναι δυνατόν.
0: Με εντυπωσίασες.
2: Όχι, μα είναι δυνατόν ο αδελφός Νταϊάννα να λέει αυτά τα πίθανα πράγματα που έχει γίνει κόλαση.
0: Τα γράφει κιόλας. Ονοματεπώνυμο.
2: Κύκνιο άσμα λέγει το βιβλίο του. Και λέει διάφορα πίθανα τα οποία εγώ δεν μπορώ να τα πω στον αέρα γιατί είναι λίγο έτσι θέματα ντροπή.
0: Εντάξει, πες μας την περίπτωση. Δεν μπορεί να τα πω εγώ. Με τι ντρέπεσαι.
2: Ότι τα έχει λέει ο Κάρολος με τον μπάτλερ του.
0: Ναι, δεν τράπηκε σε είδα.
2: Δεν τράπηκα, όχι.
0: Ναι. Και το είχε πει.
2: Έφτανε λέει να του βάζει μέχρι και. Πού πάει το μυαλό σου, κύριε παιδάκι μου. Να του βάζει.
0: Έτσι όπως σε βλέπω που κινείσαι, κατάλαβες. Είσαι λίγο επιθετικούλης.
2: Ο δοντόκρεμα στην οδοντόβουρτσά του είναι πλην τα δόντια του. Τώρα δεν ξέρω.
1: Αυτό περιποιόταν δηλαδή, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Κρατούσε την οδοντόβουρτσα ο Κάρολος.
1: Και ο άλλος έβαζε την οδοντόπαστα.
2: Έπαιρνε την οδοντόβουρτσα, έβαζε πάνω οδοντόκρεμα και το έδινε.
0: Έτοιμο.
2: Να πλύνει, ναι, να πλύνει τα.
1: Εντάξει, καλό είναι.
2: Ένα τέτοιο χρειαζόμαστε.
0: Και τι άλλο, κυκλοφορούσε και είπε κι άλλο.
2: Αδιάφορα. Εντάξει.
0: Όχι. Αυτό το έχει πει η συγχωρημένη Νταϊάννα. Ήταν ερωτευμένος με τον βαλέ του, έτσι όπως λέτε. Ναι. Αλλά του κυκλοφορεί και με το. Πώς το λένε, το κάθισμα.
2: Αυτό είναι αλλού έχει γραφτεί.
0: Ναι.
2: Δεν έχει σημασία.
0: Δεν έχει σημασία, το πούμε. Εμείς για να ξέρουμε ότι έχουμε όλη
1: με την τουαλέτα του, ρε παιδί μου, δηλαδή κυκλοφορούσε άνθρωπος.
0: Όχι όλη τη λεκάνη.
1: Μόνο τι λεκάνη.
0: Το κάθισμα.
1: Α, το
2: ναι.
1: Σε το κάθισμα δεν κάνει
2: κάθε παλιό.
1: Το βάζει όποια λεκάνη να είναι.
2: Άμα είσαι βασιλιάς δεν κάνει ό,τι θες και πρίγκιπας. Ό,τι θες κάνεις.
1: Καλά, ό,τι τρέλα σου στο μυαλό.
0: Πάντως έχει ενδιαφέρον η αλήθεια είναι. Έχει ενδιαφέρον αυτά που γράφει ο αδερφός της χωρεμένης.
1: Γι' αυτά.
2: Αυτός με τον οποίο υποτίθεται πως ήταν ο βαλές του, μετά τον κυνηγάγανε για ένα σκάνδαλο στο παλάτι, γιατί είχε υποσχεθεί σε ένα Σαουδάραβα ότι θα τον κάνει, άμα δώσει λεφτά σε ένα ίδρυμα του Καρόλου, θα τον κάνει, θα πάρει αγγλική υπηκότητα, βρετανική υπηκότητα και θα γίνει και σερ.
1: Α, δεν τον έκανε και σερ.
0: Και δεν τον έκανε.
2: Δεν ξέρω τι έγινε, όχι δεν νομίζω, γιατί ανακαλύφθηκαν αυτά τα.
1: Για να βγαίνουν όλα αυτά σήμερα δεν τον έκανε.
2: Κόλαση.
0: Ωραία πράγματα είναι αυτά. Αλλά δεν παίζει πολύ εδώ, έχεις δίκιο. Ναι,
1: δεν τι συμβαίνουν στα βασίλεια, είναι που δεν είμαστε εμείς. Παναγιώτης Παπακαλούσης εδώ κοντά μας στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Στην διεύθυνση αυτής της εκπομπής όπως κάθε μέρα ο κύριος Δημήτρης Γιαννήρης. Στη μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι. 210-48-0-170-174. Σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις απαντά ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης. Skyradio.gr στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου. Και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις. 698-123-1003 είναι το νούμερο του Viber όπου και εκεί μας στέλνετε ό,τι επιθυμείτε.
0: Στα πολιτικά έχουμε τη συνέντευξη της Ήπρα εδώ στο Sky. Θα τα πούμε, θα τα σχολιάσουμε, θα τα κάνουμε όλα. Στα υπόλοιπα όμως, σήμερα υπάρχει μία ανακοίνωση από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, την οποία έχει αναρτήσει στο διαδίκτυο ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ότι κατόπιν αιτήματός μου, λέει, και βάσει έρευνα στο διαδίκτυο, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας άρχισε αμέσως ελέγχους. Θα πω εγώ ότι δεν είναι ακριβώς έτσι. Έχουν αρχίσει οι έλεγχοι. Υπάρχει και μια έκθεση από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας που όποιος τη διάβασε έχει βγάλει λαβράκια. Ναι. Η αλήθεια είναι. Απλώς είναι από αυτά τα πράγματα που και η δημοσιογραφία δεν δίνει την πρέπουσα σημασία όταν βγαίνουν αυτές οι εκθέσεις. Σήμερα λοιπόν ανακοινώνεται ότι σε ιατρείο τώρα 21/9, χθες δηλαδή, βρέθηκε ιατρείο με άδεια λειτουργίας από τον Ιατρικό Σύλλογο, ναι, σε κάποιον βιοπαθολόγο. Βρήκαν στο ψυγείο, λέει, 6 ήδη ενέσιμων σκευασμάτων διαφορετικών εταιριών, ιαλουρονικά fillers. Τα fillers
1: τι είναι.
0: Είναι. Εξωσώματα, ούτε για σκευασμάτα. Είναι για ιατρικές αισθητικές πράξεις.
1: Α, μα για τα χίλια στα αυτιά, στα μάτια.
0: Κατά δήλωση της βιοπαθολόγου, ναι, τα σκευάσματα αυτά προορίζονταν για ιδία χρήση. Α. Είναι που λέει σαν τα ναρκωτικά.
1: Σαν τα ναρκωτικά. Για δικιά μου χρήση.
0: Έκανε μόνη της δηλαδή. Ωραία. Ζητήθηκαν παραστατικά για την αγορά των σκευασμάτων. Δεν βρέθηκαν τα παραστατικά.
1: Κάπου θα χάθηκαν στον δρόμο. Ναι.
0: Κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας. Ναι. Βρέθηκαν μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου. Συσκευή βιοσυντονισμού.
2: Υδρόθερα είναι το κλείσμα.
0: Το κλείσμα.
1: Το κλείσμα που η διαφορά είναι 1500 ευρώ, μας έλεγε.
0: Δεν είναι ακριβώς. Εντάξει,
1: ναι. Τι μας έλεγε ο...
0: Συσκευή βιοσυντονισμού. Συσκευές για αφαίρεση σπλαχνικού λίπους και για λιπόλυση.
2: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Οι δραστηριότητες του κέντρου, γι' αυτό λέω ότι δεν είναι ακριβώς ότι ελέγχθηκα τώρα, είχαν ελεγχθεί από την αρμόδια αρχή, την ΕΑΔ, το 24. Η έκθεση είχε διαβιβαστεί στο Υπουργείο Υγείας, στο ΚΕΣΥ και στην Εισαγγελία.
2: Και βγήκε τώρα.
0: Τώρα το μάθαμε εμείς. Έχει βγει η έκθεση.
1: Έχουν πάει σε αυτά προφανώς.
2: Αλλά αυτό δεν είχε κλείσει το ιατρείο.
0: Όχι, μάλλον. Κατάλαβε. Ναι, ναι, ναι.
2: Ναι, δηλαδή θέλω να πω, πέθανε ο κακόμοιρος ο Μαζονάκης, έτσι. Και τώρα βγαίνουν όλα στη φόρα.
0: Ναι.
2: Όλα αυτά τα χρόνια τι γινότανε.
0: Τίποτα.
2: Όλες.
0: Λοιπόν, παροχή υπηρεσιών. Ναι. Κρατηθείτε λίγο. Ναι. Κβαντικής βιοανάδρασης.
1: Αυτό.
0: Κατά τον επιτόπιο έλεγχο βρέθηκαν τρία μηχανήματα που κατά δήλωση της παρόχου υπηρεσιών χρησιμοποιούνται για τη διαπίστωση πηγών στρες στο σώμα.
1: Μα, δηλαδή άμα το χέρι σου είναι αγχωμένο.
0: Αυτά πηγαίνει ο κόσμος και τα πληρώνει. Αυτοί θησαυρίζουν.
1: Τι να πω. Ναι, προφανώς. Ναι.
0: Γίνονται κάποιοι έλεγχοι γιατί τα έχουμε ισοπεδώσει και όλα. Αλλά οι έλεγχοι πού καταλήγουν μετά, ρε παιδιά. Δηλαδή πάει ο Παπαδόπουλος με τον Κούτρα που είναι ελεγκτές. Mm. Διαβιβάζουν το πόρισμά του στον Τζούνο. Mm. Ο Τζούνος το κάνει μετά.
1: Το κλείνει το ιατρείο. Αφαίρει την άδεια του γιατρού ή του όποιου γιατρού ή οτιδήποτε.
2: Πρέπει να γίνει να σκοτωθεί, να πεθάνει ένας άνθρωπος.
0: Και διάσημος.
2: Θυμάμαι εκεί κοντά στο σπίτι μου, περνάνε τα παιδιά του κολεγίου το δρόμο.
0: Σωστό.
2: Κάθε μέρα λέγαμε ότι εδώ πέρα θα γίνει ένα ατύχημα. Σκοτώθηκε ένα παιδί ένα βράδυ και φτιάξανε τη γέφυρα. Ναι. Έτσι πρέπει να γίνεται στην Ελλάδα.
0: Που δεν συντηρείται και σωστά, δυστυχώς. Ναι. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Άγγελο Σερίγο, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, αφού σας πούμε ότι στη Βουλή αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη διαδικασία άρσης ασυλίας για την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Κύριε Σερίγο, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
3: Καλό σας μεσημέρι. Βγήκα από την Ολομέλεια για να την εκπομπή σας συνεχίζει τη διαδικασία μέσα. Είναι και για τον κύριο Αδγενάκη και για τον κύριο Λαζαρίδη.
0: Α, μάλιστα.
2: Βλέπουμε η Τουρκία περίμενε να πάρει κάτι F-35, κάποια υπόσχεση από τον Τραμπ. Τίποτα δεν έγινε.
3: Πρέπει να καταλάβουμε το εξής, το οποίο δεν γίνεται εύκολα αντιληπτό στην Ελλάδα. Η κατοχή των S-400 είναι κάτι πολύ σοβαρό για την Αμερική.
2: Ναι.
3: Θεωρεί ότι όποιος έχει τα S-400 δεν μπορεί να έχει και F-35. Τα S-400 είναι ρωσικά, είναι πυραυλικά συστήματα και συστήματα ραντάρ. Αυτά όταν καλύπτουν με τα ραντάρ τους τον ουρανό πρέπει να ξεχωρίζουν αν ένα αεροπλάνο πετάει είναι φιλικό ή εχθρικό και πρέπει να το καταρρύψουμε. Τα αεροπλάνα αυτά εκπέμπουν ένα σήμα.
2: Ναι, αλλά
3: θεωρούν οι Αμερικανοί ναι. ότι αν τα ρωσικά ραντάρ
2: δεν μπορεί να έχει 400 και σύγχρονος F-35, ναι.
3: Ναι, θα υποκλέψουν το σήμα. Οπότε σου λέει τελειώσαμε.
2: Είχε κυκλοφορήσει ότι είχαν βρει αυτοί να δώσουν αυτά στα Εμιράτα και μετά να πάρουν τα F-35.
3: Είχα πει από τότε ναι. ότι όποιος αγοράσει τους S-400 θα ξέρει ότι αυτομάτως θα έχει τις συνέπειες της Τουρκίας. Δηλαδή, επειδή ακούω ότι λέγανε τα Εμιράτα ή το Κατάρ, αυτομάτως τα Εμιράτα ή το Κατάρ θα πάψουν να παίρνουν αμερικανικά αεροσκάφη. Γιατί να το κάνουν αυτό το πράγμα.
2: Όχι, okay, θα βάλουν πρέπει... σε μια αποθήκη φαντάζομαι. Γιατί και εμείς δεν έχουμε S-300 και κάπου το έχουμε σε μια αποθήκη.
3: S-300 έχουμε, S-300. Αλλά τα χρησιμοποιούμε εμείς. Είναι ενταγμένα από το 2011 στο σύστημά μας.
2: Ah.
3: Αλλά είναι παλαιότερης γενιάς το δικό μας. Το S-400 είναι πιο εξελιγμένο σύστημα. Το θέμα είναι λοιπόν ότι όποιος το πάρει πρέπει να ξεγράψει ότι θα πάρει F-35 ή άλλα αμερικανικά συστήματα για την αεροπορία του.
2: Μάλιστα.
3: Για ποιο λόγο να το κάνουν αυτά τα κράτη, εκτός αν είναι κάποιο κράτος το οποίο ναι. έχει διάθεση να πετάξει τα λεφτά του, γιατί αυτά έχουν στοιχήσει 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια.
2: Ναι.
3: Έχει διάθεση πρώτον να πετάξει τα λεφτά του και δεύτερον να πει ότι εγώ θα μπω στις κυρώσεις της Αμερικής, δεν πρόκειται να ξαναπάρω αμερικανικό πολεμικό υλικό.
2: Πάντως περίμενα να υπάρχει έστω και μία συνάντηση του κυρίου Τραμπ με τον κύριο
1: Ερντογάν. Επίσημη ναι, ακριβώς δεν ήταν, αλλά υπήρχαν αναφορές από τον Αμερικανό πρόεδρο για τον Ερντογάν και μάλιστα με θετικά.
0: Αυτό γιατί, που σας έχει πιάσει μια ανησυχία όλους αν θα
1: συναντηθεί
0: ο Τραμπ με τον Ερντογάν, εμένα με ξεπερνάει.
2: Όχι ανησυχία, καμία ανησυχία. Αντίθετα. Αλλά είχε δημιουργηθεί το κλίμα, ο Μπάρακ, ότι κάτι γίνεται.
0: Ναι, καλά. Και ο Μπάρακ βγήκε και είπε ότι δεν χρειάζεται F-35. Με το Μητσοτάκη γιατί δεν συναντιέται ο Τραμπ.
3: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας πω. Υποθέτω ότι αυτή τη στιγμή φανταστείτε ότι έχουν πάει γύρω στους 170-180 ηγέτες από όλο τον κόσμο εκεί πέρα.
2: Μια φωτογραφία μπορούσαν να βγάλουν μαζί, ένα χαιρετισμό να κάνανε.
3: Εάν κράζανε μια φωτογραφία, θα αρχίζαμε όλοι στην Ελλάδα photo opportunity.
2: Εντάξει. Καλύτερα το photo παρά να μην συναντιόνται καθόλου. Ούτε στο προηγούμενο ΙΟΙΑ δεν είχαν συμφωνήσει. Δεν είναι, και πέρσι.
3: Ναι, αλλά σε οποιαδήποτε περίπτωση. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν βγαίνει τίποτα από ευκαιριακές συναντήσεις στο πόδιο που θα περάσει ο άλλος, βγάζει μια φωτογραφία μαζί. Το θέμα είναι να συζητάς με την Αμερική και να έχεις δυνατότητα να συζητήσεις. Αν έρθει στην Ελλάδα ο Ρούμπιο, θεωρώ πολύ πιο σημαντικό από το να βγάλει μια φωτογραφία ο Μητσοτάκης με τον Τραμπ.
2: Όχι με τον Ερντογάν λέμε, όχι με τον Ερντογάν. Με τον Ερντογάν.
3: Ο Μητσοτάκης με τον Τραμπ.
0: Με τον Τραμπ.
3: Προφανώς δεν είχε κάτι να του πει ο Τραμπ καινούργιο. Και γι' αυτό απέφυγε τη συνάντηση.
2: Ναι.
3: Είναι λίγο φαϊνότερο ότι τα πράγματα είναι στο γήπεδο της Τουρκίας. Η Τουρκία πρέπει να απαλλαγεί από τους S-400. Η απόφαση της Αμερικανικής Βουλής είναι ρητή. Θα απομακρύνεις τα συστήματά σου κατά τρόπο που θα φύγουν οριστικά και δεν θα μπορείς να τα ξαναπάρεις πίσω. Ναι. Διότι λέγανε κάποιοι θα τα στείλουν στα κατεχόμενα και μετά θα τα ξαναπάρουν πάλι πίσω. Ή θα τα πάνε στο Ιράκ για μερικές εβδομάδες και μετά θα ξαναπάρουν πίσω.
2: Γιατί η Άγκυρα χτυπάει κόκκινο με το ότι εμείς έχουμε υπογράψει αυτή την ασπίδα του Αχιλλέα και φοβούνται ότι τους έχουν περικυκλώσει ή κάτι τέτοιο?
3: Λόγω των ραντάρ πιστεύω. Επειδή τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούν ραντάρ Ισραηλινά, θεωρούν οι Τούρκοι ότι έχουν περικυκλωθεί από Ισραηλινά ραντάρ τα οποία τους παρακολουθούν. Βεβαίως το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει το κέντρο διοικήσεως και ελέγχου της ασπίδας του Αχιλλέα σημαίνει ότι δεν ισχύει αυτό που λένε οι Τούρκοι, αλλά εδώ ισχύει και το άλλο του πυραντέλο, έτσι είναι αν έτσι νομίζεται. Από την ώρα που το πιστεύουν οι Τούρκοι τελείωσε, δεν μπορείς να τους αλλάξεις το μυαλό.
0: Κυρία, σε λίγο να ρωτήσω κάτι άλλο στα πολιτικά. Ακούσαμε την κυρία Μπακογιάννη χθες να λέει ότι υπάρχει αλαζονία σε κάποιους υπουργούς. Έχετε συναντήσει κι εσείς καλαμοκαβαλάριδες?
3: Εγώ τουλάχιστον, επειδή διάβασα τη δήλωση, με όλους όσους τηλεφωνώ και ζητάω συνάντηση, οι άνθρωποι είναι κάθε φορά ευγενείς και σπέβδουν να μου την δώσουν. Τώρα δεν ξέρω αν ισχύει κάτι διαφορετικό με άλλους βουλευτές που ίσως είναι από την επαρχία. Αλλά εγώ
1: πρέπει να είσαι από την Αθήνα, εντάξει. Αν είσαι από την επαρχία είναι το θέμα.
2: Αλλά δεν σε έρχεται στο μυαλό κάποιος υπουργός όταν ακούτε καλαμοκαβαλάρης?
3: Αυτό είναι μια ερώτηση που πρέπει να απευθυνθείτε στην κυρία Μπακογιάννη.
0: Γεια σας κύριε Συρίγκο.
1: Καλησπέρα κύριε Συρίγκο, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
0: Ωραία, έχουμε, εντάξει, έχει καλαμοκαβαλάριδες.
1: Καλαμοκαβαλάριδες ούτως ή άλλως έχει η κυβέρνηση, εντάξει. Σε πολλούς μπορεί να πάει το μυαλό του καθενός. Είπε η κυρία Μπακογιάννη, χτύπησε ένα καμπανάκι. Σκοπός είναι αυτοί στους οποίους αναφέρονται να ξέρουν.
0: Ναι, η Κατερίνα λέει και έχει δίκιο. Νομίζω το είπαμε όμως. Έχεις δίκιο, Κατερίνα, αλλά νομίζω το είπαμε. Αν θυμάμαι καλά, η γέφυρα στο κολέγιο έγινε με χρήματα ιδιώτη του πατέρα του παιδιού που σκοτώθηκε ακριβώς. Ούτε τότε κινητοποιήθηκε το κράτος, ακριβώς, και ούτε τώρα κινητοποιείται γιατί χρειάζεται κάποια συντήρηση η γέφυρα.
2: Έχει αναλάβει ποτέ κάποιο σχολείο.
0: Αλλά θα πρέπει. Ναι. Δεν κινητοποιείται.
1: Το θέμα είναι να συντηρηθεί η γέφυρα.
0: Είναι δύσκολη κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού στα απλά. Όταν είναι λίγο πιο σύνθετα τα πράγματα και αφορούν άλλα θέματα, κινητοποιείται.
2: Σας θυμίζω ότι ακόμα τα αυτοκίνητα δεν έχουν πινακίδες τα οποία αγοράζονται.
1: Από σήμερα ξεκινάει.
2: Α, ναι.
1: Από σήμερα ξεκινάει.
2: Όλο τον Αύγουστο δεν
1: είναι. Η αποστολή πάνω των πινακίδων.
0: Ναι.
1: Και έτσι θα μπορούν σιγά σιγά να αρχίσουν οι ταξινομήσεις και να πάρει ο κόσμος τα.
2: Παίρνουν αυτοκίνητα και θα μπορούσαν να κυκλοφορήσουν και δεν είχαν επικίνδυνες να τους βάλουν.
1: Είχαν έλλειψη στο μέταλλο των.
0: Τι έλλειψη στο τζίγκο.
1: Είχαν έλλειψη στο μέταλλο των πινακίδων.
0: Καταπληκτικό.
1: Καταπληκτικό, δεν το συζητώ. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό.
0: Αυτό ας πούμε, γιατί δεν βγήκε κάποιος να δικαιολογήσει γιατί υπάρχει έλλειψη.
1: Θα βγει
0: να μας πει γιατί υπάρχει έλλειψη.
1: Ελπίζω ότι κάποιος θα βγει.
0: Εσείς, εντάξει τώρα.
1: Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές
0: πανεπιστημιακό. Να πες από την αρχή γιατί το έφαγα.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται. Από αυτούς το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του και το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr.
2: Και εγώ να πω ότι τώρα μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το Παντού Apps, κάνε την απόδειξή σου και πάρε το dealer και να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία, μέσα από τα έργα και τις πρωτοβουλίες που στηρίζουν οικοκυριά και τους αγρότες, στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Περισσότερα μπορείτε να δείτε στο ΔΕΗ.gr.
4: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα, που προσφέρει ολοκληρωμένο, τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική, σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης, δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ΑΤΕΕΝ. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό?
10: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
11: Τον πρώτο σταθμό
10: Star FM 933.
12: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
13: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία, μία αιώνια κόντρα.
2: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
1: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
3: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
1: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
4: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
1: Καθημερινά στις 18:30 το απόγευμα. Στον Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, συσκευές για αφαίρεση σπλαγνικού λίπους και για αλυπόλυση βρέθηκαν σε κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σχετικά με τις παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες μετά από ελέγχους που διενήργησε. Ο κ. Γεωργιάδης, μεταξύ άλλων, σημειώνει ότι σε ιατρείο με άδεια λειτουργίας ιατρού, βιοπαθολόγου, ψυγείο εντοπίστηκε. Βρέθηκαν 6 ενέσιμα σκευάσματα όπως υαλουρονικά, fillers και εξωσώματα, τα οποία χρησιμοποιούνται για ιατρικές αισθητικές πράξεις. Για περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε πληροφοριακό σύστημα της Scrooge Last Mile, ενημερώνει τους καταναλωτές η εταιρεία. Σημειώνει ότι έχει επηρεαστεί μόνο το σύστημα, στο οποίο τηρούνται δεδομένα αποστολής δεμάτων, δηλαδή όνομα, τεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας, και δεν έχουν επηρεαστεί δεδομένα πιστωτικών καρτών και πληρωμών. Κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Άλεξης Τσίπρας για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης. Μιλώντας στον Sky, διερωτήθηκε: είναι δυνατόν να περιμένουμε να φτάσει στο λογαριασμό το πρόβλημα για να βρούμε λύσεις? Απαντώντας σε ερώτηση για το δίλημα των επόμενων εκλογών, είπε: ή εμείς ή κανείς. Σχολιάζοντας τη συνέντευξη Τσίπρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για αλαζονία με αφορμή τη φράση «εμείς ή κανείς». Ο κ. Τσίπρας δεν απάντησε για το κόστος των προτάσεών του για την ενέργεια, επιμένοντας σε κάλπικες υποσχέσεις και λεφτόδεντρα, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης. Αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης εμφανίστηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Αμερικανός Πρόεδρος. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση στο δίστρατο Κόνιτσας. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και βελτίωση από το απόγευμα μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Ο υπέροχος Λουκιανός Κυλαϊδόνης. Εδώ είμαστε. Οι δύο, η Κουτροτζούνη και ο Νότης. Και λέει ο Γιώργος από την Κύπρο. Για την έκδοση, λέει, αντικατάσταση πινακίδων μηχανοκίνητου οχήματος, μπορείτε να υποβάλλετε ηλεκτρονική αίτηση μέσω της επίσημης πύλης gov.cy. Μετά την έγκριση, η κατασκευή γίνεται σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία κατασκευαστές πινακίδων με βάση τις προβλεπόμενες προδιαγραφές. Τόσο απλά. Στην Ελλάδα, σε όλες τις περιφέρειες, στείνονται διαγωνισμοί.
1: Για να έρθουν οι πινακίδες, να σφυλατηθούν κτλ.
2: Και φίλος μας λέει, φίλοι μας εδώ, λέει ότι παλιά ήταν, υπήρχε έλλειψη και για τα χαρτιά για τις άδειες κυκλοφορίας.
0: Ναι, εγώ είχα βγάλει πάρει αυτό και το είχε
2: Α4.
1: Α4, ναι.
2: Και αυτό βέβαια το μήνυμα που έστειλε ο φίλος για την Κύπρο, το είχα ως απάντηση στον άλλο φίλο μας εδώ, τον Δημήτρη, ο οποίος λέει, εσείς οι δημοσιογράφοι, τα έχετε όλα εύκολα, για όλα έχετε λύσεις. Σας ζηλεύω, ρε μπαγάσες. Είμαι σίγουρος ότι στη ζωή τα λύνετε όλα τόσο γρήγορα όσο στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση.
0: Έχει ένα δίκιο.
2: Έχει δίκιο.
0: Ναι. Πάντα έχουμε δίκιο οι άνθρωποι.
2: Παλιός διευθυντής μας είχε πει το εξής.
1: Ναι.
2: Που λέγαμε διάφορα που δεν γίνεται το ένα. Λοιπόν, κανονικά λέει οι δημοσιογράφοι πρέπει να πηγαίνουν 6 μήνες να εργάζονται στο δημόσιο.
1: Στη δημόσια διοίκηση.
2: Να δουν πώς είναι η δημόσια διοίκηση και μετά λέτε να σχολιάσετε ό,τι θέλετε.
0: Εντάξει, αλλά δεν πρέπει να τα λέμε.
2: Ναι.
0: Τι να κάνουμε.
2: Ας πούμε
0: πώς θα προχωρήσει η δημόσια
2: διοίκηση. Αγαπητέ Δημήτρη, αυτό που διάβασε ο Νότης τώρα για το φίλο του είναι κάτι απλό.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι απλό. Συγγνώμη, δεν είναι απλό. Εγώ διαφωνώ. Είναι κάτι απλό. Αν έχει ξεκινήσει έτσι απλά. Εμείς το έχουμε ξεκινήσει δύσκολα αυτό το πράγμα.
0: Ωραία.
1: Και μέχρι να το αλλάξεις υπάρχει διαδικασία. Δεν λέμε πάρα πολλές φορές ότι τι γίνεται στις πολεοδομίες, τι γίνεται τώρα στο κτηματολόγιο. Ότι αυτό είχε ξεκινήσει, προχθές μιλάγαμε για νησιά που είναι οικισμοί αυθαίρετοι κτλ. Αυτό έχει ξεκινήσει στραβά. Οπότε το να το διορθώσεις
0: είναι
1: πιο δύσκολο από το να το κάνεις από την αρχή σωστά.
0: Ναι, η Κύπρη είναι πιο μπροστά από εμάς. Είναι και πιο.
1: Σε μερικά πράγματα, όχι σε όλα.
0: Το μυαλό τους δουλεύει πιο γρήγορα. Εντάξει,
1: όχι σε όλα, είναι και πολύ λιγότεροι από εμάς. Δηλαδή, πιο εύκολα φτιάχνεις ένα νόμο ο οποίος πάει σε αφορά όλους.
2: Επίσης, ένα από τα θέματα θα μας απασχολήσουν πάρα πολύ, μας απασχολούν, αλλά το μέλλον θα είναι ακόμη πιο δύσκολο. Είναι αυτό που διάβαζε και η Μαρία Γιώργαρη στο Δελτίο Ειδήσεων για το περιστατικό μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφοριακό σύστημα, δηλαδή hacking, στο Scrooge Last Mile. Ενημέρωσε η εταιρεία ότι το σύστημα, λέει, που έχει επηρεαστεί είναι μόνο αυτό που τηρούνται δεδομένα αποστολής δεμάτων, δηλαδή ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας, και δεν έχουν επηρεαστεί πιστωτικές κάρτες. Αλλά ξαφνικά, το δεχόμαστε αυτό ότι δεν έχουν επηρεαστεί, αλλά ξαφνικά όλα τα δεδομένα σου από κάποιον που εμπιστεύεσαι εσύ για να πάρεις τα πράγματά σου είναι στα χέρια κάποιου.
0: Έτσι είναι.
2: Λοιπόν, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, είναι μαζί μας. Γεια σας, κύριε Τσουκαλά, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα σας.
3: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
2: Για να σας βάλουμε κάτι να ακούσετε κι εσείς μαζί μας. Για βάλε τις δύο ατάκες του κυρίου Τσίπρα, κύριε Παπακαλούση.
4: Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Άρα,
2: πολιτική.
4: Θα το πω αλλιώς, ή εμείς. Ωραία. Κανείς. Όσο εφικτό είναι από το 28-29 να πάει στο 37 που θέλει η αυτοδυναμία, ο κ. Μητσοτάκης, είναι 9-10 μονάδες, αλλά τόσο εφικτό είναι αυτές οι 9-10 μονάδες να περάσουμε εμείς στη Νέα Δημοκρατία.
2: Τι παρατήσεις, εντάξει,
1: Μα λέτε για τον Πασόκ ότι είστε ανταγωνιστές, όχι αντίπαλοι. Τώρα αυτό όμως που λέτε είναι εγωιστικό. Ή εσείς ή κανείς.
4: Εγώ δεν καταφέρθηκα εναντίον του Πασόκ.
1: Αν ο κύριος
4: Ανδρουλάκης είχε τη δυνατότητα να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη, ήταν 3 χρόνια μόνος του, χωρίς δική μου παρουσία. Η Βελόνα ήταν κολλημένη. Να ξεκολλήσει τώρα. Μακάρι ο άνθρωπος. Εγώ χαίρομαι. Κάθε μονάδα μισή που παίρνει το Πασόκ, εγώ χαίρομαι.
1: Κύριε Τσουκαλά,
3: τι κάνετε?
1: Είμαστε καλά. Εσείς πώς τα ακούσατε αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας?
3: Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας κάνει ένα λογικό άλμα. Ξεχνάει ότι ο ίδιος είναι ο πολιτικός που έχει χάσει από τον πρωθυπουργό, τον κυρία Μητσοτάκη, πάρα πολλές φορές. Και έχει χάσει και σαν πρωθυπουργός και σαν αρχηγός αντιπολίτευσης. Και μάλιστα δεν έχει χάσει απλά. Αλλά υπήρξε το ιστορικό φαινόμενο, δεν έχει ξαναγίνει, να είσαι αξιωματική αντιπολίτευση, να κυβερνά μια κακή κυβέρνηση και να χάσεις τη μισή εκλογική σου δύναμη. Να πας από το 32% στο 17%.
1: Ναι.
3: Άρα αυτός που υπάρχει τεκμήριο ότι δεν μπορεί να νικήσει το Μητσοτάκη είναι ο κύριος Τσίπρας. Δεύτερον, φαίνεται ότι από όταν εμφανίστηκε ο κύριος Τσίπρας, η Νέα Δημοκρατία, ενώ καταραίει στα κριτικά στοιχεία, στην πρόθεση ψήφου, φαίνεται να

0: δέχει ή και να λεβαίνει λίγο μόνο και μόνο λόγω της αντισυσπήρωσης που προκαλεί ο κύριος Τσίπρας. Χωρίς να θέλω να αξιολογήσω
1: τον κύριο
0: Τσίπρα, το Πασό είναι σε μια διαρκή πορεία εδώ. Μέχρι το Μάιο που εμφανίστηκε ο κύριος Τσίπρας είχε ποσοστά αυτά που σήμερα παραπάνω έχει από αυτά που είχε σήμερα ο κύριος Τσίπρας. Και προφανώς δεν έχει καταλάβει ακόμα ο ίδιος ότι τον χρησιμοποιεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να παραμείνει στην εξουσία. Και ότι όλοι γνωρίζουν, το λένε και οι φελέκτες της Νέας Δημοκρατίας, ότι όσο υπάρχει απέναντι ο κύριος Τσίπρας, αυτό δίνει την πιθανότητα να κερδίσει η Νέα Δημοκρατία και κατέρεε. Άρα πρέπει να μιλάμε και με λογικά επιχειρήματα. Το κενό το οποίο το Πασόκ αγωνίζεται να καλύψει είναι το κενό που δημιούργησε η προηγούμενη αξιωματική αντιπολίτευση. Το να κρίνεις τον Ανδρουλάκη γιατί έχει καθυστερήσει να καλύψει το κενό όπου εσύ δημιούργησες και να λες εγώ το δημιούργησα άρα εγώ μπορώ να το καλύψω ή πέραν από αλαζονικό δεν προσκύνεται από πουθενά, δεν έχει καμία λογική.
1: Ναι, αλλά κενά, υπάρχει και ένα δεδομένο κύριε Τσουκαλά ότι δεν έχει καλυφθεί το κενό. Δηλαδή είναι ωραία η συζήτηση γύρω το ποιος και το καταλαβαίνω και εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι έχετε δίκιο ότι έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης ο Τσίπρας για αυτό το κενό αλλά δεν έχει καλυφθεί το κενό, αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Γιατί όμως τα κενά καλύπτονται στην κάλπη.
1: Ναι.
0: Κάθε φορά όταν έχει μια πολιτική ασυμμετρία στην κάλπη καλύπτεται. Σας γυρνάω στις εκλογές του 1958 όπου ήταν δεύτερο κόμμα η ΕΔΑ με πολύ μεγάλη διαφορά. Από,
2: λίγο πίσω τώρα.
0: Από την ΕΡΕ.
2: Ναι.
0: Στην επόμενη κάλπη η Ένωση Κέντρου κάλυψε το κενό. Δεν φαινόταν αυτό, ξέρετε, λίγο πριν. Αυτό φάνηκε στην κάλπη. Όταν ο Γιώργος Πανδρέου κατάφερε να ενώσει πάρα πολλές δυνάμεις. Όπως κάνει τώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης.
2: Φαντάζομαι τότε δεν δουλεύανε οι δημοσιοποιήσεις όπως δουλεύουν σήμερα. Είναι καλύτερες εταιρείες. Εμένα μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση αυτό το εμείς ή κανείς. Το οποίο αισθάνομαι ότι έχει φοβερή αλαζονία.
0: Έχουμε το Μητσοτάκη χάος, έχουμε το Τσίπρα στη χάος. Εδώ έχουμε, αυτό λέμε ότι είναι οι δύο όχες του ίδιου νομίσματος. Υπάρχει μια αλαζονία και δύο πρόσωπα τα οποία νομίζουν ότι είναι ταγμένα να κυβερνούν. Και ότι έχουν το μονοπόλιο στην άσκηση εξουσίας και το μονοπόλιο στην αναγνώριση από το λαό. Ενώ υπάρχει ένα κίνημα, μια παράταξη ανθρώπων, πολιτών, λαογέννητο, το οποίο παράγει πολιτικές και το οποίο απέδειξε μάλιστα το τελευταίο τρίμηνο ότι δεν υπάρχει κάποιος που κάνει πιο δυναμική αντιπολίτευση. Και ο πιο κακοπροαίρετος απέναντι στο Πασόκ και ο πιο καλοπροαίρετος απέναντι στον κύριο Τσίπρα βλέπει τους τελευταίους τρεις μήνες που υπάρχει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα αντιπολίτευση κάνει το Πασόκ.
1: Το βλέπει Τσίπρα. Αυτό κύριε Τσουκαλά, γιατί αν το βλέπει, γιατί είστε στην τρίτη θέση τώρα παγιωμένα από την μέρα εμφάνισης του κυρίου Τσίπρα, έτσι. Παρακαλώ.
0: Εδώ έγινε ένα big bang δημοσκοπικό του κυρίου Τσίπρα που τώρα πέφτει. Το Πασόκ συνάντησε μια επικοινωνιακή καταιγίδα εναντίον του και υπέρ του κυρίου Τσίπρα και υπέρ του κυρίου Μητσοτάκη. Σέρβιρε το Μαξίμου ένα κατεψυγμένο δίπολο μνημονιακό για να μπορεί ο πρωθυπουργός να υπερέσει. Και τώρα φαίνεται ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται, δείτε τα περιοδικά στοιχεία, το δημοσκοπήσεων μετά τη ΔΕΘ. Και λένε όλοι ότι αυτό που βάλει σε πρόγραμμα σοβαρό με κοινωνικό πρόσημο είναι ο Ανδρουλάκης. Και στα Γκάλο το Πασόκ ανεβαίνει το Πασόκ. Πηγαίνει στα Γκάλο από την GPO και συγκρίνεται Ιούλιο με τώρα. 2,8 μονάδες πάνω. Ναι. Δεν είπαμε ότι θα ανέβουμε 20 μονάδες σε ένα μήνα. 2,8 μονάδες σε ένα μήνα νομίζω όμως ότι δεν είναι μια αύξηση η οποία παραγνωρίζεται. Συμφωνώ ότι όσο πιο γρήγορα υπάρξει η κάλυψη αυτής της διαφοράς, όσο θα αυξηθούν και οι πιθανότητες να ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία. Για τον κύριο Τσίπρα δεν κάθε, είναι πια δεδομένο.
1: Και να είναι πρώτο κόμμα το Πασόκ.
0: Ξέρετε, θα σας πω. Δείτε. Μάιο 15, μέτρο ανάλυσης. 28 Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, 15,5 Πασόκ. Τότε λέγανε για τεράστιο κενό. Τώρα είναι 31-14,5 και λένε ότι υπάρχει διπολισμός. Δεν έχει λογική αυτό.
2: Αυτό που λέει ο κ. Σύπρας.
0: Αλλά κρατάω κάτι ακόμα.
1: Να.
0: Εγώ σήμερα μου έκανε φοβερή εντύπωση. Ότι ο κ. Σύπρας είπε ότι δεν χρειάζεται να επανέλθει 10% μισθός ή 10% δεν είναι προτεραιότητά του.
1: Ναι.
0: Και κάνω μια ερώτηση. Το 23 με μικρότερο δημοσιονομικό χώρο το πρότεινε και τώρα με μεγαλύτερο δεν το προτείνει.
2: Όχι, δεν είναι επιλογή του. Επιλογή του λέει αλλού δεν
1: ότι δεν βγαίνουν, τα νούμερα.
0: Άρα πρέπει να αξιολογηθεί το γιατί ο κύριος Τσίπρας πια έχει ενσωματώσει πλήρως τη φρασιολογία του κυρίου Μητσοτάκη. Εγώ σήμερα μπερδεύτηκα νόμως ότι ακούει τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Εσείς έχετε εξήγηση για αυτό, κύριε Τσουκαλά.
0: Ναι, έλεγα δηλαδή ότι αυτός που λέει δεν τα δίνω, δεν φοράει πρέπει να κοστολογούμε. Μάλιστα είπε ότι ναι, δεν αποκλείω, αν δεν είναι κοστολογημένο, να αφαιρέσω και μέτρα από πρόγραμμά μου.
2: Αυτό που λέει για το περιουσιολόγιο και έκτακτη φορά στα δηληστήρια, τι λέτε?
0: Εμείς το έχουμε πει πρώτοι. Εμείς το έχουμε πει πρώτοι ότι πρέπει να υπάρχει ένας μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης. Προσέξτε, ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του στη ΔΕΘ είπε και για μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης και για μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης του εργαζόμενου. Ο κύριος Τσίπρας δεν τα είπε καθόλου, ούτε τον ειδικό φόρο. Χθες ήρθε και εκείνος στη θέση του Νίκου Ανδρουλάκη. Αλλά βέβαια τι είπε ο κύριος Τσίπρας, αντί να ποσοτικοποιήσει και να πει τι πρέπει να γίνει, τι είπε, ένα πολύ ωραίο. Υπάρχουν 4 εργαλεία. Mm-hmm. Δεν τα ξέραμε. Όλοι τα είχαμε πει τα εργαλεία. Διαλέξτε, λέει ό,τι θέλετε. Η πολιτική γίνεται στο να πει τι διαλέγω και τι πάω να κάνω.
3: Μάλιστα.
0: Άρα, δεν είναι ένα πασάλιμα. Πρέπει να πω, έφτω στα γκάλουπ, κάτσε να πω 4 πράγματα που δεν έχω πει.
2: Εντάξει, λέει και κάτι άλλο όμως ο Τσίπρας. Λέει ότι το 1% δεν πληρώνουν και πρέπει να κάνουμε περιουσιολόγιο για να πληρώνουν περισσότερη φορολογία.
3: Εδώ από μόνοι τους
0: είπε ότι θα έπρεπε. Εδώ είναι μεγάλη μας διαφορά. Εμείς δεν θεωρούμε ότι τα φυσικά πρόσωπα είναι εκείνα που έχουν τον πλούτο. Είναι τα νομικά πρόσωπα, γι' αυτό και λέμε μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης υπερκερδών των πολύ μεγάλων εταιριών όπου έχουν ολιγοπόλια. Ο κύριος Τσίπρας χθες δεν ήθελε να συγκρουστεί με τα ολιγοπόλια και έλεγε απλά να ξαναδούμε ποιοι Έλληνες έχουν λίγο παραπάνω χρήματα. Ξέρετε, επειδή είστε πολύ έμπειροι, ένα φυσικό πρόσωπο, αν νιώσει ότι μπορεί να φορολογηθεί, ναι, θα μεταβιβάσει την περιουσία του σε νομικά πρόσωπα. Mm-hmm. Οι πολύ πλούσιοι Έλληνες δεν έχουν τα χρήματα στον ατομικό του λογαριασμό, τα έχουν σε εταιρικά σχήματα. Γι' αυτό σας λέω ότι αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας ούτε εφαρμόσιμο είναι, ούτε είναι εκείνο το οποίο βλέπει τον πραγματικό πλούτο ή τα υπερκέρδη.
1: Συνεργασία με Τσίπρα, που χαίρεται κάθε φορά που το Πασόκ παίρνει μισή μονάδα, λέει, δεν ξέρω αν το είπε με τόνο ειρωνίας, υπάρχει περίπτωση να δούμε?
0: Εμείς σας ξαναλέω, ο κύριος Τσίπρας...
1: Γιατί έχουμε μπερδευτεί, η αλήθεια είναι, τις τελευταίες μέρες με διάφορες δηλώσεις τελεχών.
0: Ο κύριος Τσίπρας έχει με εμάς κάποιες πολύ σημαντικές διαφωνίες και σήμερα φάνηκαν κάποιες. Δεν θέλει 13ο μισθό, δεν θέλει 13η σύνταξη, δεν έχει στο πρόγραμμά του την επαναφορά προστασίας προς κατοικίας. Δεν έλεγε έως τώρα ότι πρέπει να πληρώσουν τα ολιγοπόλια. Το πεχθές, παράδειγμα, ως πυροτέχνημα.
3: Ναι.
0: Άρα έχουμε κάποιες κεντρικές διαφορές. Βέβαια, εμείς βάζουμε ως κεντρικό το θέμα της πολιτικής αυτονομίας. Άρα έχουμε σημαντικές διαφορές. Μπορεί να θέλει να υιοθετήσει ένα μέρος του προγράμματος μας.
1: Μισό λεπτό, κύριε Τσουκαλά, γιατί εγώ μπερδεύομαι με όλα αυτά. Να σας πω τη μαύρη μου αλήθεια. Τι πάει να πει πολιτική αυτονομία? Θέλετε αυτοδυναμία?
0: Πολιτική αυτονομία σημαίνει ότι για να συγκρουστείς με τα ολιγοπόλια πρέπει να μην έχεις καμία εξάρτηση από αυτά.
1: Μάλιστα. Άρα αυτονομία. Άρα εσείς που λέτε ότι δεν θέλετε αυτοδυναμία, θα αναγκαστικά θα συνεργαστείτε με κάποιον. Με ποιον?
0: Εμείς δεν λέμε ότι δεν θέλουμε αυτοδυναμία. Λέμε ότι είναι.
1: Είναι ανέφικτη πάντως τώρα.
0: Εμείς δεν είμαστε φεροβάμονες.
1: Μάλιστα.
0: Λέμε ότι μπορούμε να είμαστε πρώτοι, αν είμαστε και αυτοδύναμοι, καλοδεχούμενο.
1: Αλλά με ποιον μπορείτε. Μισό λεπτό, ναι. Ας πούμε, θα πάρουμε το υποθετικό σενάριο, το δύσκολο σενάριο, η αλήθεια είναι, ότι το Πασόκ θα είναι πρώτο κόμμα.
0: Αν το Πασόκ είναι πρώτο, λοιπόν.
1: Με κάποιον πρέπει να συνεργαστεί.
0: Θα δούμε.
1: Να ξέρουμε από πριν, για να σας βγάλουμε πρώτους, με ποιον θα συνεργαστείτε, για να ξέρουμε τι θα ψηφίσουμε.
0: Με τη Νέα Δημοκρατία, ξέρετε, να θα συνεργαστεί.
1: Με τη Νέα Δημοκρατία και επίσης η Νέα Δημοκρατία πρέπει να μας πει. Εμείς τα ρωτάμε αυτά και στους δεξιούς.
0: Αυτό πήγε η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, προσέξτε. Εμείς λέμε κάτι πολύ απλό. Με τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούμε να συνεργαστούμε, γιατί προφανώς υπηρετούμε ένα άλλο πολιτικό σχέδιο.
1: Και έχετε και απόφαση συνεδρίου. Πάει η Νέα Δημοκρατία.
0: Λίγο, εμείς θέλουμε την Ελλάδα της πλειοψηφίας.
1: Τι πετάμε τη Νέα Δημοκρατία?
0: Επειδή ακριβώς το μήνυμα των κομμάτων που δεν ανήκουν στη δεξιά πολυκατοικία είναι θολό.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό λέμε στον κόσμο, μη σπαταλήσεις την ψήφο σου. Αν θες να εφαρμοστεί πρόγραμμα Πασόκ, αυτό το εγγυάται μόνο το Πασόκ.
1: Μάλιστα.
0: Θα δούμε ποια κόμματα μπορούν να μεταβάλουν απόψεις και να αποδεχθούν τον 13ο μισθό, να αποδεχθούν προστασία από τις
1: κατοικίες. Αν μεταβάλει απόψεις ο Τσίπρας, τα ακούτε?
0: Πάντα, πάντα, όταν πας να κάνεις μια συνεργασία, μετράς την αξιοπιστία και τη διαδρομή εκείνου με τον οποίο είναι να συνεργαστεί.
1: Ναι, αλλά δεν μένουν και πολλά κόμματα μετά για να κάνετε κυβέρνηση, δεν βγαίνουν τα νούμερα.
0: Αυτό το κρίνει ο ελληνικός λαός. Δείτε, προσέξτε, δείτε. Πριν δύο μήνες μετράγαμε την κυρία Καρισιανού στο 15. Μάλιστα. Σήμερα είναι στο 3-4.
1: Ναι.
0: Πριν δύο μήνες λέγαμε, λοιπόν, καθίστε να δούμε τι θα γίνει. Είναι πάρα πολύ ρευστά και είναι ένας μαραθώνιος
1: Άντε να δούμε. Ναι, αλλά ωραία. Κάποια στιγμή θα πρέπει όλα τα κόμματα της κυβέρνησης συμπεριλαμβανομένης να μας πείτε ότι αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία θα συνεργαστούμε, παιδιά, θα πάμε να συνεργαστούμε με αυτόν. Για να ξέρουμε και εμείς τι θα ψηφίσουμε από πριν, καταλάβατε. Μην πάρετε άλλη απόφαση το βράδυ των εκλογών και μου έχετε πει κάτι άλλο και εγώ το βράδυ των εκλογών ακούσω και πει ότι σου καλά συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία. Με τη Νέα Δημοκρατία θα πούμε εμείς, πώς έγινε αυτό.
0: Εσείς αν θέλετε να υπάρχει εφαρμογή προγράμματος ΠΑΣΟΚ, θα ξέρετε ότι αν ψηφίσω ΠΑΣΟΚ και βγει πρώτο το ΠΑΣΟΚ, θα έχω πρόγραμμα ΠΑΣΟΚ εφαρμοστεί.
1: Αλλιώς το ΠΑΣΟΚ δεν συμμετέχει σε κυβέρνηση.
0: Αν το προσέξετε, κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα, βάσει του εκλογικού νόμου είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει.
1: Όχι με το πρώτο κόμμα. Αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο κόμμα.
0: Ή θα είναι πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ ή θα είναι Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Με τη Νέα Δημοκρατία δεν συνεργαζόμαστε. Άρα, αν είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ θα είναι αντιπολίτευση.
2: Για αλλά αυτό εγώ δεν καταλαβαίνω, κύριε Τσουγκαλά. Βγαίνει η Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα. Δεν μπορεί να κάνει κυβέρνηση. Γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν λέει ότι εγώ θα μπω στην κυβέρνησή σας, θέλω 5 υπουργούς, 1, 2, 3, 4 και εγώ θα σας ελέγχω.
0: Γιατί δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε πρόγραμμα φιλολαϊκό ή πρόγραμμα αναπτυξιακό με μια κυβέρνηση η οποία δεν
2: μπορείτε
0: θέλει
2: να το επηρεάσετε πολύ το πρόγραμμα
0: δεν
2: σας.
0: Δεν επηρεάζεται η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία το μόνο που εγγυάται είναι
2: η μισή της Νέας Δημοκρατίας ήταν δικιά σας στελέχη πριν.
0: Η συνέχιση δεν δίνει τον τόνο αυτό. Δεν μπορείτε να δίνει τον τόνο ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Γεια σας κύριε
2: Σουκάλα.
3: Καλησπέρα.
2: Του κυρίου Φαραντούρη αυτό που είπα χαριαντίζεσαι στην κυρία Σδούκου με υπουργούς δεν είδα κάποιος
0: νομίζω ότι ο ίδιος εξήγησε πάρα πολύ αναλυτικά ότι μόνο πολιτική χρειά είχε όπως πιστεύω και η κυρία Σδούκου που είπε την ίδια φράση πρώτη και εκείνη η πολιτική χρειά θέλει μόνο να δώσει.
3: Καλησπέρα σας κύριε Τσουκαλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον με το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρει περισσότερα πάνω από 100 αναγνωρισμένα μπάτσελος, μάστερς και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφύτες του σήμερα εργάζονται, από αυτούς το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του και το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr για περισσότερες πληροφορίες.
2: Σας έχει τύχει, φαντάζομαι, να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή. Με το Nova αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύατε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σιγά την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες. Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
14: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
15: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
17: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
1: Λοιπόν, πάρα πολλά μηνύματα έχετε στείλει. Πού να τα πούμε, ρε παιδιά, όλα αυτά τώρα. Ναι.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ πάντως για την επικοινωνία.
2: Κάνε κριτική στο τραγούδι του Κλαϊδόνη. Τρελαθώ τελείως.
3: Εντάξει, κάποιος μπορεί να μην άρεσε.
2: Ας μην σ' αρέσει. Θα πεις ότι ο Κλαϊδόνης είναι κομπλεξός ψυχικός στο τραγούδι. Δηλαδή, τρελαθούμε.
3: Δημοκρατία δεν έχουμε. Καθένας λέει την άποψή του, βέβαια. Εντάξει, ναι. Μερικές απόψεις είναι λίγο πιο ακραίες ή διαφορετικές από τις.
1: Λοιπόν, επειδή έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση το θέμα με τους τσίγκους.
3: Με τις πινακίδες.
1: Ναι, μεγάλη συζήτηση. Ο Σπυρίδωνας λέει το εξής. Παιδιά, γεια σας. Στη Γερμανία έξω από κάθε μηχανολογικό έχει μαγαζάκια. Πας, πληρώνεις ένα αντίτιμο και παίρνεις σε 5 λεπτά τις πινακίδες σου.
3: Έτσι.
1: Εάν θέλεις να επιλέξεις και καλό νούμερο, δίνει κάτι παραπάνω νόμιμα και στην κατασκευάζει επί τόπου. Σε 5 λεπτά. Στον αριθμό που επιλέγεις, απλά τα πρώτα γράμματα είναι υποχρεωτικά, τα αρχικά της πόλης που ταξινομείται το όχημα, απλά και εύκολα και εννοείται φθηνότερα.
2: Έτσι.
3: Σύστημα που ξεκίνησε από την αρχή να είναι έτσι.
2: Στην Αμερική, όταν θες να βγάλεις μια φωτοτυπία σαν επίσημο έγγραφο, πας στο αυτό που πουλάει εργαλεία κτλ. Και έχει ένα μηχάνημα το οποίο στο βάζει και το κάνει, πώς το λένε,
3: ανάγλυφο.
1: Approved.
2: Ανάγλυφο.
1: Έτσι,
2: και στο δίνει.
1: Ναι.
2: Εμείς πρέπει να πάμε που να βγάλουμε φωτοτυπία για να το κάνει αυτό που λέμε, να το κάνει να νομιμοποιήσει. Πρέπει να πάμε στο αστυνομικό τμήμα.
1: Όχι, μα τώρα έχουν
3: αλλάξει
1: οι ηλεκτρονικές υπογραφές και τα λοιπά. Είμαστε
2: ίδιο,
1: πιο μπροστά.
2: Το ίδιο.
1: Δηλαδή, και αυτό το σύστημα που λες, αλλιώς είχε ξεκινήσει, αλλά προσαρμοστήκαμε. Ναι, επειδή το στηρίζεις με θέρμη αυτό. Και αυτό με τους τσίγκους να αλλάξει, θα προσαρμοστούμε.
3: Αρχικά
1: κάποιο πρέπει να τα αλλάξει.
3: Πρέπει να τα αλλάξει. Μα δεν λέω
1: τα πράγματα.
3: Λοιπόν, ακολουθεί μαγκαζίνο. Καλό υπόλοιπο ημέρα.
2: Γεια
3: σα.
18: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
19: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
20: Αυτός έχει ρόδες.
21: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη.
22: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
23: Sky 100,3.
22: Αμέσως μετά, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός.
24: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΗ Αγρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
0: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
0: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
4: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
0: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
4: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
0: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
5: Φρικτορία Data Center Services.
0: Τηλέφωνο 2421-100-659.
5: www.frictoria.com.
6: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
7: Και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μοντρεάλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
25: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
26: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
27: Η ώρα είναι 2.
28: Είμαι ο Φιλέας.
29: Και εγώ η Φογκ.
28: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
29: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
28: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
29: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
28: Και πώς γίνεται αυτό?
29: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
28: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
29: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
28: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου σήμερα. Ακούτε το κεντρικό μαγαζίνο του Sky και όπως πάντοτε αρχίζουμε τις ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση στο πεδίο της ακρίβειας, στο πεδίο της ενέργειας και όχι μόνο. Επίθεση Τσίπρα σε κυβέρνηση αλλά και Ανδρουλάκη Πασόκ. Εμείς είμαστε η μόνη λύση, λέει ο πρώην Πρωθυπουργός.
1: Ικανός να αντιφέρει και δημοσκοπικά αλλά και σε επίπεδο εμπειρίας.
2: Είναι η ελληνική αριστερή σήμερα.
1: Εσείς κύριε Πρόεδρε τώρα.
2: Είναι η Ελλάς.
1: Δεν είναι άλλος.
2: Σε μια πρακτική.
1: Να το πω αλλιώς. Ή εμείς ή κανείς.
2: Εσείς ή κανείς.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
3: Μου θυμίζει το «Η Μητσοτάκη η χάος». Κάποιοι βάζουν τέτοια διλήμματα. Βέβαια ο κύριος Τσίπρας νομίζω δεν έχει ξεχάσει ότι είναι ο μοναδικός αρχηγός άξονας αντιπολίτευσης που κατάφερε μέσα σε 4 χρόνια να χάσει το 60-70% της δύναμης του κόμματος.
0: Θα μείνουμε στο κομμάτι της ενέργειας γιατί υποχωρούν μεν οι διεθνείς τιμές στο πετρέλαιο μετά και από κάποια αισιόδοξα μηνύματα από τη σύνοδο του ΟΗΕ. Παραμένουν ωστόσο οι υψηλές τιμές στο ταμπλό.
4: Στα 2,20 είναι η τιμή της βενζίνης, στα 2,22 είναι η τιμή του πετρελαίου κίνησης. Παρόλο που τις τελευταίες 3 μέρες υπάρχει μια αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές, αυτό δεν έχει αποτυπωθεί ακόμα στις τιμές των δηληστηρίων.
5: Στα 1.000 λίτρα τα έβαζα με 1.140 ευρώ. Σήμερα τα 1.000 λίτρα τα βάζω 2.200. Αντιλαμβάνεστε ότι ακριβώς σχεδόν διπλασιάστηκε η τιμή του.
0: Σε υπόνομο είχαν μετατρέψει τον Κηφισό, αδειάζοντας βιτιοφόρα με επικίνδυνα απόβλητα, συλλήψεις σε παυτοφόρο από την αστυνομία, οι επιπτώσεις σε περιβάλλον και βεβαίως στην υγεία μας.
6: Τα ιατρικά απόβλητα είναι εξαιρετικά επικίνδυνα για την δημόσια υγεία, για τη χλωρίδα, για την πανίδα και για τον άνθρωπο, αλλά και τα απόβλητα των εταιριών τροφίμων περιέχουν πολύ ψηλές ποσότητες οργανικής ύλης, λίπη, έλαια, φινικέλαια.
7: Ο υδροφόρος ορίζοντας της Αττικής είναι εξαιρετικά επιβαρημένος. Οι γεωτρήσεις δηλαδή είναι γεμάτες χημικά.
0: Είναι σκληρό καρύδι, αλλά είναι φίλος μου, δηλώνει ο Τραμπ για τον Ερντογάν σε μια συνάντηση όχι τετατέτ που ήθελε ο Τούρκος πρόεδρος, αλλά στο πλαίσιο μιας συνάντησης και με άλλους ηγέτες από αραβικές χώρες. Τα καλά λόγια ωστόσο του Τραμπ δεν φτάνουν για μια Τουρκία που δεν βλέπει να προχωρούν τα θέματα που την καίνε.
8: Οι διαπροσωπικές σχέσεις είναι πάρα πολύ καλές. Όμως υπάρχουν και οι κρατικές σχέσεις. Βεβαίως ο Τραμπ μπορεί να λέει τα θετικά λόγια κτλ. Όπως είχε υποσχεθεί F-35 στην Τουρκία τον Ιούλιο. Αλλά βλέπετε, έχουμε φτάσει 3 Σεπτεμβρίου και πάμε για το μέλλον.
9: Όποια χώρα πάρει τους S-400, αυτομάτως θα πέσουν πάνω σε αυτήν και οι Ρώσεις που έχουν πέσει πάνω στην Τουρκία. Γιατί τα Εμμυράτα να θέλουν να κοπούν από τα αμερικανικά προγράμματα ή το Κατάρ, όπως έχει κοπεί η Τουρκία τώρα.
0: Και είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, η Σοφία Καλαβρού στην αρχισυνταξία, Σοφία Γαλάνη στην επιμέλεια παραγωγής, Πέτρος Μωράιτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και ο Δημήτρης Κολιομιχάλης σε μια δύσκολη από πολύ νωρίς ημέρα. Δεν ξέρω τώρα πώς είναι. Γεια σου, Δημήτρη.
10: Καλό σας μεσημέρι. Έχω, Σπύρο μου, μια ελπίδα πως επειδή πήρε πάρα πολλοί κόσμος, πολλοί συμπολίτες μας τα αυτοκίνητα σήμερα, λόγω του καιρού, ναι, όπως αντιλαμβάνεσαι, έχω μια ελπίδα πως δεν θα έχουμε μια επανάληψη τώρα το μεσημέρι των πρωινών. Της πρωινής εικόνας, η οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολη, πίστεψέ με, τεράστια μποτιλιαρίσματα. Ελπίζω πως τώρα που δεν είναι βρεγμένο το οδόστρωμα θα είναι μικρότερες καθυστερήσεις. Και έτσι, για να μην μακρηγορώ, ανεβαίνοντας το ποτάμι, φίλες και φίλοι, την Κηφισού αυτή τη στιγμή, θα βρείτε μεν κίνηση από το Περιστέρι, από τη Ρωσινιόλ προς τη Νέα Χαλκιδόνα, αλλά υπάρχει και ένα τροχαίο συμβάν, μια μικροσύγκρουση από ό,τι μαθαίνω. Στο κέντρο της Αθήνας έχουμε κίνηση μεν στις Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή και στη Σταδίου και δευτερευόντως στην Αρδιτού και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου, αλλά είχαμε και όλες τις προηγούμενες ημέρες άλλωστε. Εκεί που έχουμε τις εργασίες στην Αττική Οδό, στην έξοδο προς Λαμία της Αττικής Οδού, έχουμε τις συνήθεις καθυστερήσεις. Καλύτερος από ό,τι περιμένουμε είναι ο Πειραιάς. Επί της ουσίας, μόνο η 34ου συντάγματος έχει μποτιλιάρισμα. Και λιγάκι η Ακτή Μιαούλη. Κανένα άλλο σημείο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Εμείς θα αρχίσουμε με δύο θέματα που άπτονται της δημόσιας υγείας και μάλιστα για διαφορετικούς λόγους το καθένα έχει υψηλό βαθμό επικινδυνότητας. Πρώτα, η έλεγχη που έκανε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε ιατρία και σε χώρους παροχής υπηρεσιών, πώς να το πω, σχετικές με την υγεία και την ευζωία. Οι έλεγχοι έρχονται μετά από καταγγελίες και όχι μόνο που έφτασαν στους ελεγκτικούς μηχανισμούς, αφού βεβαίως τον ασκό του αιώλου ουσιαστικά άνοιξε ο θάνατος και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέληξε ο Γιώργος Μαζονάκης. Στο παλμαρέ των ευρημάτων είναι κβαντικές βιοαναδράσεις, είναι βιοσυντονισμοί και άλλες μέθοδοι που, για να είμαι ειλικρινής, τουλάχιστον σε μένα ακούγονται δυσνόητη, αλλά σίγουρα σύμφωνα με τους ελεκτές και ασύμβατες σε ό,τι αφορά τις συνθήκες που παρέχονταν. Η Ματίνα Πολυχρόνη μας περιμένει ήδη. Γεια σου Ματίνα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Ναι, σε συνολικά 118 ιατρία και κέντρα αναπτυκτικών θεραπείων έκαναν ελέγχους οι ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και είναι αποκαλυπτικά και ενδιαφέροντα, θα έλεγα, τόσα έχουν βρει. Έχουν καταγραφεί παρατυπίες αρχικά σε πρώτο βαθμό, τουλάχιστον να τις χαρακτηρίσουμε έτσι. Χαρακτηριστικά σε ιατρείο βιοπαθολόγου, οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι το εργαστήριο λειτουργούσε χωρίς την παρουσία επιστημονικά υπεύθυνης. Εντοπίστηκαν σε ψυγείο 6 ήδη ενέσιμων σκευασμάτων γιατρικές αισθητικές πράξεις όπως αλουρονικό, φίλερς κλπ. Τώρα ζητήθηκαν παραστατικά στοιχεία, δεν χορηγήθηκαν. Σε διαφήμιση στα social media υπήρχε αναφορά σε παροχή υπηρεσιών αισθητικής δερματολογίας. Τώρα άλλη περίπτωση, σε κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας βρέθηκαν μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, συσκευή βιοσυντονισμού για αφαίρεση σπλαχνικού λίπους και γυαλιπόλυση. Είχε ελεγχθεί και το 2024, θα υπήρχε τότε με αφορμή την περίπτωση αυτή από το Υπουργείο Υγείας θέσπιση ρυθμιστικού πλαισίου για τα κέντρα εναλλακτικών θεραπείων, όμως να σας πω ότι ακόμη δεν έχει γίνει τίποτα, δεν υπάρχει ακόμη ρυθμιστικό πλαίσιο. Mm-hmm. Τώρα, σε ιδιωτικό ιατρείο με τη μορφή και με επιστημονικά υπεύθυνο γιατρό άνευ ειδικότητας βρέθηκαν ενέσιμα σκευάσματα από φαρμακείο στην Γερμανία, δύο χώροι βελονισμού, μηχανήματα για την ενεργοποίηση των κυττάρων, έλεγχος έγινε όπως είπες και σε χώρο παροχής υπηρεσιών κβαντικής βιοανάδρασης. Εκεί βρέθηκαν μηχανήματα για τον εντοπισμό πηγών στρες στο σώμα. Τώρα στο social media αναφερόταν ως ιατρείο, ωστόσο δεν χορηγήθηκε αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών στην Ελλάδα. Έλεγχος έγινε και σε δερματολογικό ιατρείο, υπήρχε μη δηλωμένο μηχάνημα διακρανιακής μαγνητικής διαγερσής. Τώρα οι έλεγχοι συνεχίζονται με στόχο να διαπιστωθεί από εδώ και πέρα εάν προκύπτουν παραβάσεις που θα επιφέρουν κυρώσεις. Ναι.
0: Ματίνα, όλα αυτά έγιναν, δεν ξέρω αν γνωρίζουμε, μετά από καταγγελίες ή έλεγχος στα social media και σε διάφορες άλλες μεθόδους που διαφέρουν.
11: Είναι κατά βάση από παράνομες διαδικτυακές αναφορές που έχουν να κάνουν.
0: Άρα η Εθνική Αρχή άρχισε να ξεσκονίζει όλη αυτή την ιστορία ουσιαστικά μετά το θάνατο του Μαζονάκη, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
11: Και είναι από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, γιατί υπάρχει και το Medwood, το οποίο είχαμε δει τις προηγούμενες ημέρες, που και εκεί γίνεται διαδικτυακός έλεγχος. Οπότε τώρα, όπως ανακοίνωσε, όπως έβαλε και στην ανάρτηση του Υπουργός, με βάση παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε πρώτο βαθμό, η Αρχή προέβησε αυτούς τους ελέγχους, οι οποίοι φυσικά συνεχίζονται.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ματίνα. Η Ματίνα Πολυχρόνη με το πληρέστατο ρεπορτάζ της για τους ελέγχους. Εμένα η εντύπωση που μου δίνεται είναι ότι είμαστε μόνο στην αρχή αυτής της ιστορίας, έτσι το αντιλαμβάνεστε. Και ο κύριος Τσαούσης, ο κύριος Κωνσταντίνος Τσαούσης, είναι αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Για αυτό το θέμα μίλησε στην ΕΡΤ.
12: Βεβαίως υπάρχουν καταγγελίες, τις οποίες ελέγχουμε και στέλνουμε και στα πειθαρχικά όταν χρειάζεται ή στη δικαιοσύνη όσους δρούν παρανόμως και παρατύπους. Εδώ μιλάμε για επικίνδυνα πράγματα. Εδώ υπάρχουν τελειόφοιτοι των ΙΕΚ, δηλαδή καμία επιστημονική βάση, η οποία αγοράζει, ο οποίος αγοράζει ένα λέιζερ και κάνει λέιζερ.
0: Σας είπαμε στην αρχή ότι θα ξεκινήσουμε με δύο θέματα που αφορούν τη δημόσια υγεία. Το πρώτο είναι αυτά τα ιατρία, οι χώροι παροχής υπηρεσιών που τέλος πάντων έχουν τα θέματά τους όπως τα ακούσατε στο ρεπορτάζ. Το δεύτερο είναι η υπόθεση του βιτιοφόρου που πιάστηκε επ' αυτοφόρο, οι άνθρωποι δηλαδή που το χειρίζονται πιάστηκαν επ' αυτοφόρο στον Κηφισό να αδειάζουν απόβλητα στο ποτάμι. Υπόθεση που από την αρχή φάνηκε ότι είναι σοβαρή. Παίρνει ακόμη πιο σοβαρές διαστάσεις γιατί αποδεικνύεται ότι αυτό γινόταν συστηματικά και όχι μόνο από απόβλητα μιας μπισκοτοβιομηχανίας. Μάλιστα η μπισκοτοβιομηχανία πρόκειται για την επιχείρηση Παπαδοπούλου. Έχει εκδώσει και ανακοίνωση. Αλλά η ίδια εταιρεία διαχειριζόταν και απόβλητα νοσοκομείων, νοσοκομιακά απόβλητα. Αντιλαμβάνεστε τις διαστάσεις. Η Σοφία Γαλάνη στο στούντιο. Καλώς ήρθες.
13: Να πούμε καταρχήν ότι για την επιχείρηση της αστυνομίας οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν είναι ο οδηγός 41 ετών του βιτιοφόρου με καταγωγή από την Αλβανία και ο 63χρονος προσωρινά υπεύθυνος του πρατηρίου υγρών καυσίμων, το οποίο συνεργαζόταν με τον λόγο βιτιοφόρο. Δηλαδή, τι έκαναν αυτοί, παραλάμβαναν τα υγρά απόβλητα και χρησιμοποιούσαν ένα φρεάτιο από το εν λόγω πρατήριο καυσίμων προκειμένου αυτά να πετάγονται στον Κηφισό.
0: Άρα πήγαιναν στον βενζινάδικο, όπου εκεί από, μέσω μιας παροχή του, να το πω, φρεάτιο. Ναι, ένα φρεάτιο στο βενζινάδικο, έρχονταν τα απόβλητα στο ποτάμι.
13: Ακριβώς, και έτσι κατέληγαν τα υγρά απόβλητα σίγουρα από την μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου. Αναμένουμε βέβαια να δούμε αν απέρριπταν ενδεχομένως και άλλα απόβλητα, γιατί συνεχίζεται η έρευνα. Όπως είπες, πρόκειται για εργολαβία, δηλαδή διαχειρίζονταν απόβλητα και από άλλες βιομηχανίες, μεταξύ αυτών και πολύ γνωστό νοσοκομείο της Αττικής. Δηλαδή, ναι, πήγαιναν και στο νοσοκομείο Αττικών, όπως υπάρχουν πληροφορίες, και έπαιρνε και από εκεί διαφόρων, ναι, ειδών απόβλητα. Οπότε πρέπει να δούμε αν υπάρχει και ενδεχομένως και άλλη εμπλοκή. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, μιλάμε για αυτές τις δύο συλλήψεις, αυτών των δύο. Η δικογραφία όμως που έχει σχηματιστεί αφορά και ακόμη δύο άτομα, μία γυναίκα και ένας άνδρας. Ο ένας σχετίζεται με την εταιρεία του βιτιοφόρου και η γυναίκα φαίνεται ότι σχετίζεται με το πρατήριο υγρών καυσίμων. Να πούμε ότι τα απόβλητα κατέληγαν από σωληνώσεις και στο δίκτυο όμβριων υδάτων της ΕΙΔΑΠ και μετά στον Κηφισό ποταμό. Αυτή ήταν η διαδρομή των αποβλήτων. Και βέβαια μετά τον Κηφισό το αποτέλεσμα ήταν να εκβάλλονται στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής.
0: Ναι,
13: και αυτό σημαίνει ότι υπήρχε και η ανάλογη μόλυνση φυσικά του υδροφόρου ορίζοντα. Οι έρευνες συνεχίζονται και έχει μπει τώρα και, όπως καταλαβαίνεις, και κλιμάκιο της ΕΙΔΑΠ αλλά και κλιμάκιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος στην όλη ιστορία.
0: Φαντάζομαι ότι θα ψάξουν να βρουν και πόσο χρόνο γινόταν αυτή η ιστορία, γιατί δεν είναι μόνο οι χθεσινές συλλήψεις. Προφανώς ούτε μία φορά είχε αδειάσει το βιτιοφόρο στο Κηφισό. Προφανώς γινόταν συστηματικά.
13: Αυτό συγκεκριμένα να σου πω ότι έχουν επιβεβαιωθεί τουλάχιστον 4 απορρίψεις σε 20 μέρες. Αυτό το έχει διαπιστώσει η αστυνομία. Τις τελευταίες 20 μέρες μόνο έγιναν 4 φορές οι ρήψεις.
0: Μόνο επειδή αναφερθήκαμε στην μπισκοτοβιομηχανία, στην εταιρεία Παπαδοπούλου, εξέδωσε μία ανακοίνωση που λίγο πολύ λέει ότι συνεργαζόταν με την εταιρεία αυτή, η οποία βιτιοφόρο της οποίας πιάστηκε να ρίχνει τα απόβλητα στο ποτάμι, δεν ανήκει στο θόλο της, το βιτιοφόρο, και μάλιστα αφήνει να εννοηθεί πως θα κινηθεί και η εταιρεία Παπαδοπούλου θα κινηθεί νομικά κατά της εταιρείας που έχει αναλάβει τη διαχείριση των αποβλήτων της.
13: Αυτό είναι ένα άλλο κομβικό σημείο το οποίο αναφέρεις, γιατί λέει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση ότι ναι, το βιτιοφόρο ανήκει σε τρίτη εταιρεία που έχει αναλάβει τη συλλογή και μεταφορά λιμάτων από το εργοστάσιο στον Ταύρο της Αττικής και ότι εν λόγω εταιρεία υποχρεούται να τηρεί τις περιβαλλοντικές διαδικασίες. Και η εταιρεία, όπως λέει, θα συνεργαστεί απόλυτα με τις αρχές και ακριβώς αυτό αφήνει και το ότι θα κινηθεί νομικά. Από εκεί και πέρα, βέβαια, αυτό είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι της έρευνας, γιατί θα πρέπει να διαπιστωθεί ποιος γνώριζε και τι. Mm-hmm. Περί αυτού ειδικά έχει αναφέρθηκε σήμερα ο Πέτρος Βαρελίδης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ειδικά για αυτό το κομμάτι της εταιρείας και το τι συνέβη με το βιτιοφόρο.
14: Ο εργολάβος φταίει σίγουρα. Έρευνα δεν το αν φταίει και η εταιρεία. Γιατί αν η εταιρεία ήξερε σε εισαγωγικά το ότι γίνεται παράνομη διαχείριση, αλλά έκανε ότι δεν ήξερε, τότε φταίει και η εταιρεία.
0: Αυτό είναι υποδιερεύνηση, όπως λέει το Υπουργείο. Αυτό που είναι υποδιερεύνηση επίσης είναι οι επιπτώσεις στον υδροφόρο ορίζοντα στη δημόσια υγεία. Γιατί γινόταν συστηματικά και εδώ οι επιστήμονες μάλλον προκαλούν ανησυχία τα όσα μας λένε.
13: Είναι πολύ προβληματισμένοι. Ήδη ο Νίκος Θωμαίδης, που είναι καθηγητής αναλυτικής χημίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μίλησε σήμερα στο Άξιο 24 και είπε ότι τα συγκεκριμένα ειδικά απόβλητα που απέρριπτε το εν λόγω βιτιοφόρο, όταν φτάνουν στο θαλάσσιο περιβάλλον, διαταράσσουν την ισορροπία ενός ολόκληρου οικοσυστήματος. Εδώ πέρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε και ποια είναι η ζημιά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία.
15: Τα συγκεκριμένα όβλητα είναι όξινα, έχουν πολύ υψηλό οργανικό φορτίο. Αυτά εν γέννη δεν είναι τοξικά, ωστόσο όταν απορριφθούν σε θαλάσσιο περιβάλλον δημιουργούν ευτροφισμό και φυσικά αυτό επιβαρύνει πάρα πολύ το οικοσύστημα.

0: Τώρα θα έρθουμε στα δύσκολα με τον Νίκο Φιλιππίδη, αυτή τη φορά στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Νίκο.
1: Γεια σου, Σπύρο.
0: Και λέω στα δύσκολα για τον εξής λόγο. Βλέπω στο ταμπλό των διεθνών πρακτορείων που παρακολουθούν τις τιμές πετρελαίου να είναι η τιμή κάτω από τα 100 δολάρια. Σημείο στήριξης, εσύ μας λες ότι είναι τα 100 δολάρια. Ναι, ναι. Για πολλούς λόγους. Είναι κάτω από τα 100 δολάρια στο ταμπλό. Δεν έχει πει, δεν δείχνει
1: να...
0: Δεν κουνιέται η βελόνα. Για να χρησιμοποιήσουμε, έτσι, να δανειστούμε την έκφραση από αλλού. Η βελόνα δεν κουνιέται.
1: Κοίτα, σε μέσα επίπεδα η πρώτη επίπτωση που είναι στην τιμή της, του ντίζελ, του πετρελαίου κίνησης, έχει αρχίσει και φαίνεται. Τι φαίνεται? Πρώτα απ' όλα, εδώ και δύο μέρες βγαίνει από τα δηληστήρια φτηνότερο καύσιμο. Κατά κύριο λόγο στο ντίζελ, κατά δεύτερο λόγο στην αμόλυβδη. Στην αμόλυβδη είναι σχεδόν σταθεροποιητικές τάσεις. Και παρεμπιπτόντως, επειδή μας ακούν και οι φίλοι του υγραερίου, έχουμε μεγάλη άνοδο στο υγραερίο αυτές τις μέρες. Δηλαδή, έχουμε τρεις τιμές διαφορετικές, τρεις τάσεις διαφορετικές στην ίδια αγορά. Σταθεροποιητικές τάσεις στην αμόλυβδη, μεγάλη πτώση αναλογικά στις τιμές δηληστηρίου που βγαίνουν, βγαίνει το ντίζελ. Γι' αυτό και έχει υποχωρήσει η μέση τιμή προς το 2021, είχε πάει στο 2022-7, είχε φτάσει. Και έχει μαζέψει λίγο. Και το υγραέριο, το οποίο η τιμή ανεβαίνει. Τώρα, για τις επόμενες 2-3 μέρες οι τάσεις είναι παρόμοιες. Δηλαδή, θα διατηρηθεί η κίνηση, η ελαφρώς πτωτική για την αμόλυβδη και η πιο έντονα πτωτική για το πετρέλαιο ντίζελ. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει, για παράδειγμα, το Σαββατοκύριακο. Δεν έχουμε ιδέα. Και δεν έχουμε ιδέα γιατί δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει πρώτα απ' όλα στο μέτωπο. Δηλαδή, στο μέτωπο των διαπραγματεύσεων πλέον, δεδομένου ότι οι Ιρανοί και ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται ότι έχουν δημιουργήσει ένα πλαίσιο συζήτηση άτυπο, από το οποίο περιμένουν όλοι ότι θα προκύψει μια εκτόνωση. Για την ώρα έχει ζωηρή, τα 109 έχουν γίνει 99. Δεν έχουν γίνει, δεν έχουν πάει πιο κάτω.
0: Ναι, μπορεί να είναι και ενδεικτικό όμως αυτό μιας εκτόνωσης, μιας τέλος πάντων διεξόδου που ψάχνουν να βρουν και
1: μια
0: οι αγορές.
1: Μία από τις καμπές που έχουν παρατηρηθεί πολλά σε όλο αυτό το διάστημα των 7-8 μηνών στις οποίες ταλαιπωρούμαστε από αυτήν την εξτρά, θα έλεγα, κρίση. Λάβει υπόψη ότι ο αγωγός Ανατολή Δύση, Σαουδική Αραβία, ο οποίος είχε χτυπηθεί από τους Χούθη, επαναλειτουργεί μερικώς. Άρα έχει φέρει μια μικρή εκτόνωση επίσης νέες ποσότητες στην παγκόσμια αγορά.
0: Άκου τώρα τι λέει ο κύριος από την Ομοσπονδία των Φορτηγών. Είναι ο κύριος Κενανίδης, ήταν στο Action, και ένας επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στο χώρο και του πρωτογενούς τομέα. Άκου πώς βιώνει ο κόσμος αυτός την ενεργειακή κρίση.
2: Στα 1000 λίτρα τα έβαζα με 1140 ευρώ. Σήμερα τα 1000 λίτρα θα βάζω 2.200. Αντιλαμβάνεστε ότι ακριβώς σχεδόν διπλασιάστηκε η τιμή του.
3: Ο παραγωγός δεν έχει μόνο το πετρέλαιο που θα βάλει στο τραχτέα. Είναι τα φάρμακα, είναι τα λοιπάσματα, είναι οι εργασίες που γίνονται μέσα στο χωράφι με τα γεωργικά μηχανήματα και όχι μόνο οι μεταφορές. Όλα αυτά με την αύξηση του πετρελαίου επηρεάζονται κάθετα.
0: Ο ένας σου λέει, εγώ γεμίζω το φορτηγό με τα διπλάσια χρήματα. Ο άλλος σου λέει, δεν είναι μόνο το πετρέλαιο, το χωράφι έχει τα λοιπάσματα, έχει τα εργατικά, έχει 1.200 ακόμα έξοδα. Δηλαδή, οι συνθήκες που περιγράφουν είναι αρκετά δύσκολες και στο χώρο του επιχειρήν, που φτάνει μέχρι το ράφι και για εμάς τους καταναλωτές.
1: Ναι, αντιλαμβανόμαστε όλοι το πρόβλημα. Το θέμα είναι να καταλάβουμε όλοι ότι βρισκόμαστε σε μια κρίση.
0: Μισό λεπτό.
1: Και στην κρίση υπάρχουν προβλήματα.
0: Μισό λεπτό. Γιατί υπάρχουν και προτάσεις.
1: Ακούμε.
0: Ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην πρωθυπουργός, το πρωί στον Sky για το θέμα της ενεργειακού προβλήματος.
4: Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο. Διότι όταν η Ευρώπη είναι εξαρτημένη από το φυσικό αέριο και το φυσικό αέριο παραμένει και θα είναι ενδεχομένως και σε υψηλότερες τιμές, θα έχουμε πρόβλημα αυτό το χειμώνα. Εγώ στη Διεθνή Θεσσαλονίκη δεν άκουσα τον Πρωθυπουργό να πει κάτι συγκεκριμένο. Βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα και έβαλε ένα όριο στο 1,75 για το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο όριο σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο ήταν σχεδόν 50% πάνω.
0: Λοιπόν, επαναλαμβάνω, και άλλες φορές έχουμε παίξει δηλώσεις από εκπροσώπους κομμάτων μαζί και δεν σου ζητώ την πολιτική προσέγγιση, την οικονομοτεχνική. Έχει καταθέσει ο πρώην Πρωθυπουργός κάποιες προτάσεις και λέει δεν τις υιοθετεί η κυβέρνηση προκειμένου να πέσουν και τιμές. Πλαφών, αυτά, ιστορίες.
1: Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον πρώτα απ' όλα και καλό να συζητάμε προτάσεις. Απλώς καλό είναι να έχουμε και ένα πλαίσιο συζήτησης το οποίο να είναι συμφωνημένο. Δηλαδή, τι μπορεί να γίνει, τι δεν μπορεί να γίνει, υπό ποιες προϋποθέσεις. Για παράδειγμα, αν ξεχνάμε για παράδειγμα ότι η αγορά φυσικού αερίου έχει ανοίξει και υπάρχουν πολλές εταιρείες, τότε έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή, αν φανταζόμαστε ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι ένας μεγάλος κρατικός οργανισμός, ο οποίος κάνει τις αιτήσεις αγορές φυσικού αερίου, τις βάζει σε μια αποθήκη και μετά τις διαθέτουμε στο κοινό, πάει πει ότι μακριά ανοιχτωμένος, δεν ξέρει πώς λειτουργεί η ελληνική αγορά, η οποία έχει μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες. Η μεγαλύτερη αυτή τη στιγμή εταιρεία που κάνει εισαγωγές φυσικού αερίου στην Ελλάδα είναι η Metlen. Τι εννοούν ακριβώς? Είναι ο Όμιλος Μυτιλινέως δηλαδή. Έτσι. Η δεύτερη είναι η κρατική ΔΕΠΑ. Η τρίτη είναι η, έχοντας ποσοστό λίγο πάνω από 30%, είναι η ΔΕΗ. Μετά είναι η Hellenic Energy που έχει μικρότερο ποσοστό το δημόσιο. Υπάρχουν πολλές άλλες ιδιωτικές εταιρείες. Θέλω να πω με λίγα λόγια ότι είναι μια ελεύθερη αγορά, στην οποία προφανώς όσοι αγοράζουν δεν πάνε για να χάσουν. Κατά δεύτερο λόγο, δεν πάνε να αγοράζουν σε ακριβές τιμές. Έχουν κάνει τις προμηθειές τους εγκαίρως. Καλύπτονται με μακροχρόνια συμβόλαια. Ρωτιέμαι πραγματικά, δεν γνωρίζει ότι υπάρχουν μακροχρόνια συμβόλαια, για παράδειγμα, όσοι αγοράζουν μέσω αγωγού, μέσω ειδικά του ρωσικού αγωγού, ρωσικό αέριο? Είναι με μακροχρόνια συμβόλαια. Κλεισμένες τιμές είναι. Δεν το συζητάμε. Υπάρχουν από εκεί και πέρα πολλές μεγάλες ποσότητες που αγοράζουμε εξτρά στη σπότ αγορά και έρχονται με το υγροποιημένο φυσικό αέριο, το οποίο πράγματι επίσης συνεισφέρει και άλλο το μεταπολούμε στο εξωτερικό. Όλα αυτά συμβαίνουν. Το θέμα είναι να κατανοούμε λίγο ότι υπάρχουν για όλα αγορές, όπως υπάρχει και η αγορά των δηληστηριακών τιμών, για παράδειγμα, όπου δυσκολεύει πάρα πολύ την προσπάθεια. Το πρώτο που σκέφτηκαν, όπου σκέφτονται όλες οι κυβερνήσεις, είναι αυτό. Να βάλουμε ένα πλαφόν στο δηληστήριο. Mm-hmm. Δηλαδή δεν πρόκειται για κάτι που δεν το έχει σκεφτεί κανείς. Απλώς να το κάνεις θα καταστρέψει μια αγορά. Αν καταστρέψει μια αγορά, πολύ απλά κινδυνεύεις να βρεθείς με έλλειψη. Έχουμε δεδομένη την επάρκεια αυτή τη στιγμή και συζητάμε για τις τιμές. Αν καταστρέψει μια αγορά, θα συζητάμε και για έλλειψη μετά, εκτός από τις τιμές.
5: Mm-hmm. Ναι, σου χτυπάει και το θέμα των υπερκερδών.
1: Των υπερκερδών που πράγματι δεν το συζητάμε, υπάρχουν. Αλλά τα υπερκέρδη θα πρέπει να διαχωρίσουμε ποια από αυτά έχουν γίνει στο εσωτερικό και ποια είναι μια επιτυχημένη εξαγωγική βιομηχανή δραστηριότητα. Η επιτυχημένη εξαγωγική δραστηριότητα, φαντάζομαι ότι δεν μπορούμε και σίγουρα δεν μπορούμε να φορολογήσουμε κέρδη εξαμήνου. Ένα. Δεύτερο, δεν μπορούμε να φορολογήσουμε κέρδη μέσα στην ίδια χρονιά. Πρέπει να κλείσει η χρήση. Το λέω πολύ απλά, ότι αν το δεύτερο εξάμεινο του 2026 είναι ζημιογόνο για τα δηληστήρια, τι θα κάνουμε, θα τα αποζημιώσουμε εμείς οι φορολογούμενοι? Είναι ιδιωτικές εταιρείες, το κατανοούμε. Ναι.
5: Μείνε λίγο μαζί, γιατί είναι και ο Αντώνης Ατζολέτος, ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του ΣΚΑΕ. Γιατί με τον Νίκο Αντώνη συζητάμε πιο πολύ το οικονομικό σκέλος των προτάσεων Τσίπρα, έτσι όπως κατατέθηκαν. Και ο Νίκος μας κάνει μία ανάλυση σε καθαρά τεχνικό επίπεδο. Ο Τσίπρα σήμερα στο ΣΚΑΕ όμως δεν έμεινε μόνο σε αυτά. Επιτέθηκε στην κυβέρνηση. Αναμενόμενο, επιτέθηκε με μεγάλη ένταση, θα έλεγα, και στο ΠΑΣΟΚ.
6: Ναι, ο ίδιος λέει δεν επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ.
5: Αλλά... του λέει το Ανδρουλάκη 3 χρόνια δεν έκανε τίποτα. Ναι. Λέει ότι αν δεν είμαστε εμείς δεν μπορεί κανένας να
6: κλείσει
5: το Μητσοτάκη.
6: Αυτή είναι η ατάκα σημερινή. Ναι, εδώ ξεκινάει ουσιαστικά νέος πόλεμος με το ΠΑΣΟΚ, γιατί βλέπουμε την πρόθεση του Αλέξη Τσίπρα, αυτό που είχε πει την προηγούμενη φορά ότι οι δεύτερες εκλογές είναι καταστροφή, ουσιαστικά δείχνει προς τις δεύτερες εκλογές, ότι εκεί πάμε, εγώ θα είμαι καθαρά δεύτερος και θα μπει ένα δίλημα, θα μπουν σκληρά διλήμματα μάλλον, για το ποιος μπορεί να κυβερνήσει, και έδειξε ως οδηγό ακόμα και τις δημοτικές εκλογές. Και όλοι καταλαβαίνουμε ότι έδειξε τις δημοτικές εκλογές της Αθήνας, όπου εκεί ο δεύτερος, ο Χαρισδούκας, κατάφερε να κάνει την ανατροπή. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι ουσιαστικά βλέπει μια εξαήλωση του ΠΑΣΟΚ. Αυτό βλέπουν στη Χαριλάη Τρικού που κινευριάζουν, προκειμένου να μπορέσει να γίνει η ανατροπή στον δεύτερο γύρο που τον θεωρεί δεδομένο ο κύριος Τσίπρας.
5: Και επέμεινε στις προτάσεις ό,τι αφορά το ενεργειακό που μας εξήγησε και ο Νίκος, έτσι δεν είναι?
6: Ναι, τόνισε ότι 2 δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος, οι άλλες 2 έχουν. Επέκρινε την κυβέρνηση για το γεγονός ότι δεν υπόγραψε, δεν ξέρω αν το άκουσε αυτό Νίκο, συμβόλαια το καλοκαίρι για το φυσικό αέριο που ήταν πιο φθηνή η τιμή.
1: Από αυτό προσπαθώ να εξηγήσω, ότι δεν αγοράζουν οι κυβερνήσεις φυσικό αέριο. Το αγοράζουν οι ιδιωτικές εταιρείες. Και οι ιδιωτικές εταιρείες αγοράζουν πάντα στις καλύτερες τιμές. Δεν κάνουν λάθη, γιατί πολύ απλά έχουν μετόχους που τους ελέγχουν με πολύ σκληρό τρόπο. Η αγορά έχει αλλάξει, δεν έχουμε μονοπόλια. Ευτυχώς που δεν έχουμε μονοπόλιο.
6: Αλλά δεν μπορούσε να γίνει κάτι.
1: Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι έχουμε κάποιο είδους μονοπόλιο. Ο άνθρωπος ο οποίος μιλάει εναντίον των καρτέλ θεωρεί ότι έχουμε κάποιο είδους μονοπόλιο στην ενέργεια, στην αγορά φυσικού αερίου, στην αγορά του ρεύματος. Θεωρεί ότι όλα τα κανονίζουν ένας παίχτης. έχουν ανοίξει οι αγορές.
6: Πώς εννοεί ότι θα έπρεπε.
1: Έχουν ανοίξει επί των ημερών του. Η αγορά ενέργειας επί των ημερών του άνοιξε.
6: Να μεσολαβήσει ώστε οι εταιρείες το καλοκαίρι να κοιτάξουν να πάρουν σε χαμηλές τιμές φυσικό αέριο.
1: Θα πάρει ο Μητσοτάκης τηλέφωνο το Μυτιλινέο να πάει να του πει πήγε να αγόρασε φυσικό αέριο. Έχει μετόχους. Μα έχουμε, δεν έχουμε έλλειψη φυσικού αέριου. Το φυσικό αέριο στην Ελλάδα δεν ακριβένει επειδή έχουμε λίγο. Το φυσικό αέριο στην Ελλάδα ακριβένει επειδή είναι ένα διεθνώς τιμολογημένο προϊόν χρηματιστηριακό το οποίο έχει ως τιμή αναφοράς το χρηματιστήριο του Άμστερνταμ και τον δείκτη TTF. Είναι έτσι απλά. Όλα είναι συνδεδεμένα. Πάντως, σε αγορές. Οι αγορές αυτές φτιάχτηκαν, επαναλαμβάνω, το 18-19 επί Αλέξη Τσίπρα.
5: Πάντως του θέτει και το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Υπάρχει περιθώριο μείωσης.
1: Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης βεβαίως δεν λέει λέξη για αμόλυβδη. Ο Αλέξης Τσίπρας σε καμία πρότασή του δεν έχει αναφέρει την αμόλυβδη. Mm-hmm. Όταν λέει το μισό, μόνο η αμόλυβδη μπορεί να μειωθεί στο μισό. Το 70 γίνει 35 που είναι το όριο. Το ντίζελ, το όριο είναι στο 33 λεπτά του ευρώ και αυτή τη στιγμή είναι στο 41 και κάτι. Είναι 8,6.
6: Άρα έχει ένα περιθώριο 10 λεπτών, 12.
1: 8,7 λεπτά να μειωθεί το ντίζελ. Το οποίο όμως η κυβέρνηση σου λέει δίνω 10 λεπτά εγώ. Εγώ δίνω 10 λεπτά, δίνω παραπάνω από το 8,7 που θα μείωνα το φόρο. Άρα απλώς έχω επιλέξει να το κάνω έτσι, γιατί κάποιες κυβερνήσεις δίνουν επιδότηση, κάποιες άλλες μειώνουν τον ειδικό φόρο. Στην πραγματικότητα, επειδή είναι συνολικά τα ίδια ποσά, όλη η Ευρώπη 14 δις μέτρων εφαρμόζει όλα και όλα. 14 δις όλη η Ευρώπη.
5: Επαναλαμβάνω, με καθαρά τεχνική προσέγγιση, από τα 4-5 μέτρα που πρότεινε ο Τσίπρας, κανένα δεν μπορεί να περάσει, κανένα δεν κινείται εντός ευρωπαϊκού πλαισίου.
1: Μισό λεπτό να διευκρινίσουμε κάτι. Πρώτα απ' όλα, η φορολόγηση των υπερκερδών μπορεί, αλλά θα γίνει του χρόνου. Εκτός και θέλει να φορολογήσει τα κέρδη του 25 φέτος. Δεν μπορεί να φορολογήσει το 26, δεν έχει τελειώσει η χρήση.
5: Ωραία.
1: Δεν ξέρουμε αν θα έχουν κέρδη.
5: Δύο.
1: Να τελειώσει η χρονιά πρώτα. Συνεχίζουμε. Δεύτερο, την υπόθεση των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, αν δεν αλλάξει το κατόφλι που έχει βάλει η Ευρώπη, δεν μπορεί να μειωθεί παρακάτω.
5: Αυτό που ζητάει ο Μητσοτάκης να
6: υπάρχει. Ναι, ναι.
1: Και δεύτερο.
7: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Γάι 100,3.
7: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
8: 24 ώρες μαζί σας.
9: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
7: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3. Μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
10: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
14: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
15: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Sigi Student Hot Takes.
2: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
5: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
6: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
7: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά.

0: Μπόσκο, εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Επιστρέφουμε. Κλάμε δηλαδή τον Μανώλη Κωστίδη, καθώς υπήρξε τελικά μια συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν, όχι έτσι όπως ίσως θα ήθελε ο Τούρκος πρόεδρος, ένα τέτα-τέτ δηλαδή, αλλά στο πλαίσιο μιας συνάντησης με τους υπόλοιπους ηγέτες αραβικών κρατών. Εκεί όμως ο Τραμπ, είναι αλήθεια, επιφύλαξε μια θερμή υποδοχή για τον Ερντογάν, του είπε συγκεκριμένα.
2: My friend right over here from Turkey, he's a tough
1: είναι εδώ λέει και ο φίλος μου από την Τουρκία, είναι σκληρό καρύδι, δείχνοντας τον Ερντογάν τα λέει αυτά ο Τραμπ. Μην τα βάζετε μαζί του, είναι σκληρός. Ελπίζω να το μεταφράζουν σωστά αυτό. Ελπίζω να έχουμε καλό διερμηνέα, αλλά είναι καταπληκτικός. Είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος. Είναι ο φίλος μου. Έτσι τον υποδέχθηκε ο Τραμπ τον Ερντογάν με μια πολύ θερμή υποδοχή. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Πράγματι ήταν εντυπωσιακό όλο αυτό.
1: Κλάμε δηλαδή τον Μανώλη Κωστίδη, καθώς υπήρξε τελικά μια συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν, όχι έτσι όπως ίσως θα ήθελε ο Τούρκος πρόεδρος, ένα τέτα-τέτ δηλαδή, αλλά στο πλαίσιο μιας συνάντησης με τους υπόλοιπους ηγέτες αραβικών κρατών. Εκεί όμως ο Τραμπ, είναι αλήθεια, επιφύλαξε μια θερμή υποδοχή για τον Ερντογάν, του είπε συγκεκριμένα.
2: My friend right over here from Turkey, he's a
1: είναι εδώ λέει και ο φίλος μου από την Τουρκία, είναι σκληρό καρύδι, δείχνοντας τον Ερντογάν τα λέει αυτά ο Τραμπ. Μην τα βάζετε μαζί του, είναι σκληρός. Ελπίζω να το μεταφράζουν σωστά αυτό. Ελπίζω να έχουμε καλό διερμηνέα, αλλά είναι καταπληκτικός. Είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος. Είναι ο φίλος μου. Έτσι τον υποδέχθηκε ο Τραμπ τον Ερντογάν με μια πολύ θερμή υποδοχή. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Πράγματι ήταν εντυπωσιακό όλο αυτό.

0: Είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος, είναι ο φίλος μου. Έτσι τον υποδέχθηκε ο Τραμπ τον Ερντογάν με μια πολύ θερμή υποδοχή. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, πράγματι ήταν εντυπωσιακό όλο αυτό. Γιατί για τους υπόλοιπους ηγέτες ο Τραμπ χαιρέτησε. Με τον Ερντογάν κάπως καλύτερα ήταν, αλλά δεν έγινε αυτό το ραντεβού που περίμεναν από την τουρκική πλευρά. Mm-hmm. Βέβαια οι δύο ηγέτες έχουν πολλές ευκαιρίες να συνομιλούν τηλεφωνικά, να επιλύουν ζητήματα. Μια είδηση που μας προκάλεσε εντύπωση αυτές τις τρεις μέρες, ο Ερντογάν έκλεισε Ιρανική τράπεζα που λειτουργούσε στην Τουρκία από το 1982 και χτες ανακοίνωσαν όλες οι τουρκικές αεροπορικές εταιρείες και η Pegasus και η Turkish Airlines ότι ακυρώνουν όλες τις πτήσεις τους από και προς το Ιράν. Σταμάτησαν οι πτήσεις. Νομίζω αυτό δείχνει ότι κάνει βήματα η Τουρκία
0: δίνει
1: για
0: σήμα,
1: να προσεγγίσει.
0: Δίνει σήμα, Μανώλη.
1: Ναι.
0: Δίνει σήμα.
1: Ναι.
0: Βεβαίως, τώρα, πώς να το πω, θυμήθηκα αυτό που έλεγε στην πρωινή σου ανάλυση στην τηλεόραση του Sky, ότι εντάξει οι διαπροσωπικές σχέσεις, αλλά οι σχέσεις μεταξύ κρατών είναι λίγο πιο πολύπλοκες.
1: Οπωσδήποτε. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα που αφορά και με τη Ρωσία αλλά και τα F-35, δηλαδή S-400 που η Τουρκία τους διατηρεί και φαίνεται ότι δεν έχει βρεθεί λύση έτσι ώστε η Τουρκία να μπορέσει να αρχίσει να συζητά για τα F-35. Και νομίζω αυτό θα πάει από τον Ιανουάριο και μετά, δηλαδή πρώτα να γίνουν εκλογές στις ΗΠΑ, γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν επιρροές και από άλλες χώρες, όπως τουλάχιστον δήλωσε ο Τόμ Μπάρακ, ο πρέσβης των ΗΠΑ, όπως το Ισραήλ, αλλά και η Ελλάδα φαντάζομαι, διότι όταν υπάρχουν απειλές προς την Ελλάδα για τη ζερατικοποίηση των νησιών, για το καλό ή οτιδήποτε άλλο, νομίζω όλα αυτά λαμβάνονται υπόψη από όλες τις πλευρές. Δηλαδή, όταν έρχεται η εφημερίδα Χουριέτ και μιλάει για το καλώδιο, όπου τουρκικές πηγές αναφέρουν ότι το γαλλικό πλοίο πρέπει να επικοινωνήσει και να συντονιστεί μαζί μας, λένε χαρακτηριστικά διπλωματικές τουρκικές πηγές, νομίζω έχουμε πολλά μπροστά μας.
0: Ναι, αλλά και αυτό το επικοινωνήσει και συντονιστεί σηκώνει και αυτό ερμηνείες. Τι εννοεί ακριβώς?
1: Οι διπλωμάτες έχουν πάντα αφήνουν
0: ναι,
1: κάτι.
0: Ναι, αυτό ήθελα να πω. Ότι
1: μια δυνατότητα.
0: Και αυτό είναι διατυπωμένο σε μια τέτοια γλώσσα που μπορεί να το δούμε έτσι να μετουσιώνεται σε μια άλλη κατάσταση από αυτή που ίσως ήταν η αρχική, η σκληρή θέση, θέλω να πω, της Τουρκίας. Πάντως, στην ομιλία του Μανώλη, ο πρόεδρος Ερντογάν. Εσύ είσαι ο πιο κατάλληλος άνθρωπος να μας πει. Εγώ θα σου πω τη δική μου εκτίμηση και από αναλύσεις άλλες που διάβασα. Φαίνεται να ήταν 1-2 κλικ πιο κάτω σε σχέση με το Ισραήλ. Βεβαίως είπε για το Ισραήλ, γενοκτονία κτλ. Αλλά δεν είπε αυτά τα. Δεν έκανε προσωπική επίθεση, ας πούμε, στον Νετανιάχου. Ήταν κάνα 2 κλικ πιο κάτω και κάνα 2 κλικ πιο κάτω και από ό,τι ίσως θα περίμεναν κάποιοι να έλεγε για Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Δεν ξέρω όμως, έτσι λέω εγώ.
1: Είπε τόσο όσο έπρεπε,
0: ναι,
1: για την Τουρκία, πάντα μιλάω,
0: ναι,
1: για το Ισραήλ. Δεν μίλησε για γενοκτονία, μίλησε για γενοκτονικό πνεύμα.
0: Μπράβο, ναι, ναι.
1: Δηλαδή οι λέξεις έχουν σημασία.
0: Ναι.
1: Ενώ έλεγε πριν γενοκτονία, έλεγε, ναι, φωτογραφίες, χάρτες, τώρα είπε και δεν είπε τίποτα για τον Νετανιάχου. Μίλησε τρομοκράτη, αλλά από εκεί πέρα είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το δούμε. Ωστόσο, ναι, πρέπει να πούμε για την Ελλάδα ήταν πολύ πιο ήπιος για διεθνές δίκαιο και σχέσεις καλής γειτονίας. Νομίζω στις ΗΠΑ πρέπει να έχει πάρει η Τουρκία πολλά μηνύματα.
0: Ναι, αντιληπτό αυτό το τελευταίο. Η τελευταία σου παρατήρηση ήταν αντιληπτή. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο. Ο Μανώλης Κωστίδης ήταν για τα μηνύματα που πήρε και έστειλε από τη μεριά του ο πρόεδρος Ερντογάν. Αλλά δεν είναι μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη, μπορεί να είναι και ήδη εκεί, σε λίγο θα συνδεθούμε. Α, τον έχουμε ήδη, τον Γιώργο Παπακουσταντίνου, τον Γιώργο Παπακουσταντίνου, τον απεσταλμένο του Sky, τον οποίο τον είδα το μεσημέρι στο Δελτίο Ειδήσεων να βγαίνει να δίνει την ανταπόκρισή του από τη Νέα Υόρκη. Δεν ξέρω αν βρίσκεται εκεί ήδη και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γεια σου Γιώργο.
2: Από χθες το βράδυ, Σπύρο, ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, από χθες το βράδυ. Ξημερώματα ώρες Ελλάδος. Η πρώτη ανάγνωση λοιπόν είναι εδώ στη Νέα Υόρκη, για να ξεκινήσουμε και από την αποτίμηση της ομιλίας Ερντογάν. Έχει

0: δύο ταχύτητες, η σκληρή γραμμή στην Κύπρο, η οποία ήταν αναμενόμενη, αλλά και η αισθητά χαμηλότερη τόνη στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, αντίθετα εκείνο το οποίο κρατιόμαστε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Ο Τούρκος Πρόεδρος επανέφερε και διατήρησε μάλλον τη γλώσσα της καλής γειτονίας και έκανε πολλές αναφορές και διακριτές στην τήρηση του διεθνούς δικαίου. Το αγκάθι βέβαια Σπύρο παραμένει το safe. Η Τουρκία το έδειξε και ο Ταγί Περντογάν θέλει πρόσβαση στο μεγάλο ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα, αλλά απέναντί της υπάρχουν τα ελληνικά φρένα που αφορούν το κάζους Μπέλη. Τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήρθε στη Νέα Υόρκη έχοντας κλείσει από το Στάνφορντ ένα καθαρό τρίπτυχο. Ανάπτυξη, ισχυρότερη διεθνή θέση της χώρας και λιγότερες ανισότητες, και ειδικά για το διεθνές αποτύπωμα της Ελλάδας έστειλε ένα σαφές μήνυμα πέραν της ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής με επεξήρετο το διεθνές δίκαιο που ακολουθεί η χώρα μας, ότι έχει ενισχύσει τις αποτρεπτικές δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων ενώ στο μέτωπο του μεταναστευτικού έχει προστατεύσει τα σύνορά της, θέλοντας πολιτικό οξυγόνο από κόμματα της άκρας δεξιάς. Τώρα η συνέχεια Σπύρο δίνεται σε λίγες ώρες με ένα γεωπολιτικό ραντεβού με τον Μαρκ Κάρνεϊ, τον Πρωθυπουργό του Καναδά, που να θυμίσουμε στους ακροατές μας έχει ανοιχτό διάβλο με την Άγκερα, ενώ ο Καναδάς είναι η πρώτη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπήκε στο ΣΕΙ. Παράλληλα η ελληνική διπλωματία παίζει και στο κήπεδο της Μέσης Ανατολής. Θες ο Γιώργος Γεραπετρίδης είχε συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών.
1: Θα, Γιώργο, θα μας τα πει και εδώ έχει και παρασκήνιο από αυτές τις συναντήσεις και η Μαρία Τσιλινίκου. Ήθελα να σε ρωτήσω μόνο για να. Βεβαίως πρέπει τώρα να υπολογίσεις εσύ και τη διαφορά της ώρας. Ομιλία Μητσοτάκη πότε είναι, ώρα Ελλάδος, μπορείς να υπολογίσεις. Στον ΟΗΕ, στο πλαίσιο του Συνόδου.
0: Καταλαβαίνω. Σε τα ξημερώματα της Παρασκευής, ώρα Ελλάδος. Θα το δείτε, δηλαδή περίπου στη 1:30, αν και φως...
1: Πέμπτη προς Παρασκευή, λες, πέμπτη προς Παρασκευή,
0: 1:30 τα ξημερώματα της Παρασκευής, ακριβώς, Σπύρο, αφού θα έχει προηγηθεί η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Αντώνιο Γκουτέρες, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Καλή δύναμη εκεί στη Νέα Υόρκη. Είναι και η διαφορά ώρας, ξέρετε, για κάποιον που πρέπει να εργαστεί για ένα σταθμό, για ένα κανάλι στην Ελλάδα, το να βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να συντονιστεί με τις ώρες τις δικές μας. Οπότε είναι αρκετό και το ξενύχτη. Φαντάζομαι θα το έχει ζήσει και εσύ, Μαρία Τσιλινίκου.
2: Καλώς. Είναι η διαφορά ώρας.
1: Είναι, διαφορά
2: είναι
1: ώρας
2: τα που προγράμματα που κατά το πρέπει να έχει στο μυαλό σου ότι σε μια τελείως ξένη χώρα. Άρα πρέπει να βλέπει τη διαφορά ώρας και να ενημερώνει.
1: Και δεν μπορείς να πεις κιόλας σε ένα κανάλι που σου λέει ότι θα βγούμε αυτή την ώρα για το δελτίο ειδήσεων, δεν μπορείς να πεις ότι εγώ αυτή την ώρα θα ήθελα να κοιμηθώ λίγο.
2: Δεν γίνεται. Ωστόσο, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου κάνει εξαιρετική δουλειά.
1: Ναι. Και εσύ κάνεις από την πλευρά σου, γιατί είχε αρχίσει να μας δίνει το περίγραμμα μιας συνάντησης που έχεις πληροφορίες. Μιας πολύ σημαντικής συνάντησης που είναι στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων και εννοώ το Μεσανατολικό.
2: Είναι πολύ ψηλά οι εξελίξεις της Μέσης Ανατολής στην ατζέντα στη Νέα Υόρκη. Καθώς, αν μου επιτρέπεις να κάνω ένα προσωπικό σχόλιο, η Νέα Υόρκη τις τελευταίες μέρες είναι η Μέκα της διπλωματίας, αν μπορούσαμε να το πούμε έτσι. Ο Υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με τον Ιρανό ομολογό του. Εκεί λοιπόν μετέφερε την ετοιμότητα της Ελλάδας να συμβάλλει διπλωματικά στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε τη σημασία της διπλωματίας και του διαλόγου για την προώθηση της ειρήνης και της περιφερειακής σταθερότητας. Αναφέρθηκε στη σημασία του σεβασμού του διεθνούς δικαίου, με ιδιαίτερη έμφαση, Σπύρο, στη θαλάσσια ασφάλεια και την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Ελλάδα διατηρεί διάβλο επικοινωνίας με το Ιράν και υποστηρίζει παγίως την επίλυση των διαφορών μέσω διαλόγου και διπλωματίας. Οι δύο υπουργοί εξωτερικών είχαν συνομιλήσει τηλεφωνικά και τον Αύγουστο με τον Υπουργό Εξωτερικών να υπογραμμίζει τις ελληνικές θέσεις. Η συγκεκριμένη συνάντηση εντάσσεται και σε έναν ευρύτερο κύκλο διπλωματικών επαφών στη Νέα Υόρκη, σε μια περίοδο κατά την οποία μονοπολούν το ενδιαφέρον οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης συμμετείχε σε συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Μέσης Ανατολής. Αυτό το οποίο προκύπτει, όπως τόνισε ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, είναι η ανάγκη για άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών, για πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοείας. Αυτό τόνισε στη δήλωσή του μετά τις συναντήσεις που είχε. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι η Ελλάδα, ως ισχυρό μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού των ΗΕ και με την Προεδρία, να θυμίσουμε, του Συμβουλίου τον επόμενο μήνα, θα μεριμνήσει για την ενίσχυση της διεθνούς πολυμερίας.
1: Με φιντάν ούτε φωτογραφία με τα όσα ξέρουμε αυτή τη στιγμή.
2: Δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
2: Ωστόσο, αντιλαμβάνεσαι ότι στο περιθώριο μιας συνόδου μπορεί να έχουμε ένα ολιγόλεπτο τετατέτ.
1: Ναι, σε κάτι... κάποιο διάδρομο να.
2: Κάτι το έχουμε δει και στο παρελθόν να συμβαίνει.
1: Ναι. Αλλά λες κάτι πιο οργανωμένο αυτή τη στιγμή.
2: Αυτή τη στιγμή δεν έχει κλειδώσει κάποια προγραμματισμένη συνάντηση.
1: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία Τσιλίνικου. Στο επίκεντρο αυτής της συνόδου είναι και οι δύο πολεμικές συγκρούσεις σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Θα ακούσουμε την ανταπόκριση του Θεόδωρου Ανδρεάδη Σιγκελάκη από τη Νέα Υόρκη για την Deutsche Welle.
3: Η Τζόρτζα Μελόνι δεν πάει στη Νέα Υόρκη, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και στη θέση της επέλεξε να στείλει τον Υπουργό Εξωτερικών και Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Ταϊάνι. Αργότερα σήμερα ο αρχηγός της Ιταλικής Διπλωματίας θα παρέμβει στην Γενική Συνέλευση, ενώ τις περασμένες ώρες είχε συνάντηση με τον Ιρανό ομολογό του Αμπάς Αρακτσί. Το Ιράν δεν φοβάται τον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι έτοιμο για διάλογο και ο Αρακτσί μου είπε ότι βρίσκεται εδώ για να μπορέσει να υπερισχύσει η διπλωματία, τόνισε ο Αντώνιο Ταϊάνι. Μιλήσαμε για την επαναλειτουργία του Χορμούζ. Το μνημόνιο του περασμένου Ιουνίου απέδειξε ότι η συμφωνία είναι εφικτή. Η χώρα μου θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε βήμα για να επιστρέψουμε στην ελεύθερη ναυσιπλοεία, πρόσθεσε ο Ιταλός Υπουργός. Στην εξωτερική πολιτική, η γραμμή της Ιταλικής κυβέρνησης δεν ταυτίζεται με τις θέσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Όπως υπογραμμίζεται και από τη Νέα Υόρκη, η Ιταλία θεωρεί σημαντική την πολυμερή συνεργασία, έστω και αν στο εσωτερικό του ΟΗΕ υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να διορθωθούν και χρειάζεται μια μεταρρύθμιση. Ο Ταϊάνι είναι της άποψης πως σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, τα Ηνωμένα Έθνη άργησαν να δραστηριοποιηθούν, αλλά δεν συντάσσεται με όσους υποστηρίζουν ότι ο ρόλος του διεθνούς αυτού οργανισμού έχει ξεπεραστεί. Υπογράμμισε με σαφήνεια παράλληλα ότι η Ιταλία δεν πρόκειται να αποσυρθεί από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο παρά τα όποια λάθη. Κάποιοι πολιτικοί αναλυτές μάλιστα ερμήνευσαν την απουσία της Μελόνι ως προσεκτική κίνηση για να αποφύγει μια ενδεχομένως άβολη συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Πηγές της Ιταλικής κυβέρνησης το διαψεύδουν, αλλά όλοι θυμόμαστε την έκταση που είχε λάβει η εξ αποστάσεως αντιπαράθεση των δύο ηγετών στις αρχές του καλοκαιριού.
1: Ακούσαμε την ανταπόκριση από την Deutsche Welle για την σύνοδο. Τώρα θα αλλάξουμε θέμα στη δικαστική μας συντάκτρια, την Έλληνα Γαλάρη. Έχουμε τη δίκη στο εφετείο για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, της κοπέλας την οποία μαχαίρωσε ο πρώην σύντροφός της έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Αυτό έγινε τον Απρίλιο του 2024. Μια δίκη που γίνεται υποβαρύτατες καταγγελίες από την οικογένεια της άτυχης κοπέλας αλλά και από τους συνηγόρους της οικογένειας για την μεταχείριση, για την ποινική μεταχείριση και όχι μόνο του κατηγορούμενου, του δράστη αυτής της δολοφονίας. Αν δεν κάνω λάθος, Έλενα Γαλάρη.
4: Καλό μεσημέρι. Καταρχάς να πούμε ότι η δίκη δεν έγινε σήμερα. Αναβλήθηκε
1: για το Φεβρουάριο, Μάρτιο.
4: Έτσι, 15 Φεβρουαρίου του 2027. Είναι σε δεύτερο βαθμό η δίκη. Mm-hmm. Δόθηκε η αναβολή λόγω κολλήματος στο συνηγόρο υπεράσπισης του κατηγορουμένου, ο οποίος πρέπει να σας πω ότι ήταν απόν από το δικαστήριο, δεν προσήλθε σήμερα. Νωρίτερα η εισαγγελέα της έδρας είχε ζητήσει διακοπή, όχι αναβολή, πρόταση που ωστόσο δεν υιοθετήθηκε από το δικαστήριο. Σε πρώτο βαθμό ο κατηγορούμενος έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθεξη για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Το δικαστήριο έκρινε ότι τέλεσε την δολοφονία βρισκόμενος σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και χωρίς να το αναγνωρίσει κάποια ελαφρυντική περίσταση. Και γιατί το επισημαίνουμε αυτό? Διότι λίγο πριν αναβληθεί η διαδικασία, οι δικηγόροι της οικογένειας της Κυριακής Γρίβα επισήμαναν στο δικαστήριο ότι παρά το γεγονός ότι ο γυναικοκτόνος καταδικάστηκε σε ισόβια κάθερξη χωρίς να το αναγνωριστούν ελαφρυντικά που να σχετίζονται με την ψυχική υγεία του, εκείνος παραμένει φυλασσόμενος στο ψυχιατρίο. Θεωρούν λοιπόν ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να λυθεί. Μάλιστα αναμένεται να ενημερώσουν και τον Άριο Πάγο σχετικά με αυτό, για να υπάρχει μια ίση μεταχείριση για όλους τους κρατουμένους. Είναι ένα ζήτημα, το ζήτημα του καταλογισμού είναι αυτό το σημείο αιχμής τη δίκη που επρόκειτο να ξεκινήσει σήμερα. Θεωρεί η υπεράσπιση του έγκλημα συνδέεται με βαριά, η υποστήριξη της κατηγορίας ότι το έγκλημα συνδέεται με βαριά ψυχοπαθολογία του δράστη. Η πλευρά της οικογένειας θεωρεί ότι προκαλεί βαθύτατο αποτροπιασμό ή σκανδαλώση της παραμονής στο ψυχιατρίο του δράστη και οι μεθοδεύσεις περί ακαταλόγησης του, όπως χαρακτηριστικά λένε. Στο σημείο αυτό να σου πω, Σπύρο, και κλείνουμε και με αυτό, ότι έχουμε και μία άλλη δίκη που πρόκειται να γίνει αυτή των αστυνομικών, διότι η υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρήπα δεν σταματά μόνο στον φυσικό αυτό της δολοφονίας.
1: Σε βαθμό κακουργήματος νομίζω οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν πια, έτσι δεν είναι?
4: Βεβαίως είναι, για τη θανατηφόρα έκθεση από υπόχρεο πρόσωπο διαπαραλήψεως. Είναι οι αστυνομικοί, οι τέσσερις αστυνομικοί, μιλάμε για την αξιωματικό υπηρεσία, την επόπτρια, το φρουρό στον αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, καθώς και τον τηλεφωνητή στο κέντρο της άμεσης δράσης, που θυμίζουμε τότε όταν η Κυριακή Γρήβα είχε καλέσει, είχε πει ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί, γιατί η Κυριακή Γρήβα φοβόταν και έλεγε ότι θα ήθελε ένα περιπολικό για να με οδηγήσει στο σπίτι μου. Η απάντηση που έλαβε τότε ήταν αυτή.
1: Αυτό το εξοργιστικό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Η Έλενα Γαλάρη ήταν και η μητέρα της κοπέλας της Κυριακής Γρήβα. Ήταν έξω από τα δικαστήρια όταν είπε:
5: αυτό που με εξοργίζει περισσότερο, αυτό που ήρθα περισσότερο να μάθω, είναι γιατί αυτός ο άνθρωπος, ο Θανάσης Κουρελής, βρίσκεται ακόμα στο ψυχιατρίο, ενώ δεν χρήζει ψυχιατρικής φροντίδας.
1: Και η δικηγόρος της οικογένειας σε ό,τι αφορά το σκέλος της απόδοσης ευθυνών στους αστυνομικούς.
6: Χωρίς νόμιμο και ιατρικό αίρισμα κρατούν, άγνωστο πώς και με ποιο λόγο και γιατί, η πολιτεία και τα θεσμικά της όργανα δεν κάνουν τίποτα γι' αυτό. Να θυμίσουμε και να καταγγείλουμε επίσης τις πειθαρχικές ποινές χάδι που έφταναν ακόμα και σε 300 ευρώ, γιατί τόσο αποτιμά, έτσι, τόσο αποτιμάται η ζωή της Κυριακής.
1: Και στο Χρήστο Στρατουλάκο για ένα άλλο έγκλημα που σόκαρε το Πανελλήνιο πριν από λίγες ημέρες. Μια νέα κοπέλα, 25χρονη, που έπεσε νεκρή από την μανία του συντρόφου της, του πρώην συντρόφου της, ο οποίος της κατάφερε πολλαπλές μαχαιριές, όπως τουλάχιστον έχει δείξει και η ιατροδικαστική εξέταση. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι σήμερα συγγενείς, φίλοι, η οικογένειά της αποχαιρέτησαν την 25χρονη στην μεταμόρφωση Αττική, στο τελευταίο αντίο που είπαν στο δικό τους άνθρωπο, που χάθηκε τόσο άδικα από έγκλημα πάθους, όπως κατέληξε ένα αστυνομική, καθώς ο 27χρονος δεν πέρισε να εμπεδωθεί ότι έχαθε, ότι τον είχε χωρίσει 25χρονη, και έτσι λοιπόν έφτασε σε αυτό το αποτρόπιο έγκλημα. Η νεκροψία νεκροτομή, Σπύρο, κατέγρασε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στην 25χρονη. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο βαθιά τραύματα ήταν στον τράχυλο, τα οποία ήταν και τα θανατηφόρα, ενώ 7 χτυπήματα εντοπίστηκαν στην πλάτη της 25χρονης. Ενώ, όπως είχε αποκαλύψει η Σπύρο Σκάι από την πρώτη στιγμή και επιβεβαιώθηκε από την ευρωδικαστική έκθεση, η 25χρονη είχε προσπαθήσει να αμυνθεί και στο δεξί χέρι της υπήρχαν τραύματα τα οποία χαρακτηρίστηκαν από την πρώτη στιγμή αμυντικά τραύματα, δηλαδή πάλεψε για την ζωή της. Να πούμε ότι ο 28χρονος παραμένει ακόμα και τώρα που μιλάμε νοσηλευόμενος στο νοσοκομείο Φυγιατών στην Θεσπρωτεία. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον των αρχών. Δεν γνωρίζουμε αν η διαδικασία θα γίνει στο δικαστικό μέγαρο της περιοχής ή αν οι εισαγγελίες και ανακριτές θα βρεθούν και πάλι για δεύτερη φορά στο νοσοκομείο, προκειμένου εκεί να υπάρξει απολογία του 28χρονου.
1: Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ Χρήστο. Ο Χρήστος Στρατουλάκος ήταν. Αμέσως τώρα οι υπόλοιπες διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
8: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
9: Μεταρρυθμίσεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ζητά το Βερολίνο. Ο νέος Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δεν αποκλείει επιστροφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυξάνεται η πίεση για μέτρα στην Ευρώπη εν μέσω νέας ενεργειακής κρίσης. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Βόλτα.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποιείς.

0: 250 εκθέτες από 28 χώρες και επίκεντρό τους είναι τα drones, η ρομποτική και φυσικά η τεχνητή νοημοσύνη. Από τη μεγάλη έκθεση απουσιάζει ωστόσο ένα μεγάλο όνομα, η Rheinmetall. Στο παρασκήνιο μένεται ήδη ο ανταγωνισμός με το Ανόβερο, όπου την άνοιξη ξεκινά επίσης μια νέα έκθεση αμυντικού εξοπλισμού. Οι διοργανωτές από το Essen ζητούν ίση μεταχείριση από τον Υπουργό Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, με την περιοχή να ποντάρει στη στρατηγική της θέση κοντά σε σημαντικές στρατιωτικές υποδομές και βάσεις του ΝΑΤΟ. Την ίδια ώρα πάντως η Γερμανία εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ό,τι αφορά θέματα στρατιωτικών εξοπλισμών. Σύμφωνα με νέα αποκαλυπτική έρευνα του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού δικτύου ZDF και της εφημερίδας Zeit, από το 2022 το Βερολίνο έχει συνάψει 106 συμφωνίες αγοράς στρατιωτικού εξοπλισμού από τη ΣΥΠΑ. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
1: Και επιστροφή στο Φάληρο με Νίκο Παγκάκη για τις αθλητικές μας ειδήσεις. Καλώς τον.
2: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, η εθνική ομάδα συμμετέχει στην κορυφαία κατηγορία του Nations League απέναντι στις ομάδες όπως η Ολλανδία, η Γερμανία, η Σερβία. Είναι μια τεράστια ευκαιρία για να φτιάξει το μέλλον της στο δρόμο για το Euro 2028. Είχε λοιπόν ραντεβού σήμερα στο αεροδρόμιο για να πετάξει για Σερβία για την πρώτη αγωνιστική. Θα αντιμετωπίσει αύριο τους Σέρβους. Πρώτη, βέβαια, ολοκλήρωσε την προετοιμασία της με απογευματινή προπόνηση χθες. Στο κανονικό πρόγραμμα ήταν όλοι οι διεθνείς. Να θυμίσω ότι έχει καλέσει 26 παίκτες ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, απουσιάζει ο Μπακασέτας, ο Ρότα και ο Γιαννούλης. Σε ό,τι αφορά την ενδεκάδα, είναι νωρίς, αλλά να πούμε ότι παίζεται μια θέση ανάμεσα σε Κοστούλα και Μασούρα, όπως όλα δείχνουν. Η Μαρία Σάκαρη προετοιμάζεται για να παίξει με τη Γιαπωνέζα Νάο Χιμπίνο αύριο στη φάση των 16. Την Πέμπτη θα διεξαχθεί, όπως λέω, αυτή η αναμέτρηση, αλλά έκανε πρεμιέρα με το δεξί στο Σίνγκαπουρ Τένις με 2-0 σετ 6-4-6-1 κόντρα στην Τσέχα, τη Λίντα Φρουτίρτοβα. Και από εκεί και πέρα, αφού κυριάρχησε, θέλει να διακριθεί ακόμη περισσότερο στη φάση του 16. Είναι μια νέα πρόκληση για τη Σάκαρη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
4: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν.
6: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
8: Ο ζωντανός σταθμός.
9: Star FM 93.
10: Σύγχρονη δόμηση.
11: Πλήρης ανακαίνιση.
10: Άψογα υλικά.
11: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
10: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
11: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
10: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
11: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
12: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
11: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
10: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
11: Και όλα γίνονται εύκολα.
13: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
14: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
15: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
16: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620 84 333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
17: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
18: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
17: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
18: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
9: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνο και πενιρλί.
19: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
9: Πίτσα Ρωμαίο.
19: Για αυτούς που ξέρουν.
9: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
20: Ακούς Star FM 933. Star FM.
21: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: με πάρα πολύ ωραίο τραγούδι ξεκινήσαμε για σήμερα το μουσικό μας κοκτέιλ. Καλώς μας ήρθατε, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στο μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο στον Star FM 933. Για να περάσουμε όμορφα, για να περάσουμε πάρα πολύ ωραία με full ενέργεια. Οπότε σε οποιαδήποτε φάση και αν σας πετυχαίνουμε, να μείνετε εδώ στην παρέα μας, θα περάσετε ωραία, θα περάσουμε ωραία. Γιατί σας έχουμε τις καλύτερες επιτυχίες, σας έχουμε όλες τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις, έχουμε και παράξενες ειδήσεις, όλα αυτά παρέτσα και σήμερα εδώ κανονικότατο στο ραδιοφωνικό μας πρόγραμμα. Μια όμορφη καλημέρα να ευχηθώ, ένα όμορφο πρωινό σε όλους και όλες εσάς που μας απολαμβάνετε κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και ένα όμορφο μεσημεράκι να πω για εσάς που μας απολαμβάνετε κάθε μεσημέρι στις 3 εδώ στον Star FM 933, γιατί το μουσικό μας κοκτέιλ το ακούτε και πρωί και μεσημέρι. Εδώ είμαστε κανονικότατα στην ώρα μας. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή μας απολαμβάνει το πρόγραμμα του Star FM. Και φυσικά μπορείς να μας ακούς φίλοι ακροάτρια και φίλοι ακροατή και μέσω ίντερνετ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πληκτρολογείς star.fm.gr και μας απολαμβάνεις. Τώρα θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά τα τηλεοπτικά μας νέα και θα πάμε στην αγαπημένη σειρά η οποία σάρωσε με την επιστροφή της στην σεζόν που μας πέρασε. Μιλάω για το Σόι Σου. Η Χαμπέη και οι Τριανταφυλαίοι πραγματικά αγαπήθηκαν επιστρέφοντας με τα καινούργια επεισόδια που έδειξε ο Αλφα από το Σόι Σου μετά από αρκετά χρόνια απουσίας που έλειπε η σειρά από τον τηλεοπτικό αέρα. 30 και τα επεισόδια της σεζόν που μας πέρασε. Πολύ ψηλή τηλεθέαση, έτσι λοιπόν ήδη από τα πρώτα 10 επεισόδια είχε κυκλοφορήσει η είδηση ότι το Σόι Σου θα συνεχίσει κανονικότατα με καινούργια επεισόδια και τη νέα σεζόν. Μέσα στο καλοκαίρι λοιπόν οι οικογένειες αυτές πραγματικά γύρισαν πολύ ωραία επεισόδια και συνεχίζουν να γυρίζονται τα επεισόδια. Έτσι λοιπόν οι Χαμπέη και οι Τριανταφυλαίοι θα εξακολουθήσουν να κρατούν έτσι καλά κρυμμένα τα μυστικά της νέας σεζόν. Θα δούμε σίγουρα πολλές εμφανίσεις αγαπημένων ηθοποιών να περνάνε από τα επεισόδια. Θα δούμε κάποιες έτσι εμφανίσεις και για 2-3 επεισόδια, ωστόσο οι βασικοί πρωταγωνιστές παραμένουν όλοι οι ίδιοι, δεν θα υπάρχουν αποχωρήσεις, θα παραμείνουν όλοι κανονικότατα στους ρόλους τους. Το Σόι Σου λοιπόν επιστρέφει σε λίγες εβδομάδες ανανεωμένο και με ολοκένουργια επεισόδια και νέες ιστορίες μέσα στο πρόγραμμα του Αλφα. Μια σειρά η οποία και πέρυσι σάρωσε και φυσικά στις επαναλήψεις όλο το καλοκαίρι σημείωνε πολύ υψηλή τηλεθέαση. Έτσι λοιπόν για εσάς που αγαπάτε τη σειρά, το Σόι Σου θα επιστρέψει σε λίγες εβδομάδες ανανεωμένο και με ολοκένουργια επεισόδια μέσα από το πρόγραμμα του Αλφα. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, έχουμε πολλά έτσι ακόμα τηλεοπτικά νέα να σας πούμε. Έχουμε εξελίξεις τηλεοπτικές και όχι μόνο, γιατί σας έχουμε και τις καλύτερες επιτυχίες. Γι' αυτό φύγαμε για αγαπημένο τραγούδι. Μένετε εδώ στο μουσικό μας κοκτέιλ και καλή σας ραδιοδιασκέδαση.
1: Ακούς Star FM 933. Star FM.

0: Εδώ είμαστε με τις καλύτερες επιτυχίες. Επιστροφή και πάλι εδώ στο Studio 1 και στον Star FM. Εδώ από όπου μεταδίδεται καθημερινά το μουσικό μας κοκτέιλ, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Και τι σας έχουμε? Εξελίξεις πολλές. Οι τηλεοπτικές εξελίξεις πραγματικά είναι πάρα πολλές. Φέτος θα δούμε πάρα πολλές τηλεοπτικές σειρές. Και είναι και μία χρονιά από πέρυσι βασικά, η οποία συνεχίζεται και φέτος, όπου βλέπουμε σειρές οι οποίες ναι μεν είχαν ολοκληρωθεί, αλλά είχαν αφήσει έτσι κάποια τελεία και κάποιο ερωτηματικό για το ότι μπορούν να συνεχιστούν, να συνεχίζονται. Μία από αυτές τις σειρές είναι η Φόνη στο Καμπαναριό, η σειρά η οποία πριν από 3 περίπου χρόνια είχε πάει πολύ καλά στον Α. Μία πολύ ωραία κωμωδία με τις μοναχές να βρίσκονται σε ένα μοναστήρι και να περνάνε πάρα πολλά. Η Φόνη στο Καμπαναριό λοιπόν είχαν ολοκληρωθεί, είχε ακουστεί ότι η σειρά μπορεί να συνεχιστεί. Τελικά δεν είχε πάρει το πράσινο φως τελευταία στιγμή και να που τελικά το σύριαλ αυτό θα επιστρέψει φέτος ανανεωμένο. Η Φόνη στο Καμπαναριό 2 λοιπόν επιστρέφουνε. Πρόκειται για μια πολύ δυνατή κωμωδία μυστηρίου του Α, όπου θα δούμε πλέον στον δεύτερο κύκλο νέες περιπέτειες, ανατροπές και φυσικά άφθονο χιούμορ. Στην σειρά να πούμε ότι θα δούμε τις μοναχές να μετακομίζουν σε ένα νέο μοναστήρι, όπου φυσικά δεν θα μείνουν ήσυχες εκεί, γιατί θα υπάρχει κάποιος ο οποίος θα θέλει να τις σκοτώσει και όπως καταλαβαίνετε θα υπάρχει πάρα πολύ γέλιο. Στην σειρά στους Φόνους στο Καμπαναριό 2 θα δούμε και νέα πρόσωπα να μπαίνουν με πρωταγωνιστικούς ρόλους, όπως η ηθοποιός Έλενα Μεγρέλη, η οποία θα υποδίεται την αστυνομικό, και φυσικά ακόμη 2-3 πρόσωπα καινούρια τα οποία θα εισβάλλουν και θα τα δούμε στις νέες πολύ έτσι δυνατές στιγμές από τους Φόνους στο Καμπαναριό 2, μια σειρά η οποία θα χαρίσει πολύ γέλιο στο πρόγραμμα του Α. Ήδη από τα πρώτα τρέιλερ τα σχόλια των τηλεθεατών είναι όλα θετικά και περιμένουν πώς και πώς την σειρά αυτή να μπει στο πρόγραμμα του Α και να την απολαύσουν. Αυτή λοιπόν είναι η ολοκένουργια κωμωδία του Α, Φόνη στο Καμπαναριό 2, η οποία έρχεται σε λίγες εβδομάδες. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, δεν θα πάτε πουθενά, γιατί εμείς θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε με περισσότερη μουσική, με περισσότερες τηλεοπτικές εξελίξεις και όχι μόνο. Και φυσικά πάντοτε κοντά μας με την σταθερή αξία, πάντοτε με πολύ γεύση και ποιότητα, η πίτσα Ρωμαίο έρχεται delivery στο σπίτι σου, πανέτοιμη να ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις του ουρανίσκου σου. Γιατί όταν πεινάς, όταν νιώθεις το στομάχι σου έτσι να γουργουρίζει και θες κάτι γευστικό, εννοείται απευθείας σου έρχεται στο μυαλό η πίτσα Ρωμαίο και το 24620-23900. Κράτα αυτό τον αριθμό. 23900, το ξαναλέω, σημείωσέ το, αποθήκευσέ το, γιατί θα με θυμηθείς. 23900 λοιπόν καλείς, δίνεις την παραγγελία σου στην πίτσα Ρωμαίο από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ και απολαμβάνεις λαχταριστή πίτσα, special, χωριάτικη, αλλά κρέμ, καλτσόνε, μοναδικό πενιρλί, τέλειο κλαμπ σάντουιτς, τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, τα αναψυκτικά σου, τις πατατούλες σου, τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο, με μερέντα φουλ και τριμμένο μπισκότο και είναι άπαιχτη. Και φυσικά δεν ξεχνάς να απολαύσεις λαχταριστή πίτσα special με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι. Αυτή είναι η αγαπημένη μου εμένα. Και όχι μόνο, λαχταριστά όλα με ολόφρυσκα ζύμη καθημερινά και τα καλύτερα υλικά πάντα από τη Ρωμαίο. Και αν πάρεις δύο πίτσες, παίρνεις και το δωράκι σου. Καλείς το 23900, δίνεις την παραγγελία σου, φύγαμε να μάθουμε περισσότερα εμείς, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Ακούς Star FM 933. Star. FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
7: Σε έναν κόσμο που φαντάζει τεράστιος, υπάρχουν κάποια πράγματα που εκμηδενίζουν τις αποστάσεις. Γνώση, κατανόηση, επικοινωνία ή αλλιώς το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Bladu. Σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι από άρτια καταρτισμένους καθηγητές. Ευέλικτο ωράριο αλλά και ειδικά διαμορφωμένα τμήματα για φοιτητές, δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους σε ανταγωνιστικότατες τιμές. Αποκτήστε τώρα Lower, Advanced και Proficiency με 100% επιτυχία. Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Bladu.
8: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
7: Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος. Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
9: Frictoria.com Data Center Services.
10: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
11: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
9: Frictoria.com Data Center Services.
11: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
9: Frictoria.com Data Center Services.
11: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
9: Frictoria Data Center Services.
12: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
9: Frictoria.com Data Center Services.
12: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
9: www.frictoria.com.
13: Central.
14: Central.
15: Central.
13: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
16: La gente está muy loca.
13: Και το πρωί και το βράδυ.
16: All day, all night.
13: Central και
17: φύγαμε.
16: All day, all night. All night, all night.
13: Central στη Γαλατινή.
18: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.
19: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.

Επιστροφή και πάλι εδώ στην παρέα σας. Επιστροφή και πάλι εδώ στον Star FM 933. Αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ. Εδώ παρέιτσα και σήμερα είμαι ο Δήμος και είμαστε εδώ παρέα με πολλή μουσική, παράξενες ειδήσεις και τηλεοπτικές εξελίξεις. Σας θυμίζω ότι είμαστε κοντά σας καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Εδώ είμαστε με το μουσικό μας κοκτέιλ, πάντα με τα καλύτερα. Και εννοείται ότι σας έχουμε και την καλύτερη συντροφιά, που είναι το κέντρο αγγλικής γλώσσας System της Kellys Blantu, όπου οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει. Μπορείτε λοιπόν τώρα να απευθυνθείτε στο System για να μάθει το παιδάκι σας σωστά τα αγγλικά του. Στο κέντρο αγγλικής γλώσσας System της Kellys Blantu οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει, πραγματοποιούνται καθημερινά και μπορείτε να κάνετε την εγγραφή τώρα στο System για να μάθει το παιδάκι σας σωστά τα αγγλικά του, να ξεκινήσει τα αγγλικά του σωστά, να πάρει το πτυχίο του γρήγορα αλλά και σωστά, σε ολιγομελή τμήματα, από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με σύγχρονους τρόπους διδασκαλίας και με πολύ προσιτές τιμές στα δίδακτρα, με επιπλέον έκπτωση στα αδέρφια. Όλα αυτά στο κέντρο αγγλικής γλώσσας System της Kellys Blantu, Κωνσταντινούπολεως 4 στον πρώτο όροφο εδώ στα Γρεβενά. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε καλώντας το 2462084333. Εμείς σας προτείνουμε το System. Εσείς μπορείτε να μιλήσετε με την υπεύθυνη σπουδών, την Kellys Blantu, να ενημερωθείτε και η επιλογή μετά είναι δική σας. Στο System πάντως οι εγγραφές πραγματοποιούνται καθημερινά. Μπορείτε τώρα να κάνετε την εγγραφή σας και το παιδάκι σας να ξεκινήσει και να μάθει σωστά τα αγγλικά του και να πάρει το πτυχίο του με 100% επιτυχία και με πολύ προσιτές τιμές στα δίδακτρα. Σε λίγο θα μάθουμε περισσότερα για το κέντρο αγγλικής γλώσσας System της Kellys Blantu, διότι τώρα εγώ θα σας πάω στον Αντώνη Κανάκη και στην παρέα του. Το τελευταίο διάστημα δεν ακουγόταν έτσι πάρα πολλά για τον Αντώνη Κανάκη, για το αν τελικά τα βρήκε με τον Αντένα, αν θα υπογράψουν και αν θα δούμε τους Radio Arvilla και την σεζόν αυτή στο πρόγραμμα του Αντένα. Υπήρχαν έτσι διάφορες εξελίξεις και εκεί. Τελικά όμως τα πράγματα άρχισαν έτσι σιγά σιγά να κινούνται και οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Αντώνης Κανάκης και η παρέα του έχει ήδη έτσι κάνει τα πρώτα ραντεβού με τον Αντένα και είναι πολύ κοντά στο να πέσουν και οι υπογραφές. Τα πράγματα λοιπόν προφορικά από ό,τι φαίνεται έχουν συμφωνηθεί. Έτσι ο Αντώνης Κανάκης, η παρέα

0: και η Ράδιο Αρβίλα θα επιστρέψουν και πάλι στο πρόγραμμα του Αντένα, βέβαια όχι από την αρχή της σεζόν, όπως τους έχουμε συνηθίσει, κάπου εκεί προς το τέλος του Οκτώβρη. Κάπου εκεί εμφανίζονται η Ράδιο Αρβίλα στο πρόγραμμα του Αντένα, τους οποίους θα δούμε και φέτος, αφού πλέον οι συζητήσεις έχουν πάει πάρα πολύ καλά και είναι όλα στην τελική ευθεία για τους Ράδιο Αρβίλα να υπογράψουν και να τους δούμε και φέτος στο πρόγραμμα του Αντένα. Πήγαμε για αγαπημένο τραγούδι. Για πάμε να το απολαύσουμε.
1: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις. Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
1: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
2: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά. 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
3: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
4: Η μία επιτυχία φεύγει, η άλλη επιτυχία έρχεται. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή βρισκόμαστε εδώ παρέτσα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο, στα RFM 933 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο. Και πάμε τώρα να δούμε την τελευταία τηλεοπτική είδηση για σήμερα, διότι έχει να κάνει με την Ζήση Χριστίδου. Τη Ζήση Χριστίδου από τα τελευταία χρόνια την απολαμβάνουμε στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου στο Μέγα με την εκπομπή Χαμογέλα και πάλι. Τελικά όμως και από το πουθενά, εκεί που η Ζήση Χριστίδου δεν το περίμενε, μετά το τέλος της συνεργασίας του Μέγα με τη Φέη Σκορδά, στα ξαφνικά της έγινε πρόταση η εκπομπή της από Σαββατοκύριακο να πάει στο καθημερινό πρόγραμμα του Μέγα. Είναι μια πρόταση όπου η Ζήση Χριστίδου μπορεί να μην το πολύ ήθελε, γιατί της αρέσει να είναι στο Σαββατοκύριακο, ωστόσο και το Μέγα την ήθελε πάρα πολύ, έγιναν κουβέντες, έγιναν συζητήσεις και τελικά βρέθηκε έτσι η κατάλληλη δομή και το συγκεκριμένο έτσι πρόγραμμα για να μπορέσει η Ζήση Χριστίδου να μετακομίσει στην καθημερινή ζώνη του Μέγα. Έτσι λοιπόν το Χαμογέλα και πάλι θα επιστρέψει στους τηλεοπτικούς μας δέκτες στις 21 του Σεπτέμβρη στις 10 το πρωί, όχι ανανεωμένο αλλά καθημερινό. Και λέω το όχι ανανεωμένο γιατί η Ζήση Χριστίδου θα παραμείνει στο καθημερινό πρόγραμμα του Μέγα με την ίδια ακριβώς ομάδα που είχε τα Σαββατοκύριακα. Είναι άλλωστε ένα πρόσωπο που δεν αλλάζει εύκολα την ομάδα της, δένεται με τα πρόσωπα αυτά. Έτσι λοιπόν παρέα με τη Ζήση Χριστίδου καθημερινά στο Μέγκα από 21 Σεπτεμβρίου θα βλέπουμε στο πλευρό της φυσικά τον Παύλο τον Σταματόπουλο, ο οποίος είναι όλα αυτά τα χρόνια μαζί της. Θα βλέπουμε επίσης δίπλα της τον Νίκο το Συρίγο, την αγαπημένη παρουσιάστρια την οποία βλέπαμε και τα προηγούμενα χρόνια, τη Βάλια Χάτζη Θεοδόρου, και φυσικά τον Κωνσταντίνο Βασάλο. Αυτά είναι τα πρόσωπα τα οποία θα είναι στο πλευρό της Χριστίδου στην καθημερινή της πλέον εκπομπή στο πρόγραμμα του Μέγα, η οποία θα ξεκινάει στις 10 το πρωί. Και φυσικά να πούμε ότι εκεί θα βλέπουμε και τον Ανδρέα Μικρούτσικο, ο οποίος θα παραμείνει στο Μέγα, ενώ ήταν να πάει στο Open στην απογευματινή ενημερωτική εκπομπή του Open που θα έκανε ο Νάσος Γουμενίδης. Αλλά τελικά το Μέγα κατάφερε να κρατήσει τον Ανδρέα Μικρούτσικο. Έτσι λοιπόν ο Μικρούτσικος ανανέωσε τη συνεργασία του με το Μέγα και θα τον βλέπουμε σε ρόλο σχολιαστή και στο πλευρό της Ζήσης Χριστίδου, όπου έχουν πάρα πολύ καλή σχέση. Δεν ξέρω αν θα είναι όλη τη βδομάδα ή όχι, αλλά θα τον βλέπουμε και στην νέα πρωινή ψυχαγωγική εκπομπή του Σαββατοκύριακου. Από εκεί θα έχει πιο ενεργό ρόλο ο Ανδρέας Μικρούτσικος και φυσικά θα υπάρχει στο πρόγραμμα του Μέγα σε διάφορες εκπομπές ως σχολιαστής ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Το Μέγα θεώρησε ότι είναι ένα πολύ δυνατό χαρτί και δεν ήθελε να αφήσει τον Μικρούτσικο να αποχωρήσει από το δυναμικό του. Έτσι λοιπόν μίλησαν, συζήτησαν, τα βρήκαν και ο Ανδρέας Μικρούτσικος ανανέωσε με το Μέγα και παραμένει εκεί. Εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Παρέα μας πάντα έχουμε τη λαχταριστή, τη μοναδική, τη ζουμπουρλούδικη πίτσα από τη Ρωμαίο. 2462-023-900 καλείς για να την απολαύσεις. Με ολόφρυσκε ζύμη καθημερινά, με τα καλύτερα υλικά. Αν πάρεις δύο πίτσες από τη Ρωμαίο παίρνεις και το δωράκι σου. Special τι θες, την πίτσα σου χωριάτικη, αλλά κρέμ, καλτσόνε, ή μήπως θες τη λαχταριστή αυτή πίτσα που κάνει Ρωμαίο με φουλ πατάτες τεχνητές από πάνω και μπόλικο κασέρι. Απέχτη είναι. Με τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, με τις πατατούλες σου, με τα αναψυκτικά σου και φυσικά με τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο για να ολοκληρώσεις το γεύμα σου όπως πρέπει. 23-900 καλείς, δίνεις την παραγγελία σου και η πίτσα Ρωμαίο έρχεται σπίτι σου μόνο με ένα τηλεφώνημα από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα αμέσως τώρα στο φινάλε της εκπομπής. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας και σήμερα. Ήμουν ο Δήμος, αυτό ήταν το μουσικό μας κοκτέιλ εδώ στον Star FM. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που επιλέξατε και σήμερα τη δική μας ραδιοφωνική συντροφιά. Καλή συνέχεια σε οτιδήποτε και αν κάνετε, να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας.
5: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
6: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
5: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
6: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
1: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
7: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
1: Πίτσα Ρωμαίο.
7: Για αυτούς που ξέρουν.
5: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
8: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ γρεβενών και επωφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
9: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
10: Τον πρώτο σταθμό.
9: Star FM 933.
11: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
9: Τα γεγονότα.
12: Η ενημέρωση.
9: Το χιούμορ.
12: Η μουσική.
9: 24 ώρες μαζί σας.
12: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
9: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr

Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28109.

0: 93,3.
1: Φινοπορεινά.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
2: Frictoria Data Center Services.
3: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
4: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
2: www.frictoria.com.
5: Central.
6: Central.
7: Central.
5: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
8: La gente está muy loca.
5: Και το πρωί και το βράδυ.
8: All day. All night.
5: Central και
0: φύγαμε.
7: All day.
8: All night. All night. All night.
5: Central στη Γαλατινή.
9: Η δύναμη, την ενημέρωση και τη μουσική. Από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας. Star FM.

0: παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ, Star FM 933.
1: Έχεις δύο επιλογές, ή εγώ ή αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές αν δεν σου είμαι αρκετός. Έχεις δύο επιλογές, ή αλλού ή εδώ. Αν δεν κλείσουν οι πληγές, δεν μπορώ.
0: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ, Star FM 933.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος?
3: Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
4: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
4: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
5: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
6: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
5: Πίτσα Ρωμαίο.
6: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
7: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: αν είσαι.
1: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star. Star.
2: Να η πόρτα κι ο

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό
2: Star FM 933.
4: Η δύναμη στην ενημέρωση και τη μουσική. Από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας. Star FM 933.
0: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο Star FM 933.

Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: freaktoria.com. Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
0: freaktoria.com. Data Center Services.
2: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. freaktoria.com.
0: Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: freaktoria.com. Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421 100 659.
0: freaktoria Data Center Services. www.freaktoria.com.

0: Epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
3: Central. Central.
4: Central.
3: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
3: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day. All night.
3: Central και
6: φύγαμε.
5: All day. All night. All night. All night.
3: Central στη Γαλατινή.
7: 24 ώρες μαζί σας.
6: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
8: Star FM 93. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Το πρώτο σταθμό στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία.
4: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
3: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Γιάκοπς για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
4: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
5: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
6: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
7: Τα γεγονότα.
8: Η ενημέρωση.
7: Το χιούμορ.
8: Η μουσική.
7: 24 ώρες μαζί σας.
8: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
3: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
4: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
2: www.frictoria.com.
5: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
6: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

0: Star FM
1: 93. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις του

0: Ο πρώτος, πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι ελίτ, στρώμα ελίτ, μαξιλάρι ελίτ, ύπνος ελίτ, άνθρωποι ελίτ, εξυπηρέτηση ελίτ, τιμές ελίτ, προσφορές ελίτ. Ζήσε ελίτ. Ζήσε ελίτ στρώμα.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.
4: Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
5: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις. Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
3: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο αγγλικής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
4: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
5: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
6: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
7: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
6: Ποια πίτσα, είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
7: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
8: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
9: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
8: Πίτσα Ρωμαίο.
9: Για αυτούς που ξέρουν.
6: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
10: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
11: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: 24 ώρες μαζί σας.
11: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ, Star FM 933.
1: Έχεις δύο επιλογές, ή εγώ ή αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές

Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς. Δεν είσαι εδώ.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Γιάκοπς για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 9:30.

0: 93,3.
1: Φινοπολινά.
2: Central.
3: Central.
4: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day. All night.
2: Central και
0: φύγαμε.
6: All day.
5: All night. All night. All night.
2: Central στη Γαλατινή.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
7: Τα γεγονότα.
0: Η ενημέρωση.
7: Το χιούμορ.
0: Η μουσική.
7: 24 ώρες μαζί σας.
0: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
8: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο...

0: ώρα στον Star FM είναι 10.
1: Ακούς Star FM 9.32. Star.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Star FM, η καλύτερη μουσική στην πόλη.
2: 9.33, η καλύτερη μουσική στην πόλη.

RFM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Star FM 93. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

πάρει πάλι καλά. Το μυαλό μου ας μπερδεύει, παλεύει, με ζόρι δουλεύει, μα δεν έχει φρικάρει πάλι καλά. Που τα χέρια πονάνε, τα πάντα σπάνε, μα αυτά δεν έχουν σπάσει.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

0: Τα γεγονότα,
1: η ενημέρωση,
0: το χιούμορ,
1: η μουσική,
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3, ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 12.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
7: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
8: Ακούς. Star FM 93. Star FM.

0: παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ, Star FM 933.
1: Έχεις δύο επιλογές, ή εγώ ή αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές,

0: 101,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: ένας σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.

0: Star FM 93,3.
1: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 2.
2: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
4: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 93. Star.

0: Star FM
1: 93.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 933. 933. Star FM. Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
1: Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Μουσική. Στην πόλη Star FM.

0: παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ, Star FM 933.
1: Έχεις δύο επιλογές, ή εγώ ή αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές αν δεν σου είμαι αρκετός. Έχεις δύο επιλογές,